κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

χαρακτήρα σου είναι αυτός που μας χώρισε, που δεν μας πήγε τελικά μέχρι το τέλος. Και ένα όνειρο που είχαμε το σκότωσε, σαν να ήταν ένας δολοφόνος πληρωμένος. Γι' αυτό λοιπόν και κάθε βράδυ έξω από την πόρτα σου θα είμαι εκείνη, πως και κάτι σου χαλάσω.

0: Ζείτε μαζί. Καθρεφτίζει ό,τι νιώθεις και αφηγείται ιστορίες. Η ζωή γράφει στο δέρμα σου. Το ίδιο και ο ήλιος. Τον Μάιο, μήνα πρόληψης και ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος, προστατεύουμε το δέρμα μας και κλείνουμε ραντεβού με το δερματολόγο πριν εκτεθούμε στον ήλιο, γιατί νοιάζομαι σημαίνει εξετάζομαι. Μάθε περισσότερα στο edae.gr. Ελληνική Δερματολογική και Αφροδυσιολογική Εταιρεία.
1: Σφαίρα 102.2. Η μουσική σου.

Θα ξεθοριάσεις όπως μια χάρτινη παλιά φωτογραφία, με χαλασμένη από τον καιρό τοιχογραφία. Έτσι θα μοιάσεις, θα σε ξεχάσω. Κάποιο ξημέρωμα θα γίνει ένα θαύμα και της απόγνωσης το υψωμένο φράγμα θα το διασπάσω.

φωτίζετε το πρωί, απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 52 12

0: Τρανζίστορ 102,2.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.

Η Τουρκία ψήφισε νόμο θανάτωσης όλων των αδέσποτων. Στην Ελλάδα ακούμε συχνά να τίθεται ως θέμα από πολιτικούς η ευθανασία. Η ευθανασία είναι απάνθρωπη, αναποτελεσματική και απορριπταία ως τρόπος μείωσης των αδέσποτων ζώων. Δεν είναι λύση. Λύση είναι να ζητήσεις από το Δήμο σου να φροντίσει για τη στήρωση των αδέσποτων εντός των ορίων του όπως ορίζει ο νόμος. Λύση είναι να στηρώσεις το κατοικίδιό σου. Λύση είναι να καταγγείλεις στην αστυνομία αυτόν που γνωρίζεις ότι δεν είναι εκτροφέας και αφήνει το ζώο του να γεννά. Λύση είναι να αρχίσουν επιτέλους οι Δήμοι να προσφέρουν δωρεάν σήμανση και στηρώσεις στους κηδεμόνες που δεν έχουν την οικονομική δυνατότητα. Λύση είναι να γίνονται έλεγχοι από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς έτσι ώστε όλα τα ιδιόκτητα ζώα να έχουν βιβλιάριο υγείας, microchip και να είναι στηρωμένα. Γίνε και σήμερα στις λύσεις. Φιλοζωικό σωματείο Larissa's Animal.

Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Όταν θα νιώσω το κορμί σου να με σφίγγει, θα πετάξει ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει στην καρδιά μου, θα πετάξει την ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε χτύπος που χτυπάει.

μέσω την ανάσα σου να καίει. Σαν το μαχαίρι θα κόψει την τροπή. Στην αγκαλιά σου να με σφίγγεις και να νιώθω πως πετάει η ψυχή μου σαν πουλί. Κάθε

γενιάς. Να σε σκοτώσω με ένα μου φιλί. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου να καίει, θα πετάξει η ψυχή μου σαν πουλί. Θα το νιώθω πως θα πετάξει η ψυχή μου. Όταν θα νιώσω την ανάσα σου κοντά μου,

0: Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Μόνος του! Κάντο! Μόνος σου είσαι! Μόνος σου!
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του.
3: Ε,
4: τι ε! Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε!
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σωπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την Ιτέρα Φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue. Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
7: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
8: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Ε, αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τα λιώσουν όλα.
7: Ποιο! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
9: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο ΔΕΗ.gr κάθετος Fiber.
10: Σφαίρα 102.2.
11: 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
12: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2. Ξεκινήσαμε Παρασκευούλα, έφτασε Παρασκευούλα. Ήρθαμε ακόμα ένα βήμα πιο κοντά στο καλοκαίρι. Ήρθαμε ακόμα μία ανάσα κοντά στο Σαββατοκύριακο να κοιμηθούμε έτσι λίγο, να ξεκουραστούμε, να ανανεωθούμε, να ανασκουμποθούμε και να περάσουμε πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Έχω και πρωινές εδώ πέρα αφήξεις μέσα στο στούντιο που χαίρομαι πάρα πολύ όταν βλέπεις ανθρώπους που αγαπάς, ανθρώπους που εκτιμάς, ανθρώπους που, που γουστάρεις να βλέπεις, σου ανοίγει την καρδιά σου. Είναι πάρα μα πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, να σας πω, χάλασε το κινητό σου στην πιο λάθος στιγμή και σου έχουμε τη λύση. Με την υπηρεσία Vodafone Tech Service, η επισκευή της συσκευής σου γίνεται γρήγορα και με αξιοπιστία. Οι Vodafone Tech Heroes θα αναλάβουν άμεσα την συσκευή σου με τεχνογνωσία και σύγχρονα εργαλεία για άμεση διάγνωση και επισκευή με γνήσια ανταλλακτικά, χωρίς καθυστερήσεις και όλα αυτά με 12μηνη εγγύηση και την ευκολία που σε εξυπηρετεί σε όλα τα καταστήματα Vodafone ή ακόμη και με παραλαβή και παράδοση από το σπίτι, από το γραφείο σου. Μάθε περισσότερα στα καταστήματα Vodafone ή στο vodafone.gr. Λοιπόν, σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026, δύο ημέρες πριν αποχαιρετήσουμε την άνοιξη επίσημα.

0: και υποδεχτούμε το καλοκαίρι. 1η Ιουνίου έχουμε την Δευτέρα, έτσι, σωστά, σωστά. Ναι, Παναγής Τζορτζάντος και Νίκος Καλούδης, τα δυο μας θα πάμε παρέα μέχρι και τις 7. 7 η ώρα ακριβώς, εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου και ο Γιώργος Λιανός για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τώρα, αν για εσένα η ιδανική μέρα περιλαμβάνει μπάρμπεκιου με εκλεκτά εδέσματα και ποτά, τότε ο προορισμός σου είναι ένα στα Lidl φυσικά, γιατί αυτή την εβδομάδα στα Lidl σε περιμένουν εκλεκτά ελληνικά κρέατα ιδανικά για μπάρμπεκιου από ζουμερά, αρνίσια, παϊδάκια και χοιρινή σεφταλιά μέχρι πεντανόστιμα σουβλάκια, κοτομπέικον και κεμπάπ, για να μην μείνει κανένας παραπονεμένος. Παίρνα μια βόλτα από το κατάστημα Lidl της γειτονιάς σου, άναψε τη σχάρα και απόλαυσε τη στιγμή Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Πίνουμε μια γουλιά καφέ έτσι να ανοίξει λίγο το μάτι και εδώ είμαστε, επιστρέφουμε σε πολύ πολύ λίγο, μη φύγει κανείς.
1: Μια γουλιά το Μάιο για να έρθει ο Ιούνις. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Η αντίστροφη μέτρηση για τη μεγαλύτερη διοργάνωση στην ιστορία του ποδοσφαίρου έχει ήδη ξεκινήσει. Τον Ιούνιο ο πλανήτης θα ζει στο ρυθμό του Μουντιάλ. Η Στίχημαν ανακοίνωσε με υπερηφάνεια τη συνεργασία της με τη FIFA ως επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου 2026 για Ελλάδα και Κύπρο. Πρόκειται για τη δεύτερη συνεργασία τους μετά το Μουντιάλ του Κατάρ, όπου η Στίχημαν έγραψε ιστορία ως η πρώτη εταιρεία του κλάδου που έγινε επίσημος υποστηρικτής στο Μουντιάλ του Κατάρ. Μέσα από αυτή τη σημαντική συνεργασία, η Στίχημαν θα προσφέρει μια μοναδική αποκλειστική εμπειρία γεμάτη δράση, εκπλήξεις και έμφαση στο υπεύθυνο παιχνίδι. Στίχημαν, επίσημος υποστηρικτής του Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026-21+, παίξε υπεύθυνα. Λοιπόν, τρόπους επικοινωνίας. Φύγαμε να πούμε για να επικοινωνήσουμε. Έχουμε Instagram Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης @officeu. Μπορείτε να μας στέλνετε τα μηνύματά σας, τις καλημέρες σας και ό,τι θέλετε να μοιραστείτε μαζί μας. Έχουμε όμως και Viber 6936101022 και στο Viber μπορείτε να μας ακούτε από... Όχι να μας ακούτε, να μας στέλνετε τα μηνύματα, έτσι. Μέσω από το sfera.gr μπορείτε και να μας ακούτε και να μας στέλνετε μηνύματα. Έχουμε τρόπους επικοινωνίας πάρα πολλούς. Βρείτε έναν για να επικοινωνήσουμε, για να τα πούμε, για να ανταλλάξουμε τις καλημέρες μας. Έτσι, ξημέρωμα Παρασκευής. Ο καιρός, μια γρήγορη ματιά που έστειλα, θα είναι μια χαρά, θα είναι με το μέρος μας. Θα το δούμε όμως αμέσως στο δεύτερο ημίωρο, τα νέα για τον καιρό. Και φυσικά, Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρά 10 θα είναι και εκείνος εδώ. Λοιπόν, πάμε να δούμε για κάτι που δεν αλλάζει, γιατί πολλά αλλάζουν τελικά. Τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Από το 1988 μέχρι και σήμερα, γιατί δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί, και το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτό τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι. Για πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε.
1: Δεν θέλουμε πολλά λόγια, λίγα λόγια θέλουμε. Έτσι, λίγα και ζουμερά.
2: Ό,τι γουστάρω θα πω, δεν μου πεις εσύ τι λόγια θα πω.
3: Έχει πλάκα αυτό.
2: Άκου τώρα.
3: Γιατί όταν το διαβάζεις εσύ τα mail τους.
2: Κάνει 22 λεπτά να το πει.
3: Αλλά ο Παναγής πρέπει να το πει γρήγορα.
2: Εγώ μ' έλεγα να βγάλω περίληψη, να κάνω έκθεση εδώ πέρα ιδεών.
1: Ήδη χάνεις πολύ χρόνο.
2: Λοιπόν, η Αλεξία έστειλε το email της για σήμερα. Νάντσι, δεν σε βλέπω να γράφεις όμως.
4: Μια χαρά θα σημειώσω.
2: Ωραία. Λοιπόν, η Αλεξία έχει στείλει το mail της για σήμερα. Η Αλεξία λέει, παιδιά, είναι σε σχέση.
3: Ρέψου, και... με την ησυχία σου, ναι. Κάνετε αυτό.
2: Ένα γιαουρτάκι έφαγα με λίγες φράουλες.
3: Ναι.
2: Γρηγόρη, θέλω να με κοιτάς. Δεν μπορώ όταν δεν με κοιτάς.
1: Τι είσαι, αρπανιαστικιά μου είσαι.
2: Δεν μπορώ να όταν δεν με κοιτάς. Ας το κινητό και κοίταμε.
1: Σ' ακούω.
2: Όχι, κοίταμε.
1: Παναγή.
2: Γρηγόρη, κοίταμε, δεν θα συνεχίσω.
1: Από Παναγή, σε
2: θα το πάω μέχρι τέλους έτσι.
1: Μέχρι τέλους, όπως το λες.
2: Γρηγόρη, θα με κοιτάς. Τι ζουμάρεις τώρα, καμιά γκόμενα εκεί ζουμάρεις.
1: Έλα, σ' ακούω, λέγε.
2: Νάντσι, δες τη ζουμάρει.
1: Σ' ακούω.
4: Τώρα πάμε.
2: Λοιπόν, η Αλεξία λέει είναι φρέσκο παντρεμένη με τον Πάνο. Τέλος πάντων, θα σας το πω πολύ περιληπτικά.
3: Σε ευχαριστούμε.
2: Ναι. Ο Πάνος, μάλλον, ζητούσε από την αρχή της σχέσης τους πάρα πολύ συχνά στο κομμάτι του σεξ.
4: Παντρεμένη.
2: Η Αλεξία είναι φρέσκο παντρεμένη.
1: Φρέσκο παντρεμένη.
2: Ναι. Η Αλεξία να ντύνεται δασκάλα. Ήθελε, λέει, τα γυαλάκια της, ήθελε, λέει, να βάζει τα γεράκια της, τα κουνάκια της. Ακόμα, λέει, και να φέρνει και μία τσάντα με βιβλία μέσα. Να μπαίνει μέσα και να γίνεται το σύστριγγλο.
3: Κάθε Σεπτέμβρη πάνε για ψώνια αυτή.
2: Ήτανε, λέει, το φετίχ του, παιδιά. του Πάνου και το είχα σεβαστεί. Οκ, ναι. Λέω, πάμε να το
1: κάνουμε.
2: Ποιος
1: σου στέλνει το mail?
2: Η Αλεξία. Μέχρι, λέει, παιδιά, που τώρα, λέει, που παντρευτήκαμε, μία ωραία μέρα που είχαμε βγει για φαγητό, μου εκμυστηρεύτηκε ότι όλο αυτό του είναι αποθυμένο και ψυχολογικό, γιατί γούσταρε, λέει, θανατηφόρα την δασκάλα του, λέει, στο σχολείο.
1: Μάλιστα.
2: Είχανε, λέει, κάνει κάτι.
3: Ωραίος.
1: Μάλιστα.
4: Λες μόνο, τι είχε κάνει, λέει, με τη δασκάλα στο σχολείο.
2: Έτσι, λέει, είχανε κάνει, λέει.
1: Έτσι τις είπε.
2: Να μην σου πω για το δικό, άσε τώρα, μη στα πω.
4: Για το δικό.
2: Τέλος
4: σου.
2: Πάντων.
3: Για ποιον.
2: Και... δεν την ξεπέρασε ποτέ. Μάλιστα. Του είχε μείνει αποθυμένο. Είναι, λέει, ακόμα ερωτευμένος μαζί της.
1: Μάλιστα.
2: Και μου το είπε. Και εγώ από τότε που μου το είπε, τέλος.
1: Μάλιστα. Τι τέλος?
2: Και έχει τέλος. Όχι, όταν λέω τέλος εννοώ ότι δεν το ξανάκανα. Δεν μπορούσα, λέω, να υποδύω με μια δασκάλα που ο άλλος έχει ψυχολογικά και αποθυμένα με τη δασκάλα.
3: Συγνώμη,
2: του
3: δασκάλα.
2: Και του είπα ότι εγώ δεν θα το ξανακάνω. Και έχει ξενερώσει, λέει.
4: Την καθηγήτρια, με τη δασκάλα.
2: Την καθηγήτρια, ρε, στο λύκειο.
3: Ήταν νέα αυτή τότε, δηλαδή.
2: Ναι, ήταν νέα. Δεν ήταν, λέει, μεγάλη. Έτσι μας γράφει εδώ η Αλεξία.
1: Και πες που δεν θα φτάσεις.
2: Αυτό. Και, τι, και τώρα λέει η σεξουαλική μας ζωή από την ώρα που αποφάσισα να μην του ξανακάνω τη δασκάλα.
3: Διαβάζει
2: την
3: μέρα.
2: Καθηγήτρια. Περνάει.
3: Διαβάζει την καθηγήτρια.
1: Καταρχάς.
2: Περνάει, λέει, πρόβλημα.
1: Πώς λέγεται.
2: Ο Πάνος και η Αλεξία.
1: Πάνο, σου έχω λύσει. Να πάρει τηλέφωνο στην ΟΛΜΕ. Τώρα, εκεί
2: είναι στο... Ολμέ.
1: Η ΟΛΜΕ είναι για τους δασκάλους και για τους καθηγητές εκεί.
2: Και τι να κάνουν.
1: Να τους κάνει να βγάλουν από το σώμα. Να την,
2: γιατί.
1: Γιατί δεν
3: φταίει, δεν φταίει η κυρία αυτή τώρα πια. Τι.
2: Δεν ήταν, λέει, παιδιά, τότε ο Πάνος λέει ήταν 17,5
1: να πάρει
2: και
1: η δασκάλα, λέει,
2: να ήταν 25, δεν ήταν παραπάνω.
1: Όχι, όχι, τη γυναίκα του να την
2: διορίσουν.
1: Να τη διορίσουν. Δεν μιλάω για την παλιά δασκάλα, ρε Χαζέ, μιλάω για τη γυναίκα
2: ναι,
1: του.
2: Τι θα γίνει
1: να
2: τώρα.
1: Να την πάρει ο υπουργός και να πει δεν θα τα κάνετε αυτά. Τώρα που γίνεται δασκάλα θα το συνεχίσετε. Δεν μπορούμε εμείς να παίζουμε με αυτό το θεσμό.
2: Ναι, τώρα λέει.
1: Τώρα να μιλήσουμε κάπως αλλιώς, γιατί τώρα το συγκεκριμένο νομίζω ότι μπορεί να κάνουμε και λίγο πλάκα. Έχει κάτι το αυτό, αλλά η ιστορία του το ντύνομαι. Ότι φοράω κάτι, ας πούμε, για να σου δημιουργήσω ανάμεσα στα ζευγάρια.
2: Ναι,
1: έτσι,
2: που είναι, ναι.
3: Ωραίο.
1: Ζευγάρια ενηλίκων.
2: Σ' αρέσει, Νίκο.
3: Ωραίο,
1: ζευγάρια
3: ωραίο,
1: ενηλίκων
3: ωραίο.
1: Και που σου ζητάει, ας πούμε, η μία ή η άλλη, ας πούμε, ντύσου Μπάτμαν, ντύσου καθαρίστρια.
3: Τουίτι
1: και τίποτα άλλο.
2: Τι τουίτι, ρε μαλάκα, πάτε καλά.
3: Αμέ και να κάνεις τσιου τσιου.
1: Λοιπόν, και θέλω να πω ότι έχω ακούσει διάφορα πράγματα. Καταρχάς, τα σεξ όπεν είναι γεμάτο με στολές, έτσι. Γεμάτο. Ό,τι ζητήσει το έχουν.
2: Άντε να δεχτώ, ρε Γρηγόρη, μια νοσοκόμα. Άντε να δεχτώ μια δασκάλα. Τι άλλο δεν.
1: Έχει.
2: Τι τουίτι, ρε.
1: Έχει καθαρίστρια. Έχει. Πώ το λένε.
2: Καθαρίστρια.
3: Μετά πουπουλα κάτω.
1: Ξέρει ο καθένα, α πούμε, τώρα το κατάλαβε. Αλλά θέλω να πω ότι αυτό το πράγμα το δεχόμαστε σαν μια. Ότι μέσα στο σεξουαλικό παιχνίδι.
2: Δεν το δεχόμαστε.
1: Δεν το δεχόμαστε σαν σεξουαλικό παιχνίδι. Το δέχεσαι, δηλαδή, πε ότι έρχεται αύριο η Ελένη και σου λέει ντύσου παρκαδόρο.
2: Παρκαδόρο,
1: ωραίο. Μωριάνο Μαλάρα, τι παρκαδόρο. Και πάμε να το μέσα στο αυτοκίνητο.
3: Ωραίο. Ωραίος ρόλος.
1: Ντύσου οδοντίατρος.
2: Οδοντίατρος,
1: ναι.
2: Κάτσε κάτω να σου αλλάξω.
1: Ντύσου νοσοκόμα, ας πούμε.
2: Εγώ.
1: Εσύ. Όχι εσύ, βέβαια. Νοσοκόμα, τι η Ελένη. Θα το έκανε, πιστεύεις, η Ελένη.
2: Τώρα προσωπικά ζητήματα, συζήτηση κομμένη.
1: Σιγά ρε πάνε, για τους άλλους τα λες όλα.
3: Όχι ρε, τα έχουν κάνει ρε. Τα έχουν κάνει αυτό,
4: γι' αυτό δεν τα λέει. Γι' αυτό δεν τα λέει, δεν είναι μέσα στην
1: κρίτσα. Να σου πω, δεν είμαι καλά, θέλω να πεις στην Ελένη αυτή το απόγευμα.
3: Να μου πάρει την πίεση.
1: Ανοίγω παρακαλώ.
2: Εγώ πιστεύω ότι πρέπει να συνεχίσει να το κάνει εφόσον αυτό το φτιάχνει.
1: Ποιο?
2: Η Αλεξία.
1: Δεν ξέρω, τι λέει ο κόσμος.
2: Να υποδιέται το ρόλο.
1: 2-11-7-0-0-7-9-31. Είσαστε υπέρ των παιχνιδιών στο σεξ? Δηλαδή θα δεχόσασταν αν η σύζυγός σας ή ο σύζυγός σας πει αύριο ντύσου Catwoman. Περίμενε μωρέ.
2: Για να είμαστε δίκαιοι και αντικειμενικοί. Αυτή τώρα ξενέρωσε.
4: Δεν είναι το πρόβλημά της η στολή, δεν έχει ακούσει την ιστορία. Ναι. Το πρόβλημά της είναι ότι αυτός της είπε ότι γούσταρε τη δασκάλα.
2: Νιώθω, λέει, ότι για να τον φτιάχνω υποδίδομαι μια άλλη που ήταν ερωτευμένος πριν.
1: Το κατάλαβα. Να σηκώσουμε μια τηλεφωνική γραμμή στον αέρα. Καλημέρα.
5: Καλημέρα, καλημέρα, παιδιά.
1: Όνομα?
5: Μιχάλης.
1: Έλα, Μιχάλη μου, ποια είναι η άποψή σου για όλα αυτά?
5: Η άποψή μου, φίλε, επειδή το έχω ζήσει.
1: Ποιο
5: λόγω επαγγέλματος.
1: Τι έχει ζήσει, έτσι λίγο να
2: πούμε. Τι επάγγελμα κάνεις?
5: Είμαι αστυνομικός.
1: Τι δουλειά, τι σε ενδιαφέρει κατά τι επάγγελμα έχει κάνει?
2: Αφού είπε λόγω επαγγέλματος.
1: Α, λόγω επαγγέλματος. Ναι. Συγγνώμη, ναι.
5: Λόγω επαγγέλματος είμαι αστυνομικός. Έχει τύχει 2-3 φορές που σε σχέση ήθελα να ήμουν αντιμένος με τη στολή.
2: Έλα, εντάξει, αυτό είναι πολύ λογικό.
1: Συμβαίνει βέβαια. Η στολή πάντα, πάντα η στολή δεν επηρεάζει λίγο σε στις γυναίκες.
2: Χειροπέδες τις έβαλες, μόνο αυτό πες μου.
5: Τώρα λεπτομέρειες πολλές. Είναι πρωί ρε φίλε.
3: Τώρα μια χειροπέδα την έχουμε βάλει.
1: Μιχάλη, εσύ έχεις ποτέ έτσι αναζητήσει κάποιο ρόλο στη σύντροφό σου να ντυθεί?
5: Όχι. Όχι.
1: Μάλιστα.
5: Όχι.
1: Εσένα, άρα λοιπόν παίζει πολύ σημαντικό ρόλο. Δηλαδή σου είπε οι άλλοι εσύ που ήσουν με τις πιτζάμες και με αυτά και ήσουν έτοιμο να κοιμηθείς. Τι είσαι αστυνομικός τώρα!
5: Ναι!
2: Ναι!
5: Ναι.
2: Α, περίμενε!
5: Περίμενε!
2: Καλά και δεν μπορούσε να το κάνει όταν επέστρεψε από τη δουλειά να μην κλείνει σε τσάμπα.
1: Να κάνει ένα μπάνι, να κάνει ένα μπάνι.
5: Είχε βγει εκείνη την ώρα, ρε φίλε.
1: Και να σου πω, Μιχάλη,
3: Μιχάλη,
1: παίξατε και ρόλο, δηλαδή ότι την έπιασε κάτι να
5: κάνει. Και όλα κανονικά.
1: Σωματικό. Έγινε όλη η φάση.
3: Σωματικό.
1: Και μετά την πήγε στη Γαδά. Μιχάλη, που να είσαι καλά, καλημέρα. Παρακαλώ, καλημέρα.
6: Καλημέρα.
1: Γεια σας, κυρία μου. Για πείτε μας για το δίλημα, έτσι, τελευταίο τηλέφωνο.
6: Λοιπόν,
1: γιατί,
6: εγώ Παιδιά, νομίζω, συμφωνώ με αυτό που είπε η Νάνση, νομίζω. Ποιο? Ότι αυτή δεν έχει πρόβλημα που το έκανε όλο αυτό που ντυνόντουσαν και είχε έχει πρόβλημα που τη το είπε από τη στιγμή που τη το είπε.
1: Βέβαια, και εγώ. Αν ήξερα, αν μου έλεγε η Νάνση ότι ήμουν κάποτε με έναν. με έναν που. Έναν τι να πω.
2: Με έναν μπάρμαν και σε έβαζε να κάνει τον μπάρμαν.
1: Όχι, φίλε, να πάρει. Εντάξει, ο μπάρμαν πώ δεν είναι μια χαρά την άνθρωπο. Α πούμε ότι είχε, τα είχε με έναν. Με έναν σεφ. Με έναν σεφ, ρε παιδί μου, που φορούσε ψηλό καπέλο και άσπρη στολή. Και μου είχε κάποια στιγμή. Και μου έλεγε κάποια στιγμή, να είσαι για σένα μιλάω. Και μου έλεγε φορά ένα ψηλό καπέλο και φορά άσπρη στολή.
2: Σε έκανα εικόνα, σταμάτα σου λέω.
1: Ναι, να είσαι τα απαντήσει γιατί θα νομίζω να δεν είσαι εδώ.
3: Κατά και μια κουτάλα.
1: Ναι, και φορούσα α πούμε την άσπρη στολή και από κάτω ήμουν γυμνό. Το μυαλό μου θα πήγαινε ότι σκέφτηκε τον άλλον.
6: Ναι, ναι,
4: εγώ το είπα, είπα την απάντησή μου.
1: Να σα πω, εσά κυρία μου, σα έχουν εντύσει ποτέ κάτι ή ζητήσατε να αντιθεί κάποιο?
6: Όχι, δεν μου έχει τύχει.
1: Τώρα που είμαστε μεταξύ μα και μιλάμε, αν θέλετε να με ντύσετε κάτι εμένα έτσι για να σα δημιουργήσει, τι θα με ντύσετε?
6: Καλέ στο ελληνικό μίλα μου, έχω πάρει τόσες φορές.
1: Εντάξει, εντάξει, τι θα θέλεις να ντυθώ, τι θα θέλεις να ντυθώ? Μην βιάζεσαι, μην βιάζεσαι. Είμαστε οι δυο μας, έχουμε πάει σε ένα sex shop, ενήλικοι είμαστε και κοιτάμε στο λες, τι θα θέλεις, ας πούμε, θα θέλεις να ντυθώ αρκουδάκι?
6: Όχι, κάτι πιο άγριο, όχι αρκουδάκι.
1: Αρκουδάρα,
2: τίγρη. Για κάνει.
1: Εσύ, από την Νάνση τώρα δεν έχει πρόβλημα, θεωρητικά.
4: Εγώ έχω πρόβλημα. Ο Γρηγόρης δεν έχει τέτοια θέματα, αν είμαι από εδώ.
1: Ναι. Θέλω να πω δηλαδή κάτι άγριο, τι είναι αντιθώ άγριο.
2: Εγώ πάντως θα σε έδινα στρουμφάκι.
1: Στρουμφάκι.
3: Εγώ στρουμφάκι, κάτι.
1: Και εμένα στρουμφάκι.
6: Όχι στρουμφάκι. Όχι, είπαμε άγριο, ρε
1: Παναγίγη.
2: Εσύ είπε άγριο, εγώ το θέλω γλυκούλι στρουμφάκι.
4: Τι θέλει να πει, ξυλοκόπο.
1: Η κυρία Γουστάρια Αγριάδα να πούμε. Ένα ξυλοκόπο.
6: Ξυλοκόπο, ναι,
1: ναι, ναι, και με τσεκούρι. Εντάξει, είμαι... Φέρτε μου δέντρα, γαμώτο!
6: Ναι.
7: Ζήσε μαϊ μου να φας.
8: Μια καλαμαράκια, μια χωριάτικη, μια ζατζίκη, μια χειροσαλάτα, δύο φάβες και ψωμί και σούπα.
7: Αν έχει.
9: Κάτι ένα φρό δεν θα πάω σήμερα, δεν πεινάω.
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Φοβάσαι το Μάη.
1: Και ποιος εμένα.
0: Πρωινό Σφαίρα 102,2.
2: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι ολοκληρώνουμε το πρώτο μας ημίωρο. Τώρα, αν η ναυτία στα ταξίδια σου χαλάει τη διάθεση, δοκίμασε το Travel Fix ODF, μια καινοτόμα διασπυρωμένη ταινία στο στόμα με φυσικά βοτανικά εκχυλίσματα από τζίνσερ, κόκκινο τζίνσενγκ και χαμομήλι που ανακουφίζει γρήγορα και αποτελεσματικά. Χωρίς υπνηλία και συντηρητικά, το Travel Fix ODF είναι ο καλύτερος σύντροφος των ταξιδιών σου. Λοιπόν, έχω ανοίξει εδώ το φάκελο και τι να σας πω. Σας τα λέω κάθε μέρα, θα σας τα ξαναπώ και σήμερα. Θα σας πω, ας πούμε, για την συναυλία της Μαρσό στο Άλσος Παγκρατίου, γιατί είναι Σφαίρα Park Concert, είναι φεστιβάλ Δήμου Αθηναίων, είναι είσοδος ελεύθερη και πραγματικά δεν πρέπει να το χάσεις, γιατί αποχαιρετούμε την άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο και ένα ξεσηκωτικό live performance από τη Μαρσό. Μαζί και ο DJ set Πέτρος Καράς και ο D-Pans για opening act, και όλα αυτά μπορείτε να τα απολαύσετε από κοντά και το σημαντικότερο, εντελώς δωρεάν. Τώρα, από την άλλη, βρέθηκα προχθές με την Άνση στην MGO Μέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή να δούμε από κοντά το αυτοκίνητο που σας κάνουμε δώρο στο Σφαίρα Password. Και μιλάμε για το MG3 Hybrid Plus, exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την MGO Μέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή καθ' όλη τη διάρκεια της ημέρας. Ακούτε το Σφαίρα Password, ένα τετραψήφιο κωδικό. Με το που το ακούσετε, στέλνετε μήνυμα στο Viber του σταθμού μας 6936101022 και γράφετε το Σφαίρα Password και ονοματεπώνυμο. Κάνουμε κλήρωση, σας παίρνουμε τηλέφωνο, μας λέτε το password και έτσι μπαίνετε πολύ απλά και πολύ εύκολα στην κλήρωση για την αυτοκινητάρα μας που μέσα στον Ιούνιο θα γίνει και η ανακοίνωση του τυχερού ακροατή που κερδίζει αυτό το καταπληκτικό δώρο. Λοιπόν, να πω καλημέρες. Καλημέρα στη Μαρία που μας ακούει από το Γέρακα. Καλημέρα στον Δημήτρη από τον Πειραιά, στον Άκη που μας ακούει από το Περιστέρι, στα Γιάννενα, στη Μπάτρα, φιλιά πάρα μα πάρα πολλά και σε όλους εσάς τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό, την αγάπη μας και τα φιλιά μας. Η Green δεν είναι μόνο κόλλα, παιδιά, είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες, είναι και βυσσινάδες, είναι και σόδες, και υπάρχει κάτι που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, χωρίς περιτά, γιατί όταν είσαι Green, σε Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες. Πάμε και ερχόμαστε με τα νέα για τον καιρό.
3: Σφαίρα 102.2.
4: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
5: Αναγεννήσεις, σπίτια, διαμερίσματα, Bob. Πώς για το χρονοδιάγραμμα, ναι, πάει τέλεια. Δηλαδή, προχωράει, είμαστε μέσα. Βέβαια, 2 εβδομάδες δεν είπαμε. Περάσανε, μα για τις επόμενες 2 έλεγα. Δεν γίνονται αυτά με πρόγραμμα, δεν είμαστε και ο δουλευταράς.
6: Στον Δουλευταρά έχεις να επιλέξεις ανάμεσα σε εκατοντάδες επαγγελματίες με χιλιάδες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταρά App και ησύχασες.

και σχόλοι, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω γκέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο, λέει. 1,80, απαντά ο μπαρίστα.
4: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
6: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
7: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
9: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
10: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
11: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
10: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
9: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
10: Ορίστε.
9: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
12: Λακιώτης. Από το 1978 η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμουσε κρίση.
13: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
14: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
15: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
14: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
15: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις, κυρία.
14: Θανάση, πες μου κι άλλα.
15: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
16: Στα Viber 6936 10122.

0: Εδώ είμαστε, επιστρέψαμε και κάπως έτσι ανοίγουμε το δεύτερο ημίωρό μας και για σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Είναι πρωινό σφαίρα 102,2, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης και φυσικά σε περίπου μισή ώρα από τώρα εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Γιαννός για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10 σήμερα Παρασκευή που έχουμε και το πάρτι μας στις 9, έτσι, να το περιμένετε πώς και πώς. Και να ένα fun fact που δεν περιμένατε πρωί-πρωί. Ο ερημίτης Κάβουρας γεννιέται χωρίς σπίτι και ψάχνει όλη τη ζωή για να βρει το σωστό. Για το δικό σας σπίτι όμως υπάρχει η Πειραιώς και το στεγαστικό δάνειο σπίτι 25 με μηνιαία δόση 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, δωρεάν εξέταση αιτήματος, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμείευση σε 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας τώρα στο Πειραιώς e-banking ή κλείστε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς για να μάθετε πολλά περισσότερα. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια, όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr/σπίτι25. Και αφού πω μια καλημέρα σε όλους εσάς που μας στέλνετε τα μηνύματά σας και τις καλημέρες σας, να σας πω ότι έχω έτοιμα τα νέα για τον καιρό, να κάνουμε έτσι μια πρώτη πρόγνωση πριν έρθει ο Σάκης Αρναούτογλου στις 8 παρα 10 για να μας ενημερώσει και από τη μακρινή Κίνα όπου και βρίσκεσαι σε αποστολή του Ελληνικού Κοινοβουλίου με κάθε λεπτομέρεια για τα νέα για τον καιρό. Για πάντα το Ρενικό.
1: Τι καιρό θα κάνει σήμερα?
0: Για σήμερα λοιπόν Παρασκευή στην κεντρική και ανατολική Μακεδονία, τη Θράκη και το βόρειο Αιγαίο, την ανατολική Στερεά και την Εύβοια παροδικά αυξημένες νεφώσεις με πιθανότητα για ασθενείς βροχές κυρίως τις πρωινές ώρες. Στην υπόλοιπη χώρα γενικά αίθριος καιρός με τοπικές νεφώσεις στις μεσημβρινές και απογευματινές ώρες, κυρίως στη δυτική Στερεά, την Πελοπόννησο και στην Κρήτη, όπου θα σημειωθούν τοπικές βροχές και στην Πελοπόννησο σποραδικές καταιγίδες. Η ορατότητα θα είναι τοπικά περιορισμένη τις πρωινές ώρες κυρίως στα δυτικά, οι άνεμοι θα πνέουν από βόρειες διευθύνσεις 3 με 5 και στο Αιγαίο τοπικά έως 6 μποφόρ, ενώ η θερμοκρασία θα σημειώσει μικρή πτώση στα ανατολικά και θα φτάσει στις περισσότερες περιοχές τους 26 με 27 και κατά τόπους στα υπηρετικά τους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Βέβαια, ξαναλέω, Σάκης Αρναούτογλου θα είναι εδώ για να μας ενημερώσει με κάθε λεπτομέρεια. Τώρα όμως, για εσάς τους πολύ πρωινούς, τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο. Γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο, ναι. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλαυσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
2: Μαϊ Τάι Κλάι Μάι, Αιτσβάι Πολιτσάι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Πάμε λίγο, επειδή μυρίζει καλοκαίρι, η θερμοκρασία έχει ανέβει για τα καλά, τα κοντομάνικα και οι βερμούδες έχουν βγει για τα καλά, το καλοκαίρι είναι μέσα στο μυαλό μας και οι διακοπές πολύ περισσότερο. Σκεφτείτε το καλοκαίρι, ανοιχτός δρόμος, μουσική στο τέρμα και η παρέα στο αυτοκίνητο, χωρίς άγχος για βαλίζες και αεροδρόμια. Απλά φορτώνεις ό,τι θέλεις και φεύγεις για road trip στην Ιταλία με τη Venturi Sferi. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνεις την καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Και το καλύτερο, οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Γουμενί Τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com και κάνε το φετινό σου καλοκαίρι αξεχαστό. Και σήμερα Παρασκευή, νομίζω τον τελευταίο νικητή κληρώνουμε. Ένας νικητής κερδίζει εισιτήρια μετεπιστροφής για δύο άτομα με καμπίνα και αυτοκίνητο. Η κλήρωση για τον νικητή της εβδομάδας θα γίνει σήμερα Παρασκευή. Τώρα στέλνεις τα τελευταία μηνύματά σου. Venturisferis και ονοματεπώνυμο. Αποστολή στο Viber 6936 1010 22. Λοιπόν, να πω καλημέρες γιατί τις έχω υποσχεθεί. Καλημέρα στην Κατερίνα που μας ακούει από την Κηφισιά. Καλημέρα στον Γιάννη που μας ακούει από το Μενίδη. Σε όλους εσάς εκεί τους Έλληνες που μας ακούτε από το εξωτερικό και μου στέλνετε και τις χώρες από Γερμανία μέχρι Ισπανία μέχρι Αμερική. Από παντού μας ακούτε και μας στέλνετε τις καλημέρες σας και τα μηνύματά σας και ευχαριστούμε πάρα μα πάρα πολύ. Λοιπόν, σήμερα ξαναλέω Παρασκευή. Μια καλημέρα σε εσάς που τώρα μπορεί να τα συντονιστήκατε. Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Και αν έχεις επιχείρηση, ξέρεις ότι πρέπει να την κρατάς ασφαλή απέναντι στις ψηφιακές απειλές που κυκλοφορούν. Ξέρεις όμως πώς. Δεν χρειάζεται να ξέρεις εσύ, ξέρει το Vodafone Business που σου δίνει όλα τα απαραίτητα και όλες τις απαραίτητες υπηρεσίες cyber security και συμβουλευτική υποστήριξη ανα πάσα στιγμή. Έτσι, με το Vodafone Business η επιχείρησή σου μπορεί να είναι ασφαλής. Βρες τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Πάμε να θυμηθούμε τι έγινε χθες στο πρωινό του Σφαίρα 102,2 και επιστρέφουμε. Λοιπόν, ένα γρήγορο και εύκολο δίλημα ζωής επέλεξα για σήμερα, το οποίο το έχει στείλει η Κατερίνα. Το έστειλε μάλιστα πριν περίπου 6-7 μέρες, να ξέρετε. Και λέει εδώ, παιδιά, λέει, καλημέρα σας. Είμαι, λέει, φρέσκο παντρεμένη. Είμαι περίπου 1,5 χρόνο παντρεμένη, τέλος πάντων, με τον άντρα μου. Είμαστε, δεν έχουμε κάνει ακόμα τα παιδιά μας. Τώρα σκεφτόμαστε για οικογένεια, αλλά. Αυτό το αλλά είναι το πρόβλημα.
1: Ναι, το ακούμε το αλλά.
0: Συνειδητοποίησε ότι εγώ
2: δεν τον θέλει.
0: Έχω ακόμα φιλικές σχέσεις και επικοινωνία με τον πρώην μου.
2: Α, εντάξει, αυτό δεν είναι κακό.
0: Με τον πρώην μου, λέει, είμαστε μαζί 6-7 χρόνια. Ήμασταν μαζί 6-7 χρόνια. Συγκατοικούσαμε. Είχα γνωρίσει την οικογένειά του, είχε γνωρίσει την οικογένειά μου. Οπότε, λέει, συνεχίζουμε και έχουμε μία επικοινωνία. Είμαστε, να το πω, λέει, έτσι απλά, φίλοι με τον πρώην μου.
2: Ωραία.
1: Αφού έχουν φιλικές σχέσεις, είναι φίλοι.
0: Ακριβώς. Αυτό, λέει, δεν μπορεί να το δεχτεί με τίποτα ο άντρας μου. Έχουμε κάνει άπειρες συζητήσεις. Μην νομίζετε, λέει, το τελευταίο τρίμηνο που το έμαθε ότι έχω. Καταρχάς, εγώ δεν μπορώ να καταλάβω για ποιο λόγο δεν το ήξερε.
1: Άρα δεν είναι φιλικές.
0: Ότι έχει φιλικές σχέσεις με τον πρώην. Αυτό δεν μπορώ να καταλάβω. Τέλος πάντων, όμως, και μου είπε ότι αν οι φιλικές αυτές σχέσεις ή η οποιαδήποτε μορφή επικοινωνίας δεν σταματήσει τώρα με τον πρώην σου, εμείς οι δύο τελειώσαμε, παίρνουμε διαζύγιο. Και εδώ ολοκληρώνεται ό,τι είχαμε μεταξύ μας. Εγώ, λέει, αυτό δεν μπορώ να το καταλάβω. Ο πρώην μου είναι ένας άνθρωπος που τον εκτιμώ, είναι ένας άνθρωπος που τον σέβομαι. Θέλω να έχω επικοινωνία μαζί του. Τα συναισθήματά μου είναι αποκλειστικά και μόνο φιλικά. Αλλά ο άντρας μου δεν μπορεί να το δεχτεί αυτό. Το θεωρώ παράλογο, το θεωρώ εξοργιστικό. Θεωρώ ότι προσπαθεί να με χειριστεί, να γίνει
2: χειριστικός.
0: Μπράβο. Και δεν μπορώ να το αποδεχτώ αυτό το πράγμα και δεν μπορώ να το επιτρέψω. Γιατί, λέει, το μυαλό μου πάει ότι μετά θα προσπαθήσει σε κάτι άλλο να γίνει χειριστικός. Mm-hmm. Η αλήθεια είναι ότι δεν μου έχει δώσει άλλο δικαίωμα. Είναι η πρώτη φορά έτσι που ερχόμαστε σε σύγκρουση.
1: Mm-hmm.
0: Πείτε μου την άποψή σας, πείτε μου τη γνώμη σας. Σας αγαπώ. Είσαστε το καλύτερο πρωινό της Αθήνας.
1: Τελείωσε.
0: Και πραγματικά, λέει, περιμένω πώς και πώς να ακούσω την άποψη και τη θέση της Νάνσης απέναντι σε αυτό το
1: δίλημα. Αυτό που θα τη πω.
2: Τι, γιατί.
1: Δεν θα της αρέσει αυτό που θα της πω, γιατί θα σου πω κάτι. Σε πρώτη φάση, ρε παιδί μου, εγώ δέχομαι ότι με τους πρώην σου μπορεί να έχεις φιλική σχέση. Άλλωστε, εγώ είμαι ένας άνθρωπος που έχω φιλικές σχέσεις με τους ανθρώπους που έχουν περάσει από τη ζωή μου και δεν έχω και τίποτα να χωρίσω.
2: Προσδιορίζει, συγγνώμη που σε διακόπτω, Νάνση. Προσδιορίζει, Νάνση, πώς είναι, Νάνση, λέω, Παναγή, πώς είναι η επικοινωνία με την πρώην, με
1: σου
2: τον
1: λέει,
2: πρώην.
1: Η επαφή και με την οικογένειά της.
2: Πώς είναι, ενώ μέσω social.
0: Δουλεύουμε, λέει, και στο ίδιο κτίριο, οπότε έτσι κι αλλιώς ερχόμαστε, λέει, σε επαφή.
2: Αλλά ναι, κοντά.
0: Θα μου στείλει μήνυμα να μου πει τα νέα του. Θα του στείλω μήνυμα εγώ να του πω για ένα πρόβλημα την άποψή μου.
1: Πολύ ωραία. Μου το έχεις κάνει το τοπίο ξεκάθαρο.
0: Ωραία.
2: Ήταν και πολλά χρόνια μαζί.
1: ήταν πολλά χρόνια μαζί. Λοιπόν, κοίταξε να δεις. Εγώ, λοιπόν, όπως ξέρετε, με όλους τους πρώην μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση και δεν έχω τέτοια προβλήματα και γενικώς δεν είμαι ένας άνθρωπος που μου αρέσουν
3: ένα
1: οι εντάσεις.
3: Ναι. Δεν μιλάς για τον άνθρωπο τον οποίο έχεις ένα παιδί μαζί του και έτσι κι αλλιώς πρέπει να έχεις.
1: Όχι, με όλους τους πρώην μου έχω πάρα πολύ καλή
3: σχέση. Α, με όλους. Μιλάς με όλους τους πρώην. Ο Γρηγόρης το ξέρει.
1: Δεν
3: αυτό.
1: Μιλάω.
3: Α.
1: Έχει τύχει με κάποιους να μιλάω κατά καιρούς.
3: Α, το έχεις πει στον Γρηγόριο ότι έχεις μιλήσει με κάποιον από
1: τους πρώτα απ' όλα δεν δίνω αναφορά σε κανέναν με ποιον μιλάω.
3: Δεν αναφορά
1: και
3: σε κανέναν. Θα δώσω εγώ τώρα, έννοια σου και θα δώσεις μια και καλή.
1: Δύο. Αν προκύψει κάτι, φυσικά και θα το μοιραστώ με τον άνθρωπό μου γιατί δεν υπάρχει κανένα πρόβλημα.
3: Πολύ ωραία.
1: Αν είχα όμως τόσο φιλική σχέση και οι γονείς μου με έναν πρώην μου και ο άντρας μου το μάθαινε, είχαμε παντρευτεί και το μάθαινε τους τελευταίους τρεις μήνες, σημαίνει ότι κάτι δεν πάει καλά. Γιατί όταν έχεις μια φιλική σχέση, ο άνθρωπός σου, ο άντρας σου, ξέρει και τον πρώην σου και μια χαρά δεν έχει κανένα πρόβλημα. Όταν όμως το μαθαίνει, εσύ συνεχίζεις και έχεις για πολλά χρόνια και το μαθαίνει τελευταία στιγμή, προφανώς και κάτι τον ενοχλεί. Και θεωρώ ότι έχει δίκιο που τον ενοχλεί. Γιατί όταν κάτι δεν μας ενοχλεί, δεν το κρύβουμε.
3: Ναι.
1: Γιατί το κρύβεις τόσα χρόνια. Άρα είναι κάτι πονηρό.
3: Το κρύβει, λέει, γιατί ήξερε ότι θα ενδεχομένως να έχει αυτή την αντίδραση.
1: Ακούστε να
3: σας
1: πω κάτι. Αυτή είναι μια πολύ ωραία δικαιολογία για τους ανθρώπους.
2: Παίζει όμως και σαν ενδεχόμενο να μην το κάνει.
1: Αν φοβάσαι τον άνθρωπο με τον οποίο είσαι κοντά, με τον οποίο είναι ο άνθρωπός σου, αν φοβάσαι να του πεις πράγματα και να μοιραστείς πράγματα μαζί του, τότε δεν είναι ο άνθρωπός σου.
2: Εντάξει, να κάτι συμβαίνει. Κάποια πράγματα δεν τα λέμε. Τα κάνουμε λίγο πιο στρογγυλοποιημένα, γιατί όντως μπορεί
1: να. Εδώ ο άνθρωπος δεν ήξερε τίποτα. Και αυτή σου λέει κάνει παρέα με την οικογένειά μου, ναι, με μένα και τα λοιπά. Μιλάμε συνέχεια και τέτοια.
2: Ασχέτως και από αυτό, κάποια πράγματα ενδεχομένως στο έτερνο σου είμαι, να τα κάνεις λίγο πιο στρογγυλά, ρε παιδί μου. Γιατί όντως μπορεί να παρεξηγήσει ο άλλος πώς το.
1: Γιατί να το παρεξηγήσει.
3: Τι ακριβώς τώρα συζητάμε.
2: Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα.
3: Γιατί εμένα η δική μου άποψη απέχει παρασάγκας από τις δάνσεις. Το αναλύει πολύ και βάζει πολλά. Καμία τέτοια ανάλυση. Δεν υπήρχε περίπτωση ποτέ στη ζωή μου να δεχτώ ότι η γυναίκα μου θα έχει επαφή, επικοινωνία. Φιλική σχέση με έναν πρώην.
2: Εσύ?
3: Με αυτόν τον άνθρωπο. Εσύ? Ακριβώς το ίδιο. Με αυτόν τον άνθρωπο έχεις μοιραστεί το ίδιο κρεβάτι μαζί και έχεις κάνει έρωτα.
2: Καλά,
3: με αυτόν,
2: εντάξει,
3: τον άνθρωπο.
2: Μπορεί,
3: όχι,
2: να
3: θα τα λέμε. Εγώ τα πράγματα θα τα λέω όπως τα σκέφτομαι. Φυσικά και υπάρχουν, λέω την άποψή μου και αυτό ισχύει.
2: Όχι, άλλο λέω. Λοιπόν, μπορεί να μην υπάρχουν αισθήματα. Όντως να μην υπάρχουν.
3: Δεν με ενδιαφέρει. Υπάρχει περίπτωση να μην υπάρξει συνέστημα με έναν άνθρωπο που έχει κοιμηθεί και έχει κάνει έρωτα μαζί.
1: Ναι, καλέ.
3: Έλα ρε, παιδιά, τώρα.
1: 1000% στο υπογράφημα.
3: Εντάξει, εγώ διαφωνώ σε αυτό. Εγώ διαφωνώ.
1: Πρώτα απ' όλα, για να χωρίσει σημαίνει ότι δεν υπάρχει
3: καταρχάς,
1: αυτό που λες.
3: Καταρχάς, θεωρώ ότι με έναν άνθρωπο με τον οποίο έχει κοιμηθεί στο ίδιο κρεβάτι και έχει κάνει έρωτα μαζί του, δεν μπορεί ξαφνικά να γίνει φιλικό το συνέστημά σου. Πάντα κάτι θα υπάρχει.
2: Δεν υπάρχει ποτέ.
3: Για την άποψή μου.
2: Εντάξει, την άποψή μου. Τώρα, μην το παρακάνουμε. Μία να μιλάνε, να λένε πέντε φορές δύο πράγματα.
3: Εδώ σου λέει ότι λένε τα νέα του και ότι λένε κουτσομπολεύουν. Και ότι ο ένας λέει την άποψή του στον άλλον.
2: Καλά, αυτό δεν είναι την άποψή.
3: Και ποιος ο λόγος με έναν πρώην σου που ανήκει στο παρελθόν να έχει κρατήσει επικοινωνία μαζί του? Όχι, τέλος.
1: Τέτοια επικοινωνία.
2: Γιατί μπορεί να υπάρχει.
3: Καμία επικοινωνία.
1: Τι λες, μωρέ.
3: Καμία επικοινωνία.
2: Δουλεύουν στον ίδιο εργασιακό χώρο. Τι λες.
3: Στο ίδιο κτίριο δουλεύουν, δεν είναι στην ίδια εταιρεία. Και ωραία, και
2: άμα βρεθούν, τι να του μιλήσει.
3: Ωραία, που λένε αγιά, τυπικό. Όχι να στέλνουν μηνύματα.
2: Βρε Παναγί, τι είναι αυτό που λες.
1: Εγώ θεωρώ ότι υπερβολικό, Παναγί.
3: Καθόλου υπερβολικό.
1: Όταν χωρίζει με έναν άνθρωπο, σημαίνει ότι κάτι δεν πήγε καλά και κάτι δεν υπήρχε μεταξύ σα.
3: Ποιο ο λόγο λοιπόν να έχει επικοινωνία μαζί.
1: Αν εσύ έχει τέτοια ανασφάλεια για τη γυναίκα σου, για τον άντρα σου, κάτι δεν πάει καλά στη.
3: Παιδιά, δεν είναι θέμα ανασφάλειας, για μένα είναι θέμα σεβασμού.
2: Δεν είναι
3: ότι δεν κρατάς επικοινωνία με τον πρώην σου στον καινούριο σου γάμο είναι θέμα σεβασμού για μένα.
2: Μα δεν υπάρχει κάτι ερωτικό.
3: Δεν με ενδιαφέρει τι υπήρξε όμως στο παρελθόν.
1: Ωραία, ο Παναγής δεν το αντέχει.
3: Όχι, δεν υπάρχει, δεν υπήρχε περίπτωση να δεχτώ εγώ κάτι τέτοιο.
1: Τέλος πάντων, εγώ νομίζω ότι.
3: Πόσο μάλλον αν μάθαινε ότι δεν μου το είχε πει, πόσο μάλλον αν μάθαινε ότι.
1: Αυτό πολύ με ενοχλεί.
3: Βέβαια.
2: Αυτό το ακούω.
1: Γενικότερα, εμένα με ενοχλεί όταν. Μου κρύβεις πράγματα. Όταν μου τα λες, δεν έχω κανένα πρόβλημα. Γιατί υπάρχουν πάρα πολλοί άνθρωποι που θεωρούν. Άκουσε να σου πω κάτι.
3: Ναι.
1: Που θεωρούν ότι. Εσύ, το γεγονός ότι εσένα μπορεί να σε δω και να θεωρείς ότι έχεις περισσότερα μυστικά με τον άνθρωπό μου από ό,τι έχω εγώ. Αυτό με ενοχλεί πιο πολύ. Το να σε κάνει ο άνθρωπός μου στα μάτια του, εμένα να με μειώνει. σαν να λέει ότι αυτή είναι χαζή, δεν θα της το πούμε.
3: Ναι, συμφωνώ πολύ. Δηλαδή τώρα θέλεις να μου πεις εσύ Νίκο ή εσύ Νάνση ότι θα μάθαινες ότι μηνυματίζεται η Όλγα με τον πρώην της ή ο Γρηγόρης με κάποια πρώην του και δεν θα σας ενοχλούσε.
1: Ωραία, αν το ήξερα κάτι από την αρχή, ναι, δεν θα με
3: ενοχλούσε. Δεν θα σε ενοχλούσε.
1: Πρώτα απ' όλα υπάρχουν πρώην του Γρηγόρη που του στέλνουν ασταμάτητα μηνύματα.
3: Άλλο, το τι κάνει ο Γρηγόρης, το τι έχει ο Γρηγόρης φιλικές επαφές μαζί του.
1: Τι να κάνει, θα μιλάει, τι να κάνει.
2: Αν μάθαινες ότι η Ελένη για παράδειγμα μέσω μιας φίλης της μάθαινε νέα για τον πρώην σου, για τον πρώην της, θα σε ενοχλούσε?
3: Θα τα έβαζα με τη φίλη, για ποιο λόγο συζητάει με τον πρώην με τη γυναίκα μου?
1: Γιατί τι να πω κάτι, τα αυτά που λες είναι υπερβολικά πράγματα.
3: Δεν με ενδιαφέρει παιδιά, αυτά
1: καλά,
3: πιστεύω και αυτά λέω.
1: Και μόνο όλοι συζητάμε τα πάντα, τι λες τώρα κι εσύ? Σιγά τώρα που όποιος σε νοιάζει τον έχεις στη ζωή σου. Όποιος σε νοιάζει τον έχεις στη ζωή σου, το κρεβάτι σου, στην αγκαλιά σου.
3: Και ποιος ο λόγος να μπει στη διαδικασία η φίλη να μιλάει για τον πρώην?
2: Εσύ για πρώην σου δεν έχεις μάθει?
1: Τελικά ο Παναγής είναι το δίλημα ζωής.
2: Δεν έχεις ακούσει? Δεν έχεις ακούσει, δεν έχεις μάθει από κάποιον κάτι?
3: Ναι, έχω μάθει.
2: Γιατί έχεις μάθει?
3: Εντάξει, γιατί έτυχε και το έφερε η κουβέντα.
1: Αλήθεια! Να μην τύχει, πάμε να πάρουμε γραμμή.
3: Εντάξει, παιδιά, βάλτε τα μαζί μου. Δεν με ενδιαφέρει, εγώ την άποψή μου λέω.
1: Είσαι υπερβολικό, δεν είναι υπερβολικό. Είναι ηλικία και δεν ξέρω. Παρακαλώ, καλημέρα.
4: Καλημέρα, καλημέρα.
1: Πώς σε λένε?
4: Είμαι ο Μιχάλης, έχω ξαναπάρει.
3: Μιχάλη, στήριξε με.
1: Κάτσε, ρε παιδί μου, και εσύ στήριξε με, τι είσαι?
4: Λοιπόν, θα στηρίξω την άποψη του Παναγή και θα την υπογράψω. Θα πρέπει σεβόμενος τη σχέση, τον γάμο μάλλον, γιατί είναι πολύ μεγαλύτερο η αξία του γάμου από μια απλή σχέση, να ξεκόψεις από τα πάντα.
3: Προφανώς ρε φίλε, συμφωνώ απόλυτα.
4: Μια μικρή παρένθεση, τα φιλιά στη γυναίκα μου που ακούει αυτή τη στιγμή και περίμενε μήπως καταφέρω να βγω στη γραμμή, στη Ζινάρα μου.
1: Να της πούμε καλημέρα και να φανταστούμε ότι έχει διαγράψει κάθε επαφή από το παρελθόν η γυναίκα σου.
3: Πολύ καλά έχει κάνει αν σέβεται τον άντρα της.
4: Θα σου πω, η γυναίκα μου επειδή ήταν σε προηγούμενη, όχι σχέση, σε προηγούμενο γάμο, αλλά επειδή υπάρχει και παιδί.
3: Εκεί αλλάζει όλα.
1: Γιατί
3: αλλάζουν όλα.
2: Γιατί αλλάζει εκεί?
1: Να μην επικοινωνείς με τον άνθρωπο.
2: Γιατί αλλάζει
1: η Παναγή,
2: να το καταλάβω.
3: Γιατί όταν έχεις ένα παιδί, τι είναι, δεν είναι και δύσκολο να το καταλάβεις. Είναι πολύ απλό το πράγμα.
2: Μπορεί να μην μιλάνε όταν μόνο έχεις, για το παιδί.
3: Όταν έχεις ένα παιδί, δεν έχει να κάνει. Όταν έχεις ένα παιδί, πρέπει να μιλάς με τον άλλο γονιό για να μπορείς να συμβάλλουν και οι δύο στην ανατροφή του και να υπάρχει μια κοινή πορεία.
2: Δηλαδή, μπορεί να λέει ο άλλος να συζητάει τα δικά του, τα επαγγελματικά του, οτιδήποτε. Αυτό επιτρέπεται ή δεν επιτρέπεται?
3: Άλλο αυτό, έχεις ένα παιδί. Όταν δεν υπάρχει παιδί όμως δεν υπάρχει κανένας λόγος.
2: Υπήρξε ερωτικό, παλιά είχαν ερωτική σχέση. Ναι.
3: Εντάξει, για μένα έχει.
2: Μα είχαν ερωτική σχέση, δηλαδή ενδιαφέρει.
1: Κάτσε, έχουμε και τον άνθρωπο στη γραμμή.
4: Δεν πειράζει, δεν πειράζει. Να σας πω στην προκειμένη ότι έχουν κρατήσει μόνο επαφή αποκλειστικά και μόνο για θέματα του παιδιού. Δηλαδή δεν υπάρχει κανένα.
2: Αν δεν είχαν τέτοιο είδους επαφές και ήταν.
1: Ο πρώην της έστελνε φωτογραφίες, μηνύματα, τις απόψεις.
2: Επαγγελματικά, ακριβώς.
4: Ναι, αυτό είναι πρόβλημα.
3: Δεν πρόβλημα.
4: Δεν δείχνει
2: άλλο
4: σεβασμό στον γάμο.
1: Ακριβώς.
4: Τον νέο σύντροφο.
3: Παιδιά, μιλάω να υπάρχει επικοινωνία αποκλειστικά για το παιδί, για θέματα του παιδιού.
2: Ναι. Μα δεν είναι το παιδί.
1: Όταν είναι. Καλά, πάντως παιδιά, να σας πω κάτι. Εγώ δεν έχω κανένα πρόβλημα ούτε με τον πρώην σύζυγό μου, ούτε με τη σύντροφό του. Ακόμα και να με έπαιρνε να μου λέγε ένα πρόβλημά του, εγώ εκεί θα στεκόμουν. Πώς να σου πω. Καταλαβαίνεις.
4: Να σας πω και να κλείσω, για να, αν θέλετε να πάρετε και άλλη γραμμή. Στέκομαι στο γεγονός ότι από την αρχή δεν είπε, όταν ήταν σε σχέση με τον νέο
1: αυτό και εμένα δεν μ' αρέσει.
4: Άνθρωπο, δεν είπε ότι ξέρεις τι, κρατάω φιλικές επαφές.
1: Ακριβώς.
4: Και μιλάω με τον Χ, τον πρώην μου. Αυτό. Και το έκανε γαργάρα, αντρέφτηκε.
3: Αυτό και μόνο του είναι πονηρό.
1: Αυτό εμένα, αυτό με προβληματίζει.
4: Ακριβώς.
1: Γιατί όταν χωρίζουν οι άνθρωποι και πάνε παρακάτω δεν υπάρχει πρόβλημα. Εγώ ας πούμε και με την σύζυγο του πρώην σύζυγου μου έχω πάρα πολύ καλή σχέση. Και την εκτιμώ αφάνταστα.
4: Δεν υπάρχει τώρα, όμως λόγος. Και η κάθε περίπτωση είναι... άνθρωποι να είστε, να έχεις φιλικές.
1: Παιδιά, γιατί μα είναι δυνατόν με έναν άνθρωπο που έχεις χωρίσει να, πώς να σου πω, στην αρχή μπορεί να έχεις συναισθήματα, ξέρω εγώ, το πρώτο χρόνο, το δεύτερο, το τρίτο. Εάν μου περνάνε και πάρα πολλά χρόνια, ρε παιδιά, είναι εσύ διαβέσιμο.
3: Και έχει να κάνει, έχει να κάνει, έχουν να κάνει...
4: συναισθημάτων, είναι θέμα σεβασμού προς τον άνθρωπο που είστε τώρα.
3: Και έχουν να κάνουν και άλλοι παράγοντες.
4: Αλλά το κόβει. Γιατί σέβεσαι τον άνθρωπο που είστε παντρεμένος μαζί του τώρα.
1: Βέβαια.
4: Χάνεις μια φιλία στην τελική. Δεν έγινε και κάτι από να χάσεις το γάμο σου. Αυτή ήταν η άποψή μου. Σας καλημερίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή μέρα. Φιλιά.
1: Θα βγάλουμε άλλη γραμμή.
3: Άλλη μια. Γρήγορη. Καλημέρα σας.
5: Καλημέρα.
3: Γεια σας. Το όνομά σας.
5: Ένα-δύο
3: ακούς.
1: Δεν έχει γράψει γραμμή. Δεν έχει να κάνει με
5: εσάς.
3: Έλα, το όνομα.
5: Γιώργος.
3: Έλα Γιώργο, καλημέρα.
1: Μπάμπης.
5: Καλημέρα.
3: Μη είσαι πολύ σοβαρός, Γιώργο, ε.
1: Ας τον άλλο.
5: Μόλις βγω από το τέτοιο, από το γραφείο. Η άποψη είναι ότι ξεκινάει λάθος, νομίζω, γιατί ουσιαστικά περισσότεροι νομίζω ψάχνουν ιδιοκτησιακούς τίτλους. Οπότε, δηλαδή, το να μιλήσει τώρα η κοπέλα με το πρώην δεν τρέχει κάτι. Δεν νομίζω ότι είναι κάτι πολύ κακό.
1: Αυτό που λες περί ιδιοκτησίας είναι υπέροχο. Γιατί έχεις απόλυτο δίκιο. Θεωρούμε ότι ο άλλος είναι κτήμα μας.
5: Γιατί ακριβώς. Γιατί όταν υπάρχουν αυτές οι απόψεις, ουσιαστικά αργότερα βγαίνουν μέσα στη ζωή. Μέσα στο γάμο ουσιαστικά. Αυτοί δηλαδή που έχουν αυτές τις απόψεις.
3: Άρα λοιπόν, εσύ μας λες, Γιώργο, ότι δεν θα έχεις κανένα πρόβλημα η σύζυγός σου που έχετε παντρευτεί να έχει φιλικές σχέσεις με τον πρώην, να μιλάνε, να λένε τα νέα τους, καλημέρα, τι κάνεις, πώς ήταν η μέρα σου. Δεν θα έχεις τέτοιο πρόβλημα.
5: Όχι, γιατί ξέρετε ότι.
3: Okay. Αν το δέχομαι.
5: Όχι, άλλο θέλω να πω. Αν πιστεύεις ουσιαστικά ότι έχεις παντρευτεί όντας ελεύθερος άνθρωπος, δηλαδή και οι δύο είστε ελεύθεροι άνθρωποι, είναι δεν είναι δεσμός. Πώς είναι δεσμός ελευθερίας, δεν είναι δεσμός αίματος. Ο γάμος αυτό είναι. Δεσμός αίματος είναι τα παιδιά μας. Τώρα οι συγγενείς μας και η σύντροφός μας και όλα αυτά.
1: Ναι, είναι αλλά πάλι και στα παιδιά μας δεν μπορούμε να έχουμε πάλι τους τίτλους ιδιοκτησίας και να τους κοτσάρουμε κάθε φορά.
5: Εννοείται πως όχι. Η τίτλη ιδιοκτησία στα παιδιά δεν είναι με αυτόν τον τρόπο. Δηλαδή τα παιδιά μας οφείλουμε να τα
3: αναπτύξουμε, να τα μεγαλώσουμε
5: μέχρι 18, ναι. 18 ετών. Από εκεί και πέρα μετά είναι ελεύθερα, τέλος.
3: Να το κάνουμε λίγο ξεκάθαρα. Οι τίτλους ιδιοκτησίας τους βάλατε εσείς. Δεν είπε κάποιος από εμάς για τίτλους ιδιοκτησίας. Εγώ αυτό που είπα είναι ότι δεν θα μπορούσα εγώ προσωπικά να δεχτώ ότι έχει επαφές με τον πρώην της. Γιατί έχει κοιμηθεί μαζί του, γιατί έχει κάνει έρωτα μαζί του και ότι πάντα μέσα της πιστεύω ότι κάτι θα υπάρχει.
5: Άρα δεν
3: δεν είναι θέμα εμπιστοσύνης.
1: Για μένα δεν υπάρχει εμπιστοσύνη όταν ακριβώς η κοπέλα μπαίνει στη διαδικασία να το κρύψει ούτως ή άλλως.
5: Ακριβώς.
1: Από εκεί ξεκινάει το πρόβλημα. Εγώ λοιπόν εκεί βρίσκω το πρόβλημα και όχι στο τι κρατάει σχέση με τον πρώην της.
5: Όταν υπάρχουν τέτοιες απόψεις, σίγουρα υπάρχουν και εκρήξεις μέσα στο σπίτι. Δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Συμφωνώ μαζί σου 1000%. Σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
5: Okay, ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
3: Καλά, είχε να πει κι άλλα ο Γιώργος.
1: Είχε να πει και τα λέγει και πολύ ωραία, έχω να πω, και μπράβο του.
6: My size baby. Πρωινό σφαίρα 102,2.
7: Ό,τι να είναι.
3: Και κάπως έτσι φτάσαμε στα πολύ λίγα λεπτά πριν το ρολόι του Σφαίρα δείξει 7 ακριβώς. Και κάπως έτσι σε πολύ πολύ λίγο εδώ θα είναι και ο Γρηγόρης Αρναούτογλου, εδώ θα είναι και η Νάνση Αντωνίου, εδώ θα είναι και ο Γιώργος Λιανός, Παναγής Τζορτζάτος και Νίκος Καλούδης. Και σήμερα παρέα θα είμαστε εδώ μέχρι και τις 10 και για σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου. Μην ξεχνάτε ότι σήμερα έχουμε το πάρτι μας στις 9 που το περιμένετε πώς και πώς. Έχουμε να κάνουμε αφιερώσεις, έχουμε να διαβάσουμε μηνύματα, έχουμε να κάνουμε και τις τζάμπα διαφημίσεις που κάνουμε σε όλες τις εταιρείες εκεί έξω που μας ακούτε και μας στέλνετε μηνύματα και σας αναφέρουμε. Έχουμε και τι δεν έχουμε να μοιράσουμε με τριτά, με τους φακέλους, με το Beat the Bomb. Όλα αυτά να σας ενημερώσουμε για τα νέα για τον καιρό, για τα νέα του τριημέρου. Τριήμερο, το Αγίου Πνεύματος, ναι. Όπου Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος. Εντάξει, τριήμερο όχι για μας. Εμείς έχουμε εκπομπές του Αγίου Πνεύματος. Όχι! Αλήθεια, λες τώρα, πω μου φτιάξει τη μέρα. Είναι που είναι Παρασκευή, μου δεν φτιάξει ακόμα περισσότερο. Να σας πω ότι χάρηκα πάρα πολύ τώρα, πραγματικά. Κάτι σκύρτησε μέσα μου που θα κοιμηθούμε μία μέρα παραπάνω τη Δευτέρα και δεν θα σηκωθώ από τις 5 η ώρα το πρωί. Όχι, να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, τώρα σε άλλα νέα, να σου πω ότι αυτή την εβδομάδα τα Lidl γίνονται ο απόλυτος προορισμός με γεύσεις από τη Λατινική Αμερική και σου δίνει την ευκαιρία να δοκιμάσεις κάτι πραγματικά διαφορετικό και spicy, θα έλεγα. Με μια στάση σε ένα κατάστημα παίρνεις έτοιμο τραγανό El Tequito Snack Box, πολύσπορες τορτίγες για να δημιουργήσεις τα δικά σου wraps και φυσικά την απαραίτητη πικάντικη σάλτσα Taco για να δώσεις την ένταση που θέλεις. Και επειδή φιέστα χωρίς το σωστό ποτό δεν γίνεται, στα Lidl σε περιμένει και έτοιμη παγωμένη πίνα κολάντα για να σερβίρεις το ποτήρι σου Lidl, γιατί πραγματικά αξίζει. Ένα τραγούδι έμεινε, πάμε στο break των 7 και αμέσως μετά υποδεχόμαστε και τους υπόλοιπους 3 για να πάμε όλοι μαζί παρέα μέχρι και τις 10. Τραγούδι break και ερχόμαστε.
6: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, μέχες ένα περιστέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: σου. Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
3: 12-12
4: Μπράβο!
2: 19-40
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορριπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
5: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
6: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
5: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
6: Φέτος σε πάω Ιταλία, να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
5: Θανάση, πες μου κι άλλα.
6: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
7: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
8: Green. Σφαίρα 102.2.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
12: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
13: Όχι.
12: Όχι.
13: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
14: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine.

0: Μέντισιν υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με νόσο του Κρόν και ελκώδη κολίτιδα Ελλάδας.
1: Ναι, έλα Γιώργο.
2: Έλα, λέ.
1: Μ' ακούς?
2: Σ' ακούω.
1: Ο μικρός.
2: Τι?
1: Είπε την πρώτη του λέξη.
2: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
1: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
2: Τι?
1: Είπε μπα.
2: Είπε μπαμά.
1: Όχι.
2: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
1: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
2: Μπάλα.
1: Ναι.
2: Είπε μπάλα.
1: Είπε μπάλα.
2: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
3: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
4: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
5: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
6: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
7: Online.
6: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
7: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
6: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
7: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
6: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
8: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
9: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
10: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει La Vie en Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
11: Προετοιμάσου για το αύριο από σήμερα με Skills που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή. Με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα. Ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
12: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
13: Κυρίες και κύριοι, καλημέρα σας. Το πρωινό ξεκινάει.
14: Είστε έτοιμοι? Ένα που είμαστε έτοιμοι. Απ' τα βασανά μου που πέρασα εδώ.
15: Ναι.
14: Έλα ρε παιδί μου.
16: Λοιπόν, ψάχνουμε για έναν άντρα. Όριμο, νόστιμο, αρενοπό και γυμνασμένο.
17: Γρηγόρης Αρναούτογλου.
18: Να το πραγιάσω.
19: Πρωινά χτυπήμα δεν έχουν, είχαν χαλάσει πάρα πολύ.
20: Γιώργος Διανός.
21: Πούτο, τι πλάσμα έχεις εσύ, κουκλής.
22: Θα την ανακαλύψω αυτή που μας ματιάζει. Έτσι θα της βγάλω το μάτι.
23: Νάνση Αδωρού.
24: Απόψε αισθάνομαι μια τρομερή αισιοδοξία. Όλα μου φαίνονται ωραία μες στον κόσμο αυτό.
25: Παναγή Τζορτζάτο.
26: Και να σου πω για κάτι. Δεν με έκανε η μάνα μου εμένα δυο μέτρα.
27: Αυτό βασικά. Δεν με έκανε δυο μέτρα.
28: Κάποιος να φέρει το 100. Κάποιος τα πυροσβεστικά.
29: Στα τεξ, ο Νίκος Καλούδης. Νίκος Καλούδης.
30: Τώρα, τι γίνεται τώρα?
31: Ένα, τρία, δύο, ένα.
32: Καλημέρα!

0: Καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Καλώς ήρθατε κυρίες και κύριοι μου για ακόμη μια φορά. Εδώ είμαστε πρωινό Σφαίρα 102,2. Σήμερα που η μέρα είναι Παρασκευή 29 Μαΐου 2026. Και σε πολύ πολύ λίγο έχουμε Γρηγόρη Νίκο. Περιμένετε λίγο τότε, μέχρι να το αποφασίσει να βγει ο Γρηγόρης. Γιατί ξέρεις τώρα, θα ξεκινήσω εγώ να λέω κάτι άλλο, θα με διακόψει ο Νίκος. Καταλάβατε τώρα.
1: Έχουμε συνδεθεί με τον Γρηγόρη Αναούτογλου, παιδιά. Με τον Γρηγόρη Αναούτογλου.
2: Έλα, παιδιά, έλα, καλημέρα, καλημέρα. Τι κάνουμε.
0: Καλημέρα, καλημέρα, τι κάνετε, πώς είστε.
2: Είμαστε, δόξα τω Θεώ, βρισκόμαστε εδώ στην Εθνική Οδό μαζί με τον μελαχρινό πειρασμό. Ψυχαλίζει. Έχει αρχίσει και ψυχαλίζει λίγο. Υπάρχει τροχέα εδώ στην Εθνική Οδό να βοηθήσει λίγο την κατάσταση. Πρώτη φορά βλέπω τροχέα στην Εθνική Οδό τέτοια ώρα. Ναι, εδώ λίγο πριν από την Νέα Φιλαδέλφεια. Θερμοκρασία αυτή τη στιγμή έχει 24 βαθμούς. Δεν πάει καλά αυτό.
3: Είναι καινούριο.
2: Έλα, παραγγείς εκεί.
0: Ναι, σ' ακούω αφού μιλάς.
2: Ναι, αλλά δεν με ξαφνίσεις ποτέ να τελειώσω. Άρα τι έπανες τώρα.
0: Είπα να το πάω αλλιώς σήμερα, να σε αφήνω να τελειώνεις.
2: Γενικά να το πας αλλιώς, κάνει καλό. Νομίζω 24 βαθμούς λέει, δεν ξέρω, μου φαίνεται υπερβολή. Πολύ τροχιά.
0: Όχι, το δικό μου 24 έλεγε.
2: Ωραία. Πολύ τροχιά στην Εθνική. Από προχθές που μου είπε και ο Παναγής ότι είχε τροχιά πολύ στην Εθνική.
0: Ναι,
2: τώρα
0: όντως.
2: Πάει γρήγορα, ωραία. Καλά, καλά, καλό κάνουμε. Όχι, καλά κάνουμε. Αν δεν υπάρχει κάποιος άλλος λόγος αρνητικός που δεν υπάρχει, φεύγουμε πιο γρήγορα.
0: Κάτσε να πούμε και κάτι πολύ σημαντικό σήμερα. Να πούμε, και, να πούμε και καλή αρχή και καλή επιτυχία. Ξεκινάνε οι πανελλαδικές σήμερα με πρώτο μάθημα την ελληνική γλώσσα.
2: Ερχόμαστε τώρα από εκεί για να τα πούμε όλα αυτά.
3: Όχι, θα τσεκάρει τι γίνεται στην Εθνική και έχω κλείσει κάποιους δρόμους.
2: Ναι, ο Παναγής θα τσεκάρει. Δες λίγο, Παναγή, τσέκαρε λίγο σε παρακαλώ και τα... τι γίνεται με τις απεργίες.
0: Και τα μερομήνια, παιδιά, αμέσως μετά θα τα τσεκάρω και αυτά να δω τι γίνεται.
2: Όχι, όχι, αρχίζει τώρα και ψυχαλίζει πιο δυνατά.
0: Α, ψυχαλίζει πιο δυνατά. Παναγία μου, τι έγινε. Τι έγινε, παιδιά, μην τα λέτε έτσι αυτά. Ψυχαλίζει πιο δυνατά.
3: Τι έχει πάθει.
2: Το λέω για τον κύριο, για τους ανθρώπους που θα πάρουν μηχανή απ' έξω να προσέχουν. Πώς ξέρουν αυτοί, άμα δεν τώρα το ακούν τώρα δύο από
0: δεν έχει απεργία τίποτα.
3: Επειδή εγώ είχα πάντα μηχανάκι, αυτός που ξέρει πάντα τον καιρό, το ενημερώνεται πριν από εμάς.
2: Μάλιστα, ωραία. Στο βάθος εκεί κάτω βλέπω προς τον Πειραιά ανοίγει ο καιρός, αλλά εδώ είναι...
0: Πάμε προς τα εκεί, τι να κάνουμε.
2: Ωραία. Τι Νίκο μου, τι, όταν συναντάς αυτό που αγαπάς, τι αγάπη μου, τι.
4: Είναι άλλο πράγμα όταν το συναντάω.
2: Γελάς.
4: Και εγώ έτσι αισθάνομαι, Αντρέκη μου, και εγώ έτσι αισθάνομαι.
2: Πάντως θέλω να ευχαριστήσω τον κόσμο που μια απλή φωτογραφία μας...
0: Την έχουν φτάσει τόσο ψηλά.
2: Μια φωτογραφία που δεν γίνεται ποτέ αυτό.
4: Δεν σε παραξενεύει αυτό το πράγμα.
2: Μου παρεξενεύει, φίλε, γιατί καταρχάς είδες τη φωτογραφία αυτή, πόσο όμορφος είμαι. Αλήθεια το είδες.
4: Ήθελα να σου πω το ακριβώς, πόσο όμορφος είμαι εγώ, μήπως η φωτογραφία δικιά μου έκανε τη διαφορά, ρε παιδί μου.
2: Εντάξει, Νίκο, έρχομαι από εκεί να το συζητήσουμε.
0: Έλα. Αχ, Παναγία μου, τι τραβάμε. Λοιπόν, 29 Μαΐου σήμερα 2026, να πούμε χρόνια πολλά στην Θεοδοσία, στην Ολίβια και στην Υπομονή. Χρόνια πολλά σε όλους σας που έχετε τα γενέθλιά σας. Να πούμε ότι σήμερα είναι Παγκόσμια ημέρα Κιανοκράνων. Καθιερώθηκε από τον ΟΗΕ για να αποτίσει φόρο τιμής σε όλους τους άνδρες και τις γυναίκες που συμμετέχουν σε ειρηνευτικές αποστολές του Διεθνούς Οργανισμού, αλλά και να τιμήσει τη μνήμη όσων έχουν χάσει τη ζωή τους υπερασπιζόμενοι τους σκοπούς της ειρήνης. Και Παγκόσμια ημέρα για την υγεία του πεπτικού συστήματος. Την ημερομηνία αυτή το 1958 ιδρύθηκε ο Διεθνής Οργανισμός Γαστρεντερολογίας. Πεπτικό σύστημα ονομάζεται το σύνολο των οργάνων με τα οποία γίνεται η πέψη. Για πάμε σαν σήμερα.
5: Σας παρακαλώ πολύ, πείτε μου, τι έγινε σαν σήμερα. Όχι, θέλω να ξέρω. Ναι, θέλω να ξέρω.
6: Η ιστορία του χθες, σήμερα.
0: Σαν σήμερα ήταν το 1886 που ο χημικός John Pemberton κάνει μια καταχώρηση στην εφημερίδα Atlanta Journal, διαφημίζοντας για πρώτη φορά το πιο διάσημο αναψυκτικό, την Coca-Cola. 1924, ανήμερα της ιστορικής επετείου της άλωσης της πόλης, γίνεται η Ιδρυτική Συνέλευση της Αθλητικής Ένωσης Κωνσταντινούπολης, η ΑΕΚ. 1953, εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή. Το 56 θα συμπεριληφθεί στο Ευρωπαϊκό Πρωτάθλημα και το 1973 στο Παγκόσμιο Πρωτάθλημα Ράλι. Ενώ το 2005, έπειτα από 18 χρόνια λειτουργίας, κατεβάζει ρολά λόγω ιδιόχρησης το ιστορικό κλαμπ της οδού Μάρνη Ρόδων, που έμαθε στους Αθηναίους να ακούν ροκ. Ο Στίβ Γουίν και ο Τζέιμς Τέιλορ είναι οι τελευταίοι καλλιτέχνες που εμφανίζονται. Το 2008 η Ελλάδα καταλαμβάνει την πρώτη θέση στη λίστα του Economist για τη διάδοση του καπνίσματος, με την αναλογία των 3.000 τσιγάρων ανά Έλληνα, ανεξάρτητα αν είναι καπνιστές ή όχι. Όσο για το προφίλ του καπνιστή, 2 πακέτα ημερησίως ήδη από την ηλικία των 14 ετών. Σε αυτούς που έφυγαν από τη ζωή σαν σήμερα, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, σε ηλικία 99 ετών, στη πλούσια πολιτική του σταδιοδρομία, διετέλεσε πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας καθώς και πρωθυπουργός της Ελλάδας. Ενώ σε αυτούς που γεννήθηκαν σαν σήμερα, 1917, γεννιέται ο 35ος πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών της Αμερικής, John Fitzgerald Kennedy, ο οποίος δολοφονήθηκε το 1963 και από εκεί πήρε και το όνομά του, το πιο διάσημο, νομίζω, από τα πιο διάσημα αεροδρόμια του κόσμου, το John Kennedy. Το 1926 γεννιέται ο καταπληκτικός Θανάσης Βέγκος, Έλληνας ηθοποιός. Το 1966 η Μελίνα Κανά, καλλιτεχνικό ψευδώνυμο της Μελίνας Κανατά, ενώ το 1975 γεννιέται η Μέλανι Μπράουν, μέλος των Spice Girls.
7: Μωρό μας εδώ, Μάη.
8: Και ποιος είμαι,
7: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, να είμαστε καλημέρα κι εμείς. Εδώ, εδώ έτσι. Εδώ, να γυρίσουμε
1: το μικρόφωνο.
0: Να είμαστε καλά. Μου λείψατε χθες που δεν ήρθα. Και μου λείψε και αυτός που με αγαπάει πάρα πολύ.
1: Εντάξει, αυτός που σε αγαπάει.
0: Αυτός που με αγαπάει είναι Νίκος.
1: Να δεις, άμα δεν ανεβάσει με αυτήν που λατρεύει, τι θα γίνει.
0: Λοιπόν, άκου εδώ τώρα, Παναγή, τι γίνεται.
2: Έλα, τι
0: κάνουμε τις κληρώσεις σήμερα. Και θα τις κάνεις ανά 5 λεπτά για να τελειώνουμε. Παναγή μου, πάμε να κάνουμε. Νάσκο. Λοιπόν, η νούμερο είναι εταιρεία ανακαινήσεων 1000 ευρώ δωρεπιταγή. Να στείλουν και τώρα οι τελευταίοι μέχρι να γίνει η κλήρωση. 6936-10-10-22. Βάση Αγία Παρασκευή, Λεωφόρος Μεσογείου 482. Εξυπηρετεί την Αττική και τις κοντινές πόλεις. Ό,τι θέλετε να κάνετε σε ανακαίνιση, πάτε μόνο σε αυτό το κτίριο εκεί πέρα, στη Λεωφόρο Μεσογείου 482. Τα έχει τα πάντα. Κανονίζετε, ραντεβού, πάνε, ούτε συνεργεία ψάχνετε τίποτα. Τα φτιάχνουν όλα και φεύγετε. 15 χρόνια εμπειρίας, χιλιάδες έργα. Η Νάσκο είναι καταπληκτική. Σήμερα κλήρωση 29 Μαΐου, 6936-10-10-22, 1000 ευρώ δωρεπιταγή για να σας κάνουν οτιδήποτε μέσα στο σπίτι. Υπέροχο δώρο και πάμε για τα νέα της ημέρας.
3: Τα νέα της ημέρας.
0: Κυριάκος Μητσοτάκης, στόχος η τεχνητή νοημοσύνη να μπει στις δημόσιες υπηρεσίες. Νέες ρυθμίσεις για παιδιά και social media. Γίνατε ουρά της πλέψης ελευθερίας, είπε ο Σκέρτσο στα κόμματα της αντιπολίτευσης. Απορρίφθηκε η ένσταση αντισταγματικότητας για διάταξη ΑΕΠ. Μετά την τέταρτη θέση, το ΠΑΣΟΚ επιτίθεται σε εταιρείες δημοσκοπήσεων. Η στατιστική σηκώνει τα χέρια ψηλά. Θερμότερο το φετινό καλοκαίρι για την Ελλάδα. Τι δείχνουν οι χάρτες για τον Ιούνιο, Ιούλιο και Αύγουστο. Έρχεται πολύ ζεστό καλοκαίρι.
1: Έβλεπα χθες τις ειδήσεις. Τον καύσωνα που έχει σε όλη την Ευρώπη.
2: Σε όλη την Ευρώπη χαμός.
1: Έβλεπα στην Αγγλία, στη Γαλλία. Γίνεται χαμός.
0: Είπαν ότι υπάρχει μια. Σαν να κλείστηκε ένα θερμό. Μια θερμή μάζα μέσα στην Ευρώπη. Σαν ένα στόλος να το έχει κρατήσει. Δεν ξέρω, δεν το ξέρω.
1: Σίγουρα το έχουν κάνει εξωγήινοι.
0: Συνεχίζω απίστευτη κομπίνα από 27χρονο στον Παγκράτη. Παρουσιαζόταν ως τέλεχος ναυτιλιακής, έταζε δουλειές, τους έκλεβε τα στοιχεία, νίκιαζε Airbnb και έπαιρνε προκαταβολές.
2: Ο Άντας Γρηγόρη, να σου πω κάτι, η απατεωνιά, αυτό σκεφτόμουν, έχει
0: σύννεφ.
2: Χτυπήσει κόκκινο.
0: Ναι.
2: Κάθε μέρα βλέπω κάτι που λέω, κοίτα τι σκεφτήκανε για να κλέψουν.
1: Παιδιά, ας πούμε την Ειρήνη, την αδερφή μου, την έχουν πάρει. Αυτό με τα κοσμήματα. Λίγο από τη ΔΕΗ, λίγο από εδώ.
0: Γίνεται
1: χαμός.
0: Τρέλα,
1: εμένα
0: τρέλα.
1: Μου στέλνουν συνέχεια και στο email.
0: Τρέλα.
1: Και φοβάσαι να απαντήσεις.
0: Τρέλα. Απατεώνεις παντού. Τρέλα.
1: Μην ανοίγεται σε κανέναν. Σε τρέλα. Κανέναν.
0: Συνεχίζω. Συνελήφθη 26χρονη στην Κόρινθο που κάρφωνε τα μπλόκα της τροχείας σε εφαρμογή με χιλιάδες μέλη.
2: Άλλη τώρα απατεωνιά εδώ. Δηλαδή ο Έλληνας την έχει την απατεωνιά μέσα του, ρε φίλε. Καταλαβες.
0: Στην κατοχή της 26χρονης βρέθηκε και κατασχέθηκε κινητό τηλέφωνο στο οποίο λειτουργούσε, όπως διαπιστώθηκε, τηλεφωνική σύνδεση ενεργοποίησης των λογαριασμών διαχείρισης της κοινότητας, παρακαλώ. Mm-hmm.
2: Παρ' όλα αυτά, αν υπάρχει κάποια τέτοια που ενημερώνεται για τα μπλόκα, κάντε με μέλη.
0: Πόσα μέλη είχε αυτή η
1: εταιρεία?
2: Καλέ, πάρα πολλά.
0: 4.000 μέλη.
2: Ορίστε.
0: 4.000
2: μέλη. Βάλτε με και εμένα, ρε παιδιά.
4: Σε ποια πλατφόρμα?
2: Υπάρχει μια ομαδική που ενημερώνει για το που έχει μπλόκο να αποφύγει.
1: Συνήθω αυτέ είναι
2: στο Vibe.
4: Ήμουν μέλο.
0: Μέλος.
4: Ναι, βέβαια.
0: Θα διωχθούν όλοι οι ποινικά.
4: Α, σε έρθουμε.
0: Ωραία. Α, δε.
1: Πού να ξέρω εγώ τι στείλανε, κύριε.
0: Μόνο εγώ.
4: Μέλος ήμουνα. Ναι, τι θα κάνω. Δεν ήμουν κριτικό.
1: Δεν ήμουν κριτική επιτροπή.
0: Γιατί ήσουν, γιατί παρακολουθούσε κάτι που ήταν παράνομο. Γιατί...
1: Τον βάλανε μέσα στη συνομιλία,
4: δηλαδή,
1: δεν το ήξερε.
4: Γιατί εκεί πέρα έχει αστυνομία, είναι παράνομο.
0: Βεβαίως.
4: Γιατί είναι παράνομο.
0: Γιατί είναι παράνομο.
4: Γιατί.
0: Και να μου ανάψει τα φώτα την ώρα που.
1: Τα φώτα,
0: ναι. Όχι, πώ θα τα φώτα.
4: Δεν ξέρει εσύ γιατί του ανάβω τα φώτα.
1: Τι λε, βρήκα.
0: Έλα, ρε Νίκο.
1: Ότι είναι παράνομο να πω εγώ. Πήγε στην αδερφή μου ότι πρόσεξε γιατί.
0: Είναι
1: εθνική...
0: παράνομο. Τώρα που θέλετε να
1: ξέρει. Όχι, δεν είναι.
0: Εντάξει, εντάξει.
1: Σιγά, θα μα επιτρέψει να τα λέμε.
0: Θέλετε να λέμε την αλήθεια τώρα.
4: Την αλήθεια σου λέει.
1: Γιατί είναι
0: παράνομο. Το κάνουν όλοι και το κάνουμε όλοι και το έχουμε κάνει όλοι.
1: Όχι, δεν είναι παράνομο.
0: Αλλά είναι παράνομο να ειδοποιήσει τον άλλον ότι έχει τροχιά πιο κάτω. Λοιπόν, για να σταματήσει να τρέχει. Λοιπόν, εντάξει, δικό μου.
1: Άσε μας
2: έχουν πάρει εντολή για να λύσουν το κυκλοφοριακό της Αθήνας που τα έχουν κάνει εμείς, όπως τα έχουν κάνει, να μαζεύουν τα διπλώματα.
0: Παναγή, αφήστε το λαϊκισμό. Άλλο αυτό. Θα μιλήσουμε όμορφα. Άλλο αυτό τι έχουν κάνει, άλλο τα έχουμε πει
1: εγώ
0: όλα.
1: Εγώ δεν το λέω γι' αυτό.
0: Τα έχουμε πει όλα. Αλλά θεωρείται παράνομο
1: δεν
0: να ειδοποιήσει.
1: Δεν το λέω, για να μην τρέχει.
0: Τότε κακό, γιατί τη συλλάβανε.
1: Γιατί πάντα το λέμε. Γιατί μπορεί να σε καθυστερήσουν, να κάθουν να
0: σταματήσουν. Γιατί δεν συλλάβανε την γυναίκα αυτή. Άμα...
1: Αυτή αυτό που έκανε ήταν παράνομο.
0: Α, αυτή τι, γιατί. Αυτή τι, απλά και μια
1: παρέα. Δεν το έλεγε σε ένα δικό τη άνθρωπο, το έλεγε σε 500.000 ανθρώπου.
0: Όχι, και κολλητοί μου είναι όλοι. 4.000 είμαστε κολλητοί. Μα τη λογική που λε εσύ.
2: Ποιο είσαι ο παλιάρα, είσαι.
4: Όχι, έκανε ίδρυση. Ίδρυσε ένα γκρουπ και έκανε ενημέρωση έτσι.
0: Ωραία, και τι θε να μιλήσει.
4: Προφανώ το οργανωμένο είναι παράνομο.
0: Το οργανωμένο, γιατί δεν είναι το πιστεύω να πάρω.
1: Θα πάρω την Ειρήνη να τη πω: Ειρήνη, έχει αστυνομία εκεί και είναι παράνομο.
4: Από το... σου λέω ότι έχει αστυνομία.
0: Ουσιαστικά, σαν φιλοσοφία, είναι παράνομο.
1: Το μα δεν σου το λέω γιατί τρέχει.
4: Ίδρυσε εγκληματική οργάνωση.
0: Καταρχάς, γιατί φωνάζει. Αυτό είναι καταρχάς.
1: Δεν με ακούτε.
0: Αυτό είναι σύσταση συμμορία. Πήρε την Ειρήνη. Το ότι πήρε την Ειρήνη για να πει κάτι.
1: Το κάνω συνέχεια.
4: Είστε στην πορεία.
1: Ελάτε.
2: Να συλληφθεί και η Ειρήνη και η Νάντσα.
1: Ελάτε να με πάρετε.
0: Συνεχίζουμε. Α, δε μόνο ψηφιακά υποβολή καταγγελιών για φοροδιαφυγή και οικονομικά εγκλήματα.
2: Είχα πιέδες δηλαδή.
0: Η 7χρονη Σοφία από τον Πόρο, πρωταθλήτρια Ευρώπη στο σχολικό πρωτάθλημα σκάκι, το αγαπημένο μου πιόνι είναι η Βασίλισσα. Μπράβο, Σοφάκι μου γλυκό. Μπράβο. Μακάρι να τη δώσετε ένα φιλί από όλου μα. Εδώ, αν μα ακούει κάποιο εκεί στον Πόρο.
4: Δικιά μου καλή στη Ρόδα.
0: Θύελα αντιδράσεων για την Λούτσε, την πρώτη ηλεκτρική Φεράρι. Δεν θα, την αντέγραφαν ούτε οι Κινέζοι, είπε ο Μοντεμτζέλο. Και η αλήθεια είναι ότι
2: την είδα και
0: τον Πάπα που μπήκε μέσα. Έπεσε η μετοχή τη Φεράρι κατακόρυφα μετά την παρουσίαση του μοντέλου.
2: Γιατί, Γρηγόρη?
0: Γιατί, ρε φίλε, είναι μερικά πράγματα δεν τα πειράζει. Μερικά πράγματα δεν τα αλλάζει.
4: Εντάξει. Ήταν και μπλε, ήταν τι
0: δουλειά. Άσπρη. Για αυτοί που πήγαν στον Πάπα ήταν κάτω. Συνεχίζω. Κάμπο, μία θανατηφόρα τελετουργία ευεξία με δηλητήριο από βάτρα. Χόρνα, τον Μπλουμ την έκανε μόδα, αλλά ειδικοί κρούν τον κόδωνα του κινδύνου. Μάλιστα. Και πληγώθηκαν από τις συνεχείς πυροέτες οι όρχες του ψηφιδωτού Ταύρου του Μιλάνου. Χρειάστηκε να επιστρατευτεί ειδικός τεχνίτης. Επειδή είμαι λίγο ευαίσθητος με τους όρχες, τι έπαθε ο Ταύρος, τι έγινε τώρα?
2: Τίποτα, μωρέ. Πατάνε όλες με τα κούνια εκεί πέρα και χάλεσε τον ψηφιδωτό στο σημείο. Του...
0: Αυτό λένε ότι άμα το κάνουν
1: ψηφιδωτό. Τώρα θα παθαίνεις και με τα ψηφιδωτά.
0: Μα θυμάσαι πως το είπα όταν πήγαμε στο Μιλάνο ότι πρέπει να βάλεις την πατούσα σου πίσω για να κάνεις γύρω-γύρω τρεις φορές. Που είχε μια ώρα.
2: Τι μαγιουλίκια είναι αυτά πρωί-πρωί.
0: Κάτσε μα, δεν το θυμάται γιατί είχε ώρα. Κατάλαβε που σου λέω.
1: Ναι.
0: Μέσα σε εκεί που είναι η εκκλησία.
1: Ναι,
0: μέσα στην.
2: Πού ρε παιδιά στο Μιλάνο, στον Ντουόμο.
4: Γιατί πρέπει να το παίρνει.
1: Ναι, δίπλα αριστερά.
0: Και έχει μια σαγουβίτσα μικρή. Πας, βάζεις το πίσω σου το τακούνι.
2: Τη
0: φτέρνα. Και κάνεις νομίζω τρεις φορές.
2: Άμα το
0: κάνεις
2: αυτό. Στου όρχε του Ταύρου.
4: Ναι, τι άμα κάτω το κάνεις...
0: Δεν είναι ζωντανό ο Ταύρο γιατί δεν θα προλάβαινε να κάνει ούτε.
4: Θα μάθουμε τι παθαίνει άμα το κάνεις τρεις φορές.
0: Με σένα δεν μιλάω.
2: Έχει τύχει.
4: Εμένα την φωτογραφιούλα αυτή.
0: Λοιπόν, και βρίσκεται εκεί που είναι. Εκεί, δηλαδή που βρίσκεται κάτω το ψηφιδωτό, είναι τα όρχε του Ταύρου.
2: Παιδιά, έχω πάει 40 φορές στον Ντουόμο, αυτό πρώτη φορά τα ακούω.
0: Γιατί φίλε, δεν πήγε με του σωστού ανθρώπου.
1: Εγώ μία και με τον Θεό τον Γρηγόρη.
0: Ξέρω οπουδήποτε υπάρχουν όρχες.
3: Ορμάσε το Μάι.
5: Και ποιος είμαι ένα.
3: Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ωραίο συνδυασμό τραγουδιών, ναι. Ωραία δουλειά δεν γίνει. Λοιπόν, έχει κολλήσει, λέει εδώ παιδιά, το. Τι έχει κολλήσει, Παναγή? Έχει κολλήσει.
1: Τα GVA, τα GGG και τα MCA.
0: Έχει κολλήσει, αλλά εμείς θα βάλουμε στη διαδικασία να τελειώσουν τουλάχιστον σήμερα οι. Πώς το λένε, πες το ρε φίλε.
2: Τα BBDU.
0: Έλα, δεν Νίκο μου, σε παρακαλώ πρωί, ρε φίλε. Οι κληρώσεις. Λοιπόν, ξεκινήσαμε με Νάσκο. Πάμε για οπερά. Παιδιά, οπερά, η τούρτα, η αγαπημένη, υπέροχη κάθε βράδυ που κάποιος από εσάς πηγαίνει στο σπίτι με μία τούρτα κερασμένη από το ρότερο ζωγροπλαστείο με τα γλυκά που ήρθε και Παρασκευό Σαββατοκύριακο. Εσείς που θα μείνετε και στην Αθήνα ή που θα φύγετε για να πάτε κάπου, περάστε να πάρετε και αυτά τα καταπληκτικά φρούτα, τα viral που γίνεται χαμός, που έχουν κάνει εκεί υπέροχη δουλειά και ο κλέψας του κλέψαντος, τα είδαν εκεί πέρα κάποιοι και πήγαν και κάναν τα ίδια. Όχι, δεν υπάρχουν και κάτι άλλα μαστόρια που τα κάνουν ωραία, αλλά λέω για κάτι συγκεκριμένο. Έμαθα ότι μοιάζουν πολύ τα φρούτα του όπερα με κάποιον άλλον. Και μα μου έκανε εντύπωση. Πολύ ομοιότητα. Άντε, εντάξει, δεν λέω τίποτα άλλο. Λοιπόν, καλημέρα, καλημέρα, καλημέρα. Να περάσετε να πιείτε και ένα ωραίο καφέ, να φάτε και το πρωινό σας το πολύ ωραίο. Ελευθερίου Βενιζέλου 150, Νέα Ιωνία, στα φανάρια του Βλάχου. Να ξέρετε ότι τα πρωτότυπα πράγματα στο Περά γεννιούνται εκεί με πολύ αγάπη και πολύ δουλειά. Και να μπείτε μέσα να δείτε και τους τεχνίτες εκεί που υπάρχουν και κάνουν απίθανα πράγματα. Αυτό είναι το Περά. Καλή σας μέρα. Σταματήστε για το καφεδάκι σας, σταματήστε για τα γλυκά σας. Φτιάχνει και γλυκά το Σαββατοκύριακο 69-36-10-10-22 για να στείλουμε για την τούρτα. Και αυτή την κλήρωση θα την γράψει τώρα ο Παναγής. Εσείς θα πείτε κάτι, παιδιά?
1: Και ό,τι μπορώ, και ό,τι μπορώ, όσο, σιγά σιγά όσο θα μπορώ, θα κάνω τις κληρώσεις.
3: Θα σας πω λοιπόν ότι τα καταστήματα Γρηγόρης φέρνουν το πιο ακραίο νέο, γιατί μέχρι τις 14 Ιουνίου ρίχνουν την τιμή του καφέ στο 1,80. Ακραίο? Ναι, είναι ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Απόλευσε τον καφέ σου μόνο με 1,80. Ανακάλυψε όλες τις σούπερ προσφορές Γρηγόρης και κέρδισε με κάθε 10 καφέδες έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στο Γρηγόρη.
0: Λοιπόν, πάω εδώ να δω τι γίνεται λίγο. Καταρχάς, εδώ κοιτάω τις εφημερίδες, τα νέα, μεταβιβάσεις εξπρές για όλα τα κίνητα, μέσω της ψηφιακής πλατφόρμας, μάλιστα. Αλτσχάιμερ, 6 κλειδιά για τον υγιή εγκέφαλο, μακάρι να έχουν βρει κάτι. Καθημερινή, όπλα από την Τουρκία στην Ευρώπη μέσω Εύρου, διαπραγματεύσεις και πύραυλη. Καταργούνται εδώ και 50 χρόνια οι πανελλαδικές. Πρεμιέρα σήμερα για τις εξετάσεις που λέγαμε. Καταργούνται, αυτό λένε αλήθεια. Κάθε φορά λέγανε να τις καταργήσουν, θα δουν, θα κάνουν ένα νέο σύστημα. Κανένας δεν έχει βρει ένα σύστημα να αλλάξει αυτά τα απίθανα πράγματα που γίνονται εδώ και 50 χρόνια στην Ελλάδα. Δηλαδή, ειλικρινά.
2: Είναι σαν την ώρα που θα γίνει.
0: Ναι, είναι σαν την ώρα, σαν το Πάσχα των Καθολικών με τους Ορθοδόξους. Ότι του χρόνου θα γίνουν ίδια. Έχει πολλές τέτοιες ιστορίες που τελικά δεν καταφέρνουν ποτέ. Διαβάζω εδώ πέρα εσπρέσο, θαύμα για τον Μιλωνάκη, θεματική βελτίωση για την υγεία του Υφυπουργού.
1: Στην Ελλάδα, λέει,
0: παρά τον Πρωθυπουργό, έπειτα από τη ρήξη ανευρίσματος τον Απρίλιο. Μακάρι ο άνθρωπος να είναι καλά, με το καλό πήγαν όλα πολύ καλά τα πράγματα. Να υγεία στην οικογένειά του και στην Τίνα και στο σύζυγό της. Και να δω και κάποια έτσι άλλα νέα εδώ που βλέπω εδώ, διάφορα νέα που ξεκινάνε, μαγαζιά ξεκινάνε, αυτά, μεταγραφές ξεκινάνε, αρχίζουν να ξεκινάνε μεταγραφές.
1: Παιδιά, είδατε τον Νεϊμάρ που πήγε στην προπόνηση με ελικόπτερο?
0: Πώς, τον Νεϊμάρ? Ναι.
3: Ο Νεϊμάρ, παιδιά, όπως και να πάει, είναι κούκλος.
2: Σ' αρέσει ο Νεϊμάρ?
3: Μ' αρέσει πάρα πολύ, παιδιά.
0: Ο Νεϊμάρ?
3: Ναι, μ' αρέσει.
0: Ο Λαζόπουλος στείνει γλέντι στο Τσαντήρι, πρωτού πάει διακοπές με 3η 2 Ιουνίου. Η Ζωζό Τσαπουτάκη, το είπαμε, που έγινε 93 ετών και τις κάνανε εκεί πέρα.
1: Έτσι η Ζωζό.
0: Τι?
1: Τζουτζό Τσαπουτζάκη.
0: Εγώ τώρα την είδα λίγο έτσι. Αυτά, δεν έχει κάτι άλλο, παιδιά. Α, και λεπάτη λεφτές πανταζή στην Εσπρέσο, να τρίγει. Α, μάλιστα, κάτι άλλο.
1: Α, πάνω σε καλιά.
0: Λοιπόν, και επειδή κάνουμε και τις. Α, πήγα χθες στο σουφλέρι, Παναγή, έχουν έρθει τα καλοκαιρινά.
1: Να μην νοιάζει.
0: Όχι, Παναγή.
1: Δεν με ενδιαφέρει.
0: Όχι, Παναγή, κοίταξε με λίγο.
1: Καθόλου.
0: Κοίταξε με.
1: Όχι,
0: Παναγή, κοίταξε με. Αλήθεια σου λέω.
1: Ναι, εντάξει, να τα χαίρονται.
0: Σουφλέρις King Size, υπογραφή.
2: Καλές δουλειές.
0: Τα καλοκαιρινά. Ναι. Καλές δουλειές έχουν, γιατί γίνεται χαμός, αλλά θέλω να σου πω ότι ήρθα να ακούς καλοκαιρινά.
1: Δεν με νοιάζει.
0: Άκου τώρα λίγο, ρε φίλε.
1: Όχι.
0: Μα θα με αφήσει τώρα λίγο, Παναγή.
1: Καλά, εντάξει. Τα μόνο σου, εγώ δεν σε κοιτάω.
0: Τόσα ρούχα δεν έχει πάρει από το σουφλέρι, γιατί δεν λες ένα ευχαριστώ?
1: Έχω ένα χρόνο.
0: Εγώ σου φταίω, αφού είσαι
2: ένα χρόνο.
0: Μαζί μου.
2: Δεν έχει και εσύ ένα
0: Όχι,
2: χρόνο.
0: Όχι, λιγότερο έχει, άστο να λέει.
1: Ψέματα λέει, ένα χρόνο έχω.
0: Λοιπόν, λεωφόρο Βουλιαγμένη 52 Β στο τέρμα εκεί πέρα του μετρό, Κολοκοτρόνα 13 στο Χαλάνδρη, Εθνική Αντιστάσεω 37 στον Πειραιά. Παρακαλώ εκεί να δείτε εσεί και με τα παραπάνω κιλά ήρθαν τα καλοκαιρινά συγκλονιστικά ρούχα. Και επειδή τώρα ξεκινάνε και οι γάμοι, βαφτίσει και όλα αυτά. απίθανα κουστούμια και για εσάς με τα παραπάνω κιλά, έτσι. Πόσο κιλά μπορεί να είστε, όσα κιλά και να είστε, οι άνθρωποι εκεί έχουν όλα τα νούμερα. Και από όλες αυτές τις μεγάλες μάρκες, παγκοσμίως, αποκλειστική συνεργασία για τα παραπάνω κιλά. Είναι μόνο αντρικά. Βρείτε χρόνο να πάτε και θα ξετραλαθείτε. Σουφλέρι King Size. Φεύγουμε σε διαφημίσεις. Διάβασα και κάτι χθες. Θέλω να σας το πω για το ποδόσφαιρο. Γιατί δεν ξέρω πόσοι θα το ξέρουν. Γιατί ξεκινάει και το παγκόσμιο κύπελο. Τώρα, πότε ξεκινάει το παγκόσμιο κύπελο, ρε παιδιά?
2: Τώρα, όπου να είναι, τον Ιούνιο.
0: Τώρα, τον Ιούνιο ξεκινάει, ναι. Πόπο, κάποτε. Τι ωραία, κάποτε ήμασταν στα καλοκαιρινά μέρη και τη βλέπαμε. Δύο πράγματα έτσι είδα και ήθελα να σας τα μοιραστώ. Στην Ολλανδία υπάρχουν παγωτά, ακούς Νάνση, με παυσίπονα για τον πονοκέφαλο.
3: Ωραία. Τέλειο, ναι.
0: Ορίστε. Έτοιμο, βγάλω εδώ πέρα. Να το. Είναι παγωτό, ωραίο. Είναι χύμα. Και αν μου γουστάρει να βάζει παγωτάκι και μην μπακάτσε να το πάρει έτσι και για το παιδί, πα του λες, ας πούμε, αυτό και έχει μέσα παυσίπονο. Ωραίο. Έξυπνο. Τώρα αυτό δεν ξέρω βέβαια αν πρέπει, ας πούμε, στην Ελλάδα θα έπρεπε να πάρει ο ΕΟΦ, να πάρει έγκριση από τον ΕΟΦ. Αλλά ξέρει, καταλαβαίνει την
1: εμπειρία. Είναι παυσίπονο. Δεν έχει να κάνει μέσα.
0: Ναι. Απλά μου κάνει εντύπωση ότι το λέω αυτό για εσάς που βρίσκετε και διάφορα κάνετε πράγματα με παγωτά, γιατί έχουμε πάρα πολύ ωραίους τεχνίτες. Όπως λέω για το Περά που έχουν φανταστικά παγωτά, υπάρχουν πολύ ωραία παγωτά παντού στην Ελλάδα, παντού. Σε πολλές περιοχές έχει μάγους τεχνίτες η Ελλάδα, έτσι να λέμε την αλήθεια, στα παγωτά. Δείτε το λίγο αυτό, ακούγεται λίγο παράξενο, αλλά το κάνανε οι Ολλανδοί. Σίγουρα θα έρθει στα επόμενα χρόνια και στην Ελλάδα, αν μπορούμε να το κάνουμε και εμείς παυσίπονα για τον πονοκέφαλο με παγωτό. Το σβήνω αυτό. Προτού πάω στο τελευταίο, η Νάνση μου είπε ότι στείλατε από τη Γερμανία διάφορα μηνύματα και είπατε ότι εδώ επιτρέπεται να λένε και ραδιοφωνικά το που βρίσκονται η αστυνομία. Τι είπες, Νάνση, πόσο είναι τα μηνύματα?
3: Και ραδιοφωνικά τους ενημερώνουν και υπάρχει και στα social.
0: Και ότι δεν είναι παράνομο.
3: Όχι.
0: Αυτό πάντα με μια επιφύλαξη το λέμε.
3: Όχι, μου το στείλανε δύο διαφορετικοί άνθρωποι.
0: Ναι, θέλω να πω ότι το μεταδίδουμε το μήνυμα
1: που μας στείλανε. Δεν το στείλει η αστυνομία της Γερμανίας.
0: Αυτό θέλω να πούμε.
3: Όχι,
0: αυτό. Θέλω να πούμε, μας το στείλανε δύο άνθρωποι που με επιφύλαξη το λέμε ότι στην Γερμανία δεν είναι παράνομο να ενημερώνεις που υπάρχει τροχαία. Αυτό τώρα μας ήρθε. Και τελευταίο νέο, έτσι, από τα καλά τα πικάτικα, έτσι, τα άρθα. Η μπάλα του Μουντιάλ του 2026, ναι, θα φορτίζεται πριν ξεκινήσει να πάει στους ποδοσφαιριστές.
1: Στημένο.
2: Τι είναι, θα φορτίζεται?
0: Θα φορτίζεται όπως το κινητό.
1: Α, θα φορτίζεται, όχι
0: θα φορτίζεται, ρε.
1: Θα φορτίζεται. Τι θα
0: φορτίζεται?
1: Γιατί θα είναι, τι, θα έχει φως.
0: Άκου τώρα γιατί, είδες, παιδιά, η τεχνολογία καινούργια.
1: Γιατί?
0: Δηλαδή, ακόμα και από την πρώτη αυτή μπάλα θα μπαίνει στο φόρτισμα σαν κινητό τηλέφωνο. Γιατί? Η μπάλα λοιπόν 30, έτσι ονομάζεται, του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026, που θέλω προκαταβολικά να ζητήσω από όλες τις γυναίκες, συγγνώμη, που θα τρελαθείτε να βλέπετε μπάλα όπου και να πηγαίνετε, σε σπίτια, στον δρόμο, σε μαγαζιά. Κάτσε, ρε φίλε, είναι δύσκολη εποχή αυτό.
1: Κάθομαι μέχρι να μου πεις αυτό που θέλεις. Έχω παρεμβεί.
0: Είναι δύσκολη η φάση για τις γυναίκες αυτή η περίοδος. Λοιπόν.
1: Δεν θέλω τώρα να τα ακούσω.
0: Η μπάλα τριώτα λοιπόν του Παγκοσμίου Κυπέλλου 2026 από την Adidas διαθέτει ένα κρυφό αισθητήρα 14 γραμμαρίων. Στέλνει δεδομένα 500 φορές ένα δευτερόλεπτο για να παρακολουθεί τις επαφές, την ταχύτητα, το σπιν, την τροχιά και τη θέση της μπάλας. Τα δεδομένα της μπάλας συνδυάζονται με κάμερες σταδίου προκειμένου να δημιουργηθεί ένα ζωντανό 3D μοντέλο του παιχνιδιού. Μέσω της ανίχνευσης των παικτών και της μπάλας, το σύστημα βελτιώνει και τις αποφάσεις για offside, γραμμή τέρματος, για χέρι και οριακές αποφάσεις. Ουσιαστικά η μπάλα πια. Είναι
1: θα καταργήσει το βάρο.
0: Είναι ο.
2: Σαν κάμερα. Σαν
0: είναι, όχι μόνο σαν κάμερα, είναι ο σπιούνος του αγώνα. Καλά, τα λέει όλα.
2: Σωστό.
0: Καταλαβες. Όλα αυτά τα ακούσατε.
2: Δεν θα ήταν να έχει και λίγο LED εκεί, ραφές να τα λίγο LED.
0: Θα γίνει και αυτό.
1: Πιστεύω
0: ότι θα βγάζει και ένα μικρό φως.
2: Ένα μικρό φωτάκι.
0: Όχι τώρα, αλλά όσο πάει. Και τα βραδινά αυτά.
1: Σου λέει, κύριε, τι δεν ακούμπησες. Μα η μπάλα εδώ λέει ότι δεν ακούμπησες.
0: Τελειώσαμε, κύριε. Κυρίες και κύριοι, όλα αυτά τα υπέροχα πρωτότυπα, ναι, τα ακούτε μόνο.
1: Μόνο στο πρωινό του Σφαίρα 102,2.
0: Για να τα λέμε και έτσι όπως είναι, μην λέμε άλλα.
4: Πάμε σε βέη και φάμαστε.
5: Θνητή, σας ακούω. Σας ακούω που ζητάτε ένα σημάδι, μια ένδειξη. Κι εγώ, ο Δίας, είμαι εδώ για εσάς. Ανοίγω τις πύλες του Ολίγου και...
6: Όπα, παιδιά, γαλαρά,
7: ο Δίας σε καλεί. Το Gates of Olympus Roulette άνοιξε μόνο στη στοίχημα. Live τραπέζι 24 ώρες το 24ωρο και Mission κάθε Τετάρτη με θεϊκά έπαθλα σε περιμένουν. Στοίχημα. Η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με Πακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφρεγγε τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δεν θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έγκφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.

σχόλοι. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα καμιά ιδέα.

0: Jumbo Idea.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο jumbo.gr.
2: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
1: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr, η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις έριξες τον καφέ πάνω σου.

0: Ε, πω! Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
2: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centersoft One.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
4: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
5: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
6: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι.
7: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: ωραίο τραγούδι είναι αυτό, πραγματικά τυρανιέμαι από την Άννα Βίση. Θα μου δείτε πόσα τραγούδια και πόσες επιτυχίες αυτό το κορίτσι, αυτό το πλάσμα το υπέροχο. Λοιπόν, να πούμε κάτι για τις εξετάσεις. Τώρα θα παίζαμε φακέλους, θα τους παίξουμε λίγο πιο μετά. Να πούμε λίγο Νάνση για τις εξετάσεις, γιατί βλέπω τώρα ότι τα παιδιά ήδη βρίσκονται, τα περισσότερα βλέπουμε και δύο λίγο τις τηλεοράσεις, αρχίζουν να φτάνουν και βρίσκονται έξω από τα σχολεία. Ίσως κάποιοι μας ακούτε τώρα που είστε μέσα στο αυτοκίνητο και σας πάει ο μπαμπάς, η μαμά ή δεν ξέρω, αν είσαστε 18 χρονών πια και...
1: Παιδιά, και πόσα παιδιά έχω ακούσει που ήταν πάρα πολύ διαβασμένα,
0: ναι,
1: και πήγανε να...
2: Και πάθαν τσότσο.
1: Τα ακουστικά γι' αυτό. Και όταν πήγαν να γράψουν εξετάσεις, δεν θόλωσε το μυαλό τους, δεν θυμήθηκαν τίποτα. Και σου λέει, είχα διαβάσει. Ρε παιδί μου, το άγχος είναι τεράστιο.
0: Λοιπόν, εμείς παιδιά, ένα μήνυμα θέλουμε να στείλουμε σε όλους εσάς. Βάλτε τα,
1: ναι,
0: βάλτε τα δυνατά σας, αφού όσοι έτσι το θέλετε πάρα πολύ.
2: Ακριβώς.
0: Να δείσαστε καλά με τον εαυτό σας. Και αν κάτι δεν πάει καλά, σιγά μην κλάψω, σιγά μην φοβηθώ. Είσαστε τόσο νέοι, σας το υπόσχομαι αυτό. Αν με βρείτε μετά από χρόνια να μου το πείτε και θα μου λέτε πόσο είναι γεμάτη εκπλήξεις η ζωή, βάλτε τώρα, αφού θέλετε, αυτό που λέμε, ό,τι έχετε μέσα σας, αν να τα καταφέρετε. Και αν κάτι δεν πάει καλά, δίνετε του χρόνου, αποφασίζετε τι θέλετε να κάνετε, κοιτάτε μια άλλη δουλειά. Σιγά δεν έγινε και κάτι ότι στα 17-18, αν κάτι δεν πάει καλά, μπορεί να το ξαναπροσπαθήσεις για του χρόνου. Ευχόμαστε οι γονείς μας ακούνε να μην πιέζουν τα παιδιά και να μην τους πρίζουν, γιατί τα δικά τους τα όνειρα περνάνε μέσα από τα όνειρα των παιδιών τους. Εννοείται ότι μακάρι όλα να πάνε καλά και όλοι θέλουμε το καλύτερο, ειδικά για τα παιδιά που, γιατί υπήρξε και μια κατηγορία παιδιών που με το ζόρι βρέθηκαν να δουν εξετάσεις στο πανεπιστήμιο για κατήρι των γονιών τους και όχι γιατί το θέλαν αυτοί, και μετά ακολούθησαν άλλα πράγματα. Ξέρω εγώ, οδηγό ταξί που πήρε το πτυχίο του και στο πανεπιστήμιο και πήγε μετά, το άφησε στον πατέρα του μπροστά και λέει, τώρα πάω να πάρω ταξί για να οδηγήσω. Αυτό συνέβη πριν από 30 χρόνια. Λοιπόν, επειδή οι ιστορίες είναι πάρα πολλές, να θυμάστε εσείς που πάτε να γράψετε ότι ακόμα και αν δεν πάνε καλά τα πράγματα, δεν έγινε τίποτα. Σας το υποσχόμαστε αυτό. Δεν σας το λέμε δηλαδή για να. Για έτοιμασε λίγο τα μπαλόνια, Ρενίκο, να το βάλουμε και αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, ευχόμαστε λοιπόν, επειδή τα μπαλόνια είναι ένα τραγούδι που λίγο πονάει, είναι λίγο γροθιά στο στομάχι για πάρα πολλούς που δεν κάναν τα όνειρά τους πραγματικότητα, αλλά ακολούθησαν αυτή την πεπατημένη. Ευχόμαστε λοιπόν εμείς, αν είναι το όνειρό σας, να πάνε όλα καλά και με το καλό να μπείτε. Μπορείτε να δώσετε και του χρόνου, μπορείτε να δώσετε και σε 2 χρόνια και σε 3 χρόνια αν θέλετε, αν τελικά δεν μας πηγαίνει καλά. Αλλά είσαστε πάρα πολύ νέοι για να απογοητεύεστε. Σε αυτό σας το ορκίζομαι. Δεν έχω για μένα πιο ιερό από τον όργο. Σας δίνω το λόγο της τιμής μου, και αυτό είναι πολύ ιερό. Δεν υπάρχει περίπτωση. Καλή σας τύχη. Όλο το πρωινό εδώ πέρα σας εύχεται να πάνε όλα καλά.
2: Αφήστε όσο μπορείτε το άγχος έξω από την αίθουσα. Αυτό είναι,
0: ναι,
2: το
0: τώρα
2: θέμα.
0: Αυτά είναι
2: αυτό
0: λόγια είναι τώρα. Ο καθένας, άμα είναι εγχωμένος ή όχι. Εγώ αλλού θέλω να μείνω, και το κάθε παιδί θα το διαχειριστεί όπως πιστεύει. Εγώ θέλω να μείνω στο αποτέλεσμα, ότι ακόμα και αν δεν γράψουν καλά σήμερα, έτσι, ή κάτι γίνει, δεν έγινε τίποτα. Σας δίνω το λόγο μου. Πολλή ζωή εκεί έξω. Πολλές ευκαιρίες. Πολλά πράγματα. Σας το υποσχόμαστε. Πρωινό Σφαίρα 102,2. Για ακούστε αυτό το τραγούδι λίγο.

0: τις έζησες, τις συμβιβάστηκες.
1: Λίγο σκληρά τα λόγια, αυτή είναι αλήθεια, για ειδικά αυτούς που μπορεί να τα ζουν ή να τα έχουν βιώσει. Οπότε αυτό το μήνυμα ίσως το, μέσα από το τραγούδι, κάντε αυτό που αγαπάτε, κάντε αυτό που θέλετε, φτιάξτε τα όνειρά σας μόνοι σας, μην συμβιβάζεστε με αυτά τα πρέπει, σε μια χώρα που ήμασταν τόσο πολύ τον πρέπει, πρέπει να πας εκεί, πρέπει να κάνεις αυτό, πρέπει να παντρευτείς, πρέπει να κάνεις παιδιά, πρέπει, πρέπει, πρέπει, και ένα τέλειο το πρέπει σε αυτή τη χώρα με πάρα πολύ κόσμο που τελικά έζησε ή συμβιβάστηκε. Αυτή είναι μια πολύ μεγάλη συζήτηση που θα μπορούσαμε να την κάνουμε και δημοσίως.
2: Είναι πάρα πολύ μεγάλη συζήτηση, ναι, αυτή, για το νομίζω, πόσο... γιατί λες ok, αφήστε τα παιδιά σας να πάρουν τον δρόμο τους. Ποιο δρόμο τους?
1: Γιατί?
2: Τα μισά παιδιά αυτή τη στιγμή θέλουν να γίνουν τράπερ. Τα άλλα μισά παιδιά αυτή τη στιγμή θέλουν να γίνουν influencer.
1: Δεν το κάνεις αυτό. Ό,τι θέλουν να κάνουν. Ναι,
2: βλέπω τα παιδιά.
1: Και άμα θέλουν να το κάνουν, τι θα γίνει?
2: Μα είναι τα πρότυπα. Θεωρώ στη σημερινή εποχή είναι λάθος τα πρότυπα.
1: Όχι, Παναγιώτη. Όχι, υπάρχουν και παιδιά που. Ξέρω εγώ παιδί που θέλει να γίνει τράπερ και έχει και πολύ μεγάλο. Έχει πολύ ωραία φωνή. Δεν κατάλαβα γιατί. Δεν κατάλαβα. Τι είναι αυτό που κάνεις τώρα? Από τώρα θα.
2: Ωραία, και τι κάνουμε?
1: Θέλουν να κάνουν το όνειρά του πραγματικότητα. Να το προσπαθήσουν. Και άμα του έκατσε, του έκατσε. Δεν κατάλαβα τι εννοεί. Θα του πει εσύ, του δώσει καμιά συμβουλή, θα κάνουν στη ζωή του?
2: Άρα, όχι, δεν δίνω καμία συμβουλή.
1: Εγώ ξέρω άλλα παιδιά που θέλει να γίνει μηχανικός αυτοκίνητων, ξέρω άνθρωπο που θέλει να γίνει μαθηματικός, ξέρω άνθρωπο που θέλει να γίνει τράπερ, απ' όλα. Τι εννοείς τώρα αυτό?
2: Εγώ δεν ξέρω κάποιον που να θέλει να γίνει μαθηματικός.
1: Εγώ ξέρω, συγγνώμη.
3: Εγώ ξέρω.
1: Και εγώ ξέρω παιδιά που θέλουν να γίνουν.
3: Και όχι μόνο. Και αυτά τα παιδιά συνήθως.
2: Προβληματισμούς μου σας
3: λέω. Και γιατρός.
1: Εντάξει, αλλά θέλω να σου πω τώρα, μου τους λες εσύ. Εδώ τους λέμε κάντε το όνειρά σας πραγματικότητα, ότι γουστάρετε. Και εσύ τους λες. Εγώ ξέρω παιδί αυτή τη στιγμή 16-17 χρονών που τραγουδάει πάρα πολύ ωραία. Και γράφει και πολύ ωραία τραπ τραγούδια.
2: Καλά, προφανώς.
1: Και του πούμε τώρα, μην γίνεις τράπερ επειδή δεν μας αρέσει εμάς.
2: Δεν θα πούμε τίποτα σε κανέναν. Απλά εμένα με προβληματίζουν λίγο τα πρότυπα στα social media. Αυτό με προβληματίζει, το μόνο.
1: Εγώ στα social media πάντως θέλω να σου πω, επειδή βλέπω πάρα πολύ άσχημα πράγματα, βλέπω και καλά πράγματα. Βλέπω παιδιά που τα κατάφεραν στις εξετάσεις, παιδιά διάνοιες, παιδιά που λύνουν ας πούμε, το κύβο του Κιούμπρικ σε 5 δευτερόλεπτα, παιδιά που παίζουν σκάκι. Απλά μένω στα καλά, δεν μένω στα κακά. Αυτή η κοινωνία έχει τα καλά και τα κακά. Σαν πατέρας που είμαι και μπορώ να μιλήσω με τον Αναστάση, προσπαθώ κάθε φορά που βλέπω κάτι καλό να του πω και να αποφεύγουμε το κακό. Αυτή είναι η ζωή. Αλλά πάντως το μόνο που του λέω είναι προχώρα. Ό,τι σε κάνει ευχαριστημένο. Και ας κάνει και σαν παιδί και λάθη. Ας ζητήσει δηλαδή κάτι που δεν θα του κάτσει.
2: Ναι, μωρέ,
1: δεν κατάλαβα γιατί πρέπει. Δεν κατάλαβα. Πες ότι ο Αναστάσης μου λέγε να γίνει τράπερα, ας πούμε, έτσι. Και 2-3 χρόνια κάθεται και μετά το αλλάζει. Και γιατί δεν κατάλαβα. Δεν έχει δικαίωμα ένα παιδί 18-19-20 να κάνει και μια λάθος επιλογή και να πει ότι 3 χρόνια.
4: Σε ένα πράγμα αναφέρεστε τόση ώρα, έτσι.
1: Τι εννοείς?
4: Για το μέλλον των παιδιών.
1: Ναι,
4: μόνο
1: ναι,
4: σε αυτό αναφέρεστε.
1: Ναι, γιατί άλλο πράγμα λες?
4: Όχι, λέω γιατί λέει πολλά πράγματα το τραγούδι μέσα.
1: Όχι, ναι, μιλάω μόνο γι' αυτό. Το τραγούδι λέει πολλά. Αλλά θέλω να σου πω γιατί τους. Ενώ λέμε νιώστε καλά, τι
2: ξέρουν? Ξέρουνε τα παιδιά, ρε Γρηγόρη, 18 χρόνια τι θέλουν?
1: Δεν θέλουν να ξέρουνε, ρε φίλε, τα παιδιά. Γιατί να ξέρουνε? Παιδιά είναι, θα κάνουν και λάθη.
4: Αυτό ισχύει και εγώ.
1: Τι είναι αυτό που μου λες, δηλαδή πρέπει να ξέρει ο άλλος 18χρονος οπωσδήποτε και να αγχωθεί από τα 18 αν δεν πάει καλά?
2: Όχι, σίγουρα.
1: Τόση ώρα αυτό δεν λέμε. Ότι αν δεν πάει καλά. Ανέβε, εσύ που έρχεσαι να γυρνά αυτό.
2: Ναι.
1: Γιατί το κάνεις αυτό τώρα?
2: Όχι, προβληματίζομαι. Δεν σας λέω ότι.
1: Να χαίρεσαι. Και αν κάτι δεν πάει καλά 18-19 χρόνια, να χαίρεσαι.
3: Ναι, παιδιά, εγώ δεν το καταλαβαίνω.
1: Όχι, λίγο δηλαδή από τα 18 αν αποφασίσεις τα θα κάνεις. Αμα ας το ξαναλέω, αν υπάρχει ταλέντο, αν υπάρχει προς τα εκεί μια κλίση. Να διαβάζει, να πάει στο πανεπιστήμιο. Ναι, εννοείται. Δεν το συζητάμε ζώνη και καλά. Πρέπει να κάνετε. Αμα ας το ξαναλέω, αν υπάρχει ταλέντο, αν υπάρχει προς τα εκεί μια κλίση. Να διαβάζει, να πάει στο πανεπιστήμιο. Ναι, εννοείται.

0: 63
1: πήρε αγγλική. Πήρε πτυχίο. Τι είναι αυτά που λέτε, αυτό πώς το μήνυμα να σου στείλω. Κάντε και λάθη. Αυτά τα πρέπει είναι που κάναν τον κόσμο. Αυτό το ότι πρέπει να μην στεναχωρήσω τον μπάκι και τη μαμά. Πρέπει να μην τους πληγώσω. Πρέπει να μην τους προσβάλλω. Πρέπει να μην κάνω το ένα. Δεν πρέπει τίποτα.
2: Παιδιά, δεν σε νοιάζει,
1: πρέπει να είστε εσείς ευτυχισμένοι.
2: Τώρα,
1: εσείς.
3: Αλλά, οι γονείς παρεμβαίνουν. Τα παιδιά προφανώς και δεν τους νοιάζει.
1: Εσείς δεν πρέπει τίποτα. Εσείς να είστε
2: καλά. Σίγουρα οι γονείς είναι εκεί να σε συμβουλεύσουν, να πούνε ποιο είναι το σωστό, να σε καθοδηγήσουν, να σε βοηθήσουν. Αλλά μέχρι εκεί δεν κάνεις κάτι για τους γονείς σου. Για σένα το κάνεις. Οι γονείς ούτε να κάνουν το κάνανε.
3: Αν η επιλογή του παιδιού σου συμφωνεί με το γονιό, τότε πολλές είμαστε. Αν δεν συμφωνεί ο γονιός, συνήθως είναι επικριτικός με το παιδί.
2: Σωστό.
1: Λοιπόν, η Ελλάδα τον πρέπει. Κατέστρεψε κόσμο και κοσμάκι. Η Ελλάδα τον πρέπει. Εύχομαι τα επόμενα χρόνια να είναι χρόνια. Ίσως έγινε και όλη αυτή ένα κοτουσούρα και γίνεται για να ξαναυπάρξει μια ισορροπία μετά από χρόνια. Αυτή η γενιά η καινούργια να πήρε αυτά τα στοιχεία, τα άσχημα από τα δικιά μας τη γενιά που μας μεγάλωσαν. Να βάλαμε τα καλά τα κακά στις. Κατάλαβε τι εννοώ.
3: Ναι,
1: γιατί πάντα θα υπάρχουν. Δεν είπαμε ότι είμαστε τέλειοι. Όλοι κάνουν λάθος. Λοιπόν, αυτά πάμε να ακούσουμε λίγο τα νέα για τον καιρό. Καλή επιτυχία, παιδιά, στις εξετάσεις.
2: Καλή επιτυχία.
1: Σε όλους εσάς που έτσι το έχετε βάλει στόχο να τα καταφέρετε. Και καλά όνειρα. Ξαναλέω όμως, γιατί αυτό είναι το πιο σημαντικό. Και αν δεν γίνει έτσι όπως το θέλετε, είσαστε πάρα πολύ μικροί για να τα καταφέρετε οποιαδήποτε στιγμή θέλετε, οπουδήποτε θέλετε.
4: Με τον Σάκη Αρναούτογλου.
5: Καλή σας ημέρα, φίλες και φίλοι, κυρίες και κύριοι. 29 του μηνός σήμερα και πάμε να ρίξουμε μια ματιά στην εξέλιξη του καιρού για την Αττική τις επόμενες ώρες και ημέρες. Σήμερα αναμένονται λίγες συννεφιές, πρόσκαιρα αυξημένες, κυρίως μέχρι και το μεσημέρι. Υπάρχει μια μικρή αλλεπτική πιθανότητα για κάποιες τοπικές μπόρες, κυρίως στα ορεινά, ενώ οι άνεμοι δεν πρόκειται να ενισχυθούν ιδιαίτερα και η θερμοκρασία εκεί κοντά στους 28 με 29 βαθμούς Κελσίου. Τώρα, όσον αφορά στο Σαββατοκύριακο και γενικά στο τριήμερο, ο καιρός αναμένεται να παραμείνει πολύ καλός, δεν φαίνεται να έχουμε κάποια αλλαγή στους ανέμους και η θερμοκρασία κοντά στους 28 με 30 βαθμούς Κελσίου. Να είστε όλες και όλοι καλά.
4: Ο Μάης έχει μυστικά και ο Δεκέμβρης χιόνια. Πρωινό Σφαίρα 102,2.

0: Ένα τηλέφωνο χρειαζόμαστε κι εμείς τώρα να πάρετε για το παιδικό τραγουδάκι. Χρήστος Αντικάη, υπέροχος, γλυκύτατος. Μια πραγματικά πολύ ωραία παρουσία στη μουσική σκηνή και σαν καρδιά και σαν ψυχή και σαν ταλέντο. Λοιπόν, πάμε για Ανδριόπουλο, παιδιά. Στείλτε μήνυμα και για το καλάθι γεμάτο κρέατα. Ένας Ανδριόπουλος με ασυναγώνησες τιμές. Ένας Ανδριόπουλος που με αγορές άνω των 30 ευρώ σας τα φέρνει όλα δωρεάν στο σπίτι. Ένας Ανδριόπουλος που ζητήσετε την κάρτα και τα προνόμια αγορών είναι καταπληκτικά. Θα τον βρείτε σε 7 περιοχές των νομού Αττικής. Περιστέρι, Γέρακα, Μεταμόρφωση, Αργυρούπολη, Κερατσίνα, Άγιος Στέφανος, Νέα Ιωνία. Να θυμάστε ότι αυτό το καλάθι το κάνει δώρο από την καρδιά του αυτή η οικογένεια που τους ευχαριστούμε τόσο πολύ. Και γι' αυτό και θα βραβευτούν στο πρώτο πάρτι που θα κάνει αυτή η εκπομπή μετά από 15 χρόνια που δεν έχουμε κάνει ούτε ένα πάρτι. Ποτέ δεν δώσαμε ραντεβού να βρεθούμε όλοι μαζί. Και αυτό θα γίνει το Σεπτέμβριο, πρώτο Θεός. Σας το ανακοινώνω από τώρα για να κάνουμε ένα πάρτι για τα 15 χρόνια αυτού του ραδιοφωνικού θαύματος. Πώς μου τα λέω. Της επτασίας, της ηχητικής μαγείας. Πάρα πολύ ωραία. Λοιπόν, πάμε για τηλέφωνο, για παιδικό τραγουδάκι, να ακούσουμε λίγο τα παιδιά.
1: Άλλα τόσα χρόνια.
0: Παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
2: Καλημέρα.
0: Γεια σας. Είσαστε συμμαθητές.

0: Φοιτητρίες.
1: Ναι.
0: Ναι. Δεν ήταν η μαμά η πρώτη που σου είχε στο τηλέφωνο, όμως ήταν η μαμά. Πώς σε λένε?
1: Αλεξάνδρα.
0: Αλεξάνδρα μου, τι ωραίο όνομα είναι αυτό που έχεις. Τι τάξη πηγαίνεις?
1: Πρώτη.
0: Πρώτη δημοτικού. Πω, πω. Πολύ ωραία. Και σήμερα με τι ξεκινάει το σχολείο, τι μάθημα έχετε πρώτη ώρα?
1: Δεν ξέρω εγώ.
2: Δεν ξέρει.
0: Εντάξει, καλά κάνεις και δεν ξέρεις.
3: Τι εννοείται.
0: Θα πας και θα σου πούνε. Αυτό είναι, με αγωνόμαστε από τότε. Γι' αυτό είναι εκεί, για να σου πούνε τι θα κάνεις. Ποιο τραγουδάκι θέλεις να βάλουμε?
1: Θέλω το Μπαγκαράγκα.
0: Μπαγκαράγκα, μπαγκ. Ωραίο, ωραίο, Μπαγκαράγκα.
1: Από το Eurovision.
0: Τέλεια, το καταλάβαμε.
2: Πώς το είπες?
1: Από το Eurovision.
0: Όχι, το τραγούδι.
2: Πες το.
1: Το Μπαγκαράγκα, το Μπαγκαράγκα. Μια χαρά, πολύ.
0: Αλεξάνδρα μου, γλυκιά, να σου πω κάτι. Μήπως ξέρεις και κανένα ανέκδοτο να μας πεις?
1: Όχι.
0: Εντάξει. Πάντως, αν κάποια στιγμή μάθεις ένα ωραίο ανέκδοτο από το σχολείο εκεί που λέτε με τις φίλες σου ή με τα παιδιά, να μας το πεις, εντάξει.
1: Δεν έχω κανένα ανέκδοτο. Δεν
0: λέω εκεί
1: πέρα.
0: Λέω, αν ακούσεις κανένα ωραίο, ρε παιδί μου. Αν άνθρωποι είμαστε, μπορεί να ακούσεις ένα ωραίο ανέκδοτο. Μην το κρατήσεις για σένα, να το πεις και σε εμάς, ναι.
1: Εντάξει,
0: Αλεξάνδρα μου. Να σε ρωτήσω για κάτι τελευταίο. Είμαι σίγουρος ότι θα φωνάξεις πάρα πολύ δυνατά τώρα, γιατί εγώ τις ξέρω αυτές τις φωνούλες που μιλάνε αργά και μετά τα δίνουν πολύ δυνατά. Βλέπω από μακριά να έρχεται η Μπαγκαράγκα μαζί με την Μπαγκαρούγκα, την Μπαγκαρίτσα, την Μπαγκαρούλα, την Μπαγκαραράρα και τον Μπαγκαρουρούρο. Αλλά μπροστά υπάρχει ένας τύπος με ένα μαύρο μάτι και ένα ξύλινο πόδι και ένα ξύλινο χέρι. Ποιος είναι, Αλεξάνδρα?
1: Ο καπετάνιος.
0: Λίγο ναι. Όχι. Τι, έχει φωνή η Αλεξάνδρα πολύ δυνατή. Αλεξάνδρα λίγο πιο δυνατή.
1: Ο καπετάνιος.
0: Ναι ρε Αλεξάνδρα, να ξεκινήσει ωραία ημέρα.
3: Μάλιστα καπετάνιο.
0: Δεν σας ακούω. Μάλιστα καπετάνιο. Πάμε παιδιά όλοι μαζί. Τελευταία μέρα για το Σαββατοκύριακο, δώσε.
4: Στη θάλασσα σε ανανά.

0: Σαββατοκύριακο, παιδιά!
1: Τι θα γίνει, θα ακούσουμε ένα παιδικό τραγουδάκι.
2: Φυσικά και θα ακούσουμε παιδικό τραγουδάκι. Γιουπί!

0: κακό.
1: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας. Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο Vodafone.gr.
2: Σφαίρα 102.2.
3: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Απόκτησε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
4: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
5: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
6: Ναι, έλα Γιώργο.
7: Έλα, λέ.
6: Μ' ακούς?
7: Σ' ακούω.
6: Ο μικρός.
7: Τι?
6: Είπε την πρώτη του λέξη.
7: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
6: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
7: Τι?
6: Είπε μπα. Είπε
7: μπαμά.
6: Όχι.
7: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
6: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
7: Μπάλα.
6: Ναι.
7: Είπε μπάλα.
6: Είπε μπάλα.
7: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
8: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
9: Jumbo. Άνοιξη. Τι υπέροχη μέρα για τραγούδι. Ναι. Για πάμε.
10: Jumbo ιδέα. Μου καρφώθη και δεν βγαίνει. Jumbo ιδέα.
9: Κυριακή γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα Jumbo είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα Jumbo όλα λίμπα. Και τώρα...

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
3: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
4: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
5: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
6: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όλοι και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
8: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
9: Μωρό μας εδώ, Μάη.
10: Και για σήμερα.
9: Πρωινό σφαίρα 102,2.

0: Λοιπόν, ο Παναγής θα ετοιμαστεί λίγο να μας πει τα νέα για την κίνηση στους δρόμους της Αθήνας. Εμείς έχουμε και την κλήρωση για μάτι-μάτι. Παρακαλώ, παιδιά, μην ξεχνάτε. Έτσι, γυαλιά ηλίου αλλά και οράσεως από τα καταστήματα μάτι-μάτι που υπάρχουν σε όλα την Ελλάδα. Αποκλειστικά brands θα βρείτε Look, LG, ο Marabou και φυσικά τα μάτι-μάτι με σούπερ τιμή πώλησης μόνο για τα παραπάνω brands στα 39 ευρώ. Αλλά και σκελετή οράσεως μόνο από τα παρακάτω brands στα 40 ευρώ. Λοιπόν, ένα ζευγάρι γυαλιά ηλίου 69, 36, 10, 10, 22 θα γίνει κλήρωση σε λίγο για να πούμε το όνομα της τυχερής ή του τυχερού. Παρακαλώ, τα νέα για την κίνηση.
1: Τι λέει, έχει κίνηση.
2: Traffic!
0: Παναγή, τι λέει, έχει κίνηση.
2: Traffic!
3: Καλά, τι περιμένετε να σου πω, ότι δεν έχει κίνηση, ούτε 15 Αύγουστο είναι, ούτε τίποτα δεν είναι, οπότε κίνηση.
0: Κάτσε, περίμενε, περίμενε, μην το λες αυτό, για τρίμερο πάμε. Πάμε για τρίμερο. Καταρχάς, τη Δευτέρα έχουμε εκπομπή.
4: Όχι, όχι, όχι.
0: Ωραία. Άρα πάμε για τρίμερο. Άρα ουσιαστικά για την έξοδο προς Λαμία προς τα πάνω θα γίνεται χαμός εκεί στην Αττική Οδό.
3: Καλά, όχι τώρα, προς το μεσημέρι. Από το
0: τώρα που ερχόμαστε γίνεται χαμός πάλι. Ουρέσχη.
3: Όχι, εδώ πάντως, παιδιά, βλέπω ότι η κίνηση σήμερα ξεκινάει εδώ, από τη Νέα Φιλαδέλφεια.
2: Τα μαγαζιά τη Δευτέρα είναι ανοιχτά κανονικά.
0: Α, είναι ανοιχτά.
2: Ναι,
3: ναι, εννοείται.
2: Υποτίθεται ότι όσοι είναι.
3: Ο ιδιωτικό τομέα δεν είναι αργία.
0: Α, του Αγίου Πνεύματος.
3: Άσε που του Αγίου Πνεύματος δεν θεωρείται και επίσημη αργία. Χρονιά ναι, κανονικά σαν άδεια.
0: Α, ναι.
3: Φυσικά, εννοείται.
0: Όχι, γιατί λένε όλοι για τρίμερο.
2: Όχι, όχι, όχι. Σε εμά δεν χρεώνεται σαν άδεια.
3: Δεν είναι επίσημη.
4: Δεν είναι για όλα τα επαγγέλματα.
0: Γιατί εμεί χρησιμοποιούμε
2: καλά δουλειά του πνεύματος.
0: Εμεί χρησιμοποιούμε το πνεύμα, καταλαβαίνετε.
3: Άκου λίγο. Είναι απόφαση του εργοδότη το αν θα τη χρεώσει σαν άδεια ή όχι. Πάντως. Η γιορτή του Αγίου Πνεύματος δεν θεωρείται επίσημη αργία.
0: Μάλιστα. Πάντως, επειδή
3: να είμαστε ξεκάθαροι.
0: Είναι κεφαλική δουλειά, άρα πρέπει κάποιοι από εδώ πέρα να μην γιορτάζουν. Ας πούμε,
3: ακριβώς.
0: Δεν γιορτάζει.
3: Εγώ θα έρθω κανονικά τη Δευτέρα για εκπομπή.
0: Έτσι, αυτό σημαίνει ότι έχεις γνώτηση αυτό.
3: Λοιπόν, στο λιμάνι του Πειραιά και στο Στριγύρο δρόμο.
0: Εγώ ειλικρινής με το
2: συντονιστούμε.
0: Εγώ με το πνεύμα δεν έχω καμία.
3: Και αν οι υπόλοιποι θεωρούνται του πνεύματος, θα κάτσω να κάνω όλη τη μέρα πρόγραμμα.
0: Ναι, αυτό σημαίνει δουλειά.
3: Λοιπόν, στην Εθνική Οδό Αθηναίων Λαμίας και στα δύο ρεύματα, από χαμηλά όμως, εδώ στη Νέα Φιλαδέλφεια, σε ένα μικρό κομμάτι μέχρι και το Εγάλεο. Στο κέντρο της Αθήνας, στη Λεωφόρο Πεντέλη, στην Αττική Οδό, λίγο έτσι κίνηση εδώ στο ύψος της Εθνικής Οδού. Αυτά. Εντάξει, τραγικά δεν είναι τα πράγματα.
0: Εδώ έχω μήνυμα από φίλο που λέει δεν είναι αρχεία, αλλά όλα είναι κλειστά μόνο στη Θεσσαλονίκη.
3: Ορίστε.
2: Τι μόνο στη Θεσσαλονίκη.
0: Μόνο στην πόλη της Θεσσαλονίκης είναι
4: όλα κλειστά. Είναι πόλη του πνεύματος. Με του ίνο πνεύματος είναι.
0: Α, λόγω του Παναγιώτη Ψωμιάδη που το έχει καθιερώσει.
3: Ορίστε.
0: Άκου τώρα πράγματα που δεν τα ξέραμε και μας τα λένε.
3: Ορίστε.
0: Για την αγορά. Το έχει καθιερώσει ο Παναγιώτης Ψωμιάδης για την αγορά να είναι κλειστή αγορά.
3: Ορίστε.
0: Χαλαρά. Χαλαρά. Ας μην κάνω και παρέα. Χαλαρά.
3: Λοιπόν, κάτσε μέχρι να το...
0: Οι τράπεζες και τα λοιπά λειτουργούν κανονικά. Λέει, γιατί
4: ναι,
3: οι τράπεζες λειτουργούν σίγουρα.
0: Οι τράπεζες στη Θεσσαλονίκη από ό,τι μου λέει, αλλά εδώ στην Αθήνα λειτουργούν οι τράπεζες.
3: Λειτουργούν οι τράπεζες.
0: Ναι, αλλά και οι τράπεζες είναι
4: παιδιά,
0: του πνεύματος.
4: Παιδιά, είπαμε, είναι του πνεύματος.
0: Περίμενε, και του πνεύματος είναι και οι τράπεζες. Κάτσε λίγο.
4: Όχι, δεν θεωρείται η λογιστική και τα οικονομικά.
0: Αλήθεια, άμα δεν χρειάζεσαι πνεύμα καθαρό και μυαλό, πώς θα βγάλεις με τους αριθμούς και τα νούμερα. Α, καθίστε, όχι, Παναγή. Θα το πιάσουμε λίγο σοβαρά αυτό. Γιατί δηλαδή, αν δεν είναι άνθρωποι του πνεύματος οι άνθρωποι που ασχολούνται με τους αριθμούς, να πρέπει να κάθονται να λύνουν, να κάνουν, να ράνουν, να φτιάχνουν. Περίμενε. Δεν χρησιμοποιούν, δεν είναι χειρονακτική δουλειά.
3: Παιδιά, ακούστε με λίγο να σα
0: αναλύσω. Παιδιά, μπορούμε να κάποιο να μα ακούει ή να μα πει. Συγγνώμη. Είναι, στην Αθήνα είναι ανοιχτές τράπεζες τη Δευτέρα.
2: Εννοείται.
3: Ναι, είναι. Από τη στιγμή που μία αργία δεν είναι επίσημη αργία, είναι στο χέρι του εργοδότη το αν θα λειτουργήσει η υπηρεσία ή ο οργανισμός του ή όχι. Είναι πολύ ξεκάθαρο.
0: Ναι, αλλά η τράπεζα, αυτό θέλω να πω. Η τράπεζα είναι του πνεύματος δουλειά. Τι θεωρείται χειρονακτική δουλειά, τι σκάβει.
3: Να κάνει με το τραπεζικό σύστημα.
0: Εντάξει, το θεωρώ άδικο για τους.
3: Από τη στιγμή που παραμένει ανοιχτό το τραπεζικό σύστημα, είναι ανοιχτές και τράπεζες.
0: Okay. Πάρα πολύ ωραία. Εντάξει, με την κίνηση, Παναγή.
3: Ναι.
0: Δεν είπαμε τίποτα.
3: Είπα.
0: Ναι, βάλτε
3: με άκουγες.
4: Να πω εγώ κάτι που
0: παρακαλώ.
4: Θέλω.
0: Παρακαλώ. Ναι, εννοείται.
4: Λοιπόν, παιδιά, θέλω να σας πω ότι το Στίχημα Nation είναι πλατφόρμα εμπειριών για όλα τα μέλη της Στίχημα στο nation.stichiman.gr. Ανοίγει κόσμος γεμάτος εμπειρίες και δώρα αποκλειστικά για όλα τα μέλη της Στίχημα. Στο Στίχημα Nation θα βρεις διαγωνισμούς για πολλές διοργανώσεις, όπως προσκλήσεις στη Στίχημα GBL για τους τελικούς, προσκλήσεις για το Champions League στο Πόλο, για τον αγώνα Ολυμπιακός Μπαρτσελονέτα και πολλούς ακόμα που θα σου χαρίσουν μοναδικές στιγμές. Μόνη προϋπόθεση είναι είσαι μέλος της Στίχημα. Στίχημα, η στιγμή σου ανήκει. Περισσότερα στο nation.stichiman.gr. 21 plus, παίξε υπεύθυνα.
3: Θέλω να κάνω τις κληρώσεις μία, αυτές που έχουμε μέχρι τώρα. Λοιπόν, τη δωρεπιταγή 1000 ευρώ για Νάσκο έχει κερδίσει ο Χαράλαμπος Γρόμπος, στο τηλέφωνο τελειώνει σε 432. Την τούρτα από πέρα η Αγγελική Μάρκο Στάμου. Ανδριόπουλο έχει δώσει, Γρηγόρη.
0: Ανδρεόπουλο, έχω δώσει.
3: Έχει δώσει. Χρυσοχοίδη ηλία στο τηλέφωνο τελειώνει σε 5.74. Οπότε μέχρι στιγμή έχουμε δώσει αυτού του διαγωνισμού και έχουμε κάνει τι κληρώσει. Λοιπόν, τώρα σε άλλα νέα, να σα πω κι εγώ ότι ένα fun fact που δεν περιμένατε πρωί-πρωί. Ο ερημίτη Κάβουρα γεννιέται χωρί σπίτι και ψάχνει όλη τη ζωή να βρει το σωστό. Για το δικό σα σπίτι όμω υπάρχει η Πειραιώς και το στεγαστικό δάνειο σπίτι 25 με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου δωρεάν, εξέταση αιτήματο, απάντηση σε 48 ώρε και εκταμείευση σε 24 από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σα τώρα στο Πειραιώς in Banking ή κλείσε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς για να μάθετε περισσότερα. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότηση 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια, όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr/σπίτι25.
0: Ένα τραγούδι αφιερωμένο από την πόλη μου, τη Θεσσαλονίκη, πριν ξεκινήσω τα ζώδια σε λίγο. Νάση, πού μπορούμε να πάρουμε μια έτσι.
2: Μια νάσα.
0: Μια νάσα λίγο.
4: Πάρετε, γιατί θα το πάω λίγο βαριά σήμερα. Πάρετε
0: βαριά, τι εννοείς βαριά. Τι εννοείς βαριά. Πάλι βαριά, τι βαριά.
4: Οι τράπεζες λένε κλειστές.
0: Βλέπετε ότι την ανελέτε.
4: Τα φαρμακεία στο ρύθμινο κλειστά. Τώρα δεν ξέρω, παιδιά. Δεν τα γράφω.
0: Στην Αθήνα, ρε παιδιά, τράπεζες είναι ανοιχτές ή κλειστές. Γρηγόρη, καλημέρα. Τράπεζες στην Ελλάδα είναι κλειστά του Αγίου Πνεύματος ανέκαθεν.
2: Μην λέτε ότι λάθος. Εγώ δεν είπα του λάθος.
0: Όχι, δεν το λέω σε εσένα, δεν σας αγαπώ.

0: τα ζώδια της ημέρας.
1: Είμαστε λοιπόν για τα ζώδια της ημέρας. Περίεργος ο καιρός, περίεργη η διάθεσή μου. Θα το καταλάβετε γιατί τα τραγούδια θα διαδέχονται το ένα το άλλο χωρίς καμία σημασία για εσάς και λογική. Αλλά για μένα έχουν πολύ λογική.
2: Στο πεπρωμένο σου να δίνεις.
1: Πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Είμαστε live στο TikTok Νάνση Αντωνίου. Περιμένω και το

Και ξεκινάω με τους κρυούς. Επειδή υπάρχει παρασκήνιο που πρέπει να αποκρυπτογραφήσετε σε κάποιες υποθέσεις του εργασιακού σας χώρου, αλλά και σε κάποιες σχέσεις σας, μη βιάζεστε να πάρετε αποφάσεις. Βρεθείτε παρέα με άτομα που ταιριάζουν στην ιδιοσυγκρασία σας και στον χαρακτήρα σας. Αυτό να κάνετε.

καλημέρα στα Γιάννενα. Ρε παιδιά, και ήθελα να σας πω ότι προχθές πήρα Γιάννενα τώρα από άλλη περιοχή, από τα Γιαννιτσά. Αγόρασα στον παραγωγό από τα Γιαννιτσά κεράσια. Τι νόστιμα κεράσια έχετε εκεί στα Γιαννιτσά.

0: Κουτάκια. Επικεντρωθείτε, λέει, στα θετικά που υπάρχουν στη ζωή σας και αργότερα θα γίνουν πιο φανερά, και καταπολεμήστε το άγχος και την νευρικότητα που δεν σας αφήνουν να προχωρήσετε. Για να βρείτε πρακτικές λύσεις σε ό,τι σας απασχολεί, φροντίστε να επανέλθετε σε λογικά πλαίσια. Η Έδησα, λέει, φημίζεται. Παιδιά, εγώ να σας πω από εκεί έφαγα. Καλημέρα στην Άνδρο. Συνεχίζω μετά τα διδυμάκια και θέλω να πω χρόνια πολλά και στον Μπάρι, που προχθές είχε γενέθλια, παρούλη μου. Ήθελα να στο πω χθες και ξεχάστηκα.
1: Θάλασσες μέσα στα μάτια σου, θάλασσες.
0: Δίδυμοι, λοιπόν, μην ανοιχτείτε σε έξοδα προτού παγιώσετε μια ικανοποιητική οικονομική κατάσταση, γιατί έχετε την εύνοια να ξεπεράσετε πιο γρήγορα από άλλους τα εμπόδια που υπάρχουν. Εάν νιώθετε κακόκεφοι, μην βρίσκεστε με άτομα που δεν μπορούν να σας βοηθήσουν.
2: Okay.

0: Γεια σου, Αργυράκο.
1: Γεια σου, ρε Μαράκη. Δεν ξέρω σε τι φάσεις εσύ, αλλά αυτές οι τελευταίες μέρες πολύ φανατικό, ρε παιδί μου. Πολύ, πολύ, πολύ, πολύ. Σας είπα ότι μέχρι αύριο, τουλάχιστον έτσι λένε τα άστρα και αυτοί που μου έχουν πει εδώ πέρα πράγματα, είναι λίγο περίεργες ημέρες. Να είμαστε καλά, να κάνουμε το σταυρό μας και να χαιρόμαστε που ζούμε και που απολαμβάνουμε κάθε μέρα μια μέρα. Περνάω στα καρκινάκια. Μετριάστε τα καπρίτσια σας και αναζητήστε την ουσία αφήνοντας την άκρη γκρίνιες για να μπορέσετε να διοχετεύσετε σωστά την ενέργειά σας και όχι να τις παταλύσετε. Αναβάλλετε όσο μπορείτε αποφάσεις που αφορούν επαγγελματικά σας θέματα. Δεν είναι σήμερα η μέρα. Περνάω στα λιοντάρια. Οι πρακτικές για να επιτύχετε κάτι καλύτερο σε συνεργασίες οικονομικά αλλά και στις σχέσεις σας είναι αρκετά καλές, απλώς χρειάζονται από εσάς γερά νεύρα και διαλλακτικότητα. Σε όσους θέλουν να επιβάλλουν τις απόψεις τους, απλώς αμυνθείτε.

0: πάμε για καρδούλες και αγαπούλες. Μαράκι μου. Καλημέρα στον Κώστα. Έλα, γράψτε μου ό,τι θέλετε. Και εσύ δεν βρήκες πιο live να βάλεις, ρε Καλουδάκο μου.
1: Εδώ είναι, από την Τεχνόπολη.
0: Μπράβο.
1: Ταλαιπωρήθηκα.
0: Το κατάφερες.
1: Αλλά έγινε χαμός, άμα το δεις το βίντεο.
0: Είχε χαμό. Τραγουδούσαν όλοι, ε. Τους ακούω. Την καλλιτέχνηδα δεν ακούω. Μη σου πω ότι αυτή η εκδοχή πρέπει να είναι και τέτοιο. Πώς το λένε.
2: Χωρίς καλλιτέχνη.
0: Ναι. Κάτι, μπήκε και η ματούλα.
3: Τα γεφύρια χορταριάζουν άπειρη ψυχή.
0: Καλημέρα στο αμαξοστάσιο ανθού σας. Γεια σου ρε Αντιγόνη. Καλημέρα από το στον Ανδρέα λέει.
1: Είναι με και μεθανάση. Γεια σου Νεκταρία, γεια σου Στέλλα.

0: Κύρα. Καλημέρα όπου και αν είστε. Καλημέρα στον Κορυδαλό, στη Μαρία. Συνεχίζω με τα παρθενάκια.
1: Όχι.
0: Έλα, δεν σου κάτσε. Άστο. Παρθένος, μπορεί η κούραση να είναι αρκετή για εσάς και να μην μπορείτε να τη γλιτώσετε, αλλά θα δημιουργηθεί πολύ θετικό υπόβαθρο για να είναι ικανοποιητικά τα οικονομικά σας. Για να νιώσετε ασφάλεια στην εργασία σας, δημιουργήστε τις κατάλληλες συνθήκες. Στελάκο μου, στείλες φωτογραφία με το κορίτσι σου, με την Ελισάβετ. Καλημέρα. Καλημέρα και στο φίλο μου τον Πάνο.
2: Ο ήλιος βασιλεύει κι η μέρα.
0: Γεια σου Νατάσα, γεια σου Γιώργο. Γεια σου Ελένη.
1: Καλημέρα στην Πάτρα.

0: πίσω αριστερά.
1: Το φεγγάρι κάνει κύκλο στις αγάπης.
0: Γεια σου Αντιγόνη, γεια σου Νατάσα, γεια σου Νάντια.
1: Το φεγγάρι κάνει βόλτα στις αγάπης μου.
2: Γεια σου ρε Δέσποινα.
0: Γεια σου Δωμό.
2: Μαρίλια Πιτρούση, τα φιλιά μου. Τι φωτογραφίες έβγαλες ρε κορίτσι μου, είδα εκεί πέρα χθες στο Insta.
0: Γεια σου Μαρίλια.
2: Και περνάω στους ζυγούς. Από εσάς απαιτείται ευθυκρισία. Δεν έχεις πετύχει κανένα τραγούδι το σωστό.
3: Έχουν το live.
2: Μα δεν σου πάω να βάλεις τα live, Χριστιανέ μου.
3: Μα δεν το έχει δισκογραφικά αυτό. Αλήθεια πού?
2: Το βάλαμε στο The Tonight.
3: Αλήθεια?
2: Ναι.
3: Μα μου το δείξετε και εμένα γιατί δεν το βρίσκω εγώ.
2: Ζυγός. Από εσάς απαιτείται ευθυκρισία και όχι ολική αποδοχή των σχολείων που θα ακούσετε, γιατί αυτό μπορεί να σας βοηθήσει ως ένα βαθμό, αλλά δεν θα σας αφήσει να συγκεντρωθείτε στο στόχο σας. Μη δώσετε συνέχεια στην άσχημη συμπεριφορά φίλου σας που περνάει μια άσχημη περίοδο στη ζωή του. Οπότε εσείς βοηθήστε το φίλο σας.

0: Λέων στο Σκορπιό. Μπορεί η μέρα να ευνοεί τον εργασιακό σας τομέα, όμως χρειάζεται και από μέρους σας προνοητικότητα, μέτρο, καλή οργάνωση για να βάλετε βάσεις για το μέλλον. Απολαύστε τη ζωή σας κοντά σε άτομα που ξέρετε ότι σας αγαπούν και εκτιμούν. Να μένετε μόνο κοντά σε αυτούς που σας εκτιμούν, παιδιά. Μακριά αυτοί που δεν μας εκτιμούν. Το ξέρω. Οι εξελίξεις γύρω από την εργασία σας τρέχουν και πρέπει να κινηθείτε πιο γρήγορα και πιο συντονισμένα για να μην χάσετε πολύτιμο χρόνο και σημαντικές ευκαιρίες. Μην δημιουργείτε προβλήματα στη συναισθηματική σας ζωή με αντιζηλίες. Μη ζηλεύετε.
1: Ωραία, σ' αγαπώ, σ' αγαπώ ως κανένας άλλος.
0: Μανούλα μου.

0: Εγώ καιρός λοιπόν. Παρακαλώ. Οι προδιαγραφές είναι σχεδόν παντού άριστες, Καλούδη μου.
1: Βέβαια.
0: Αλλά επειδή η καθημερινότητά σας θα γίνει αρκετά φορτωμένη και βαρετή, προσέχετε τι θα υποσχεθείτε, τι θα πείτε και τι θα υπογράψετε. Το νου σου που θα βάλεις την υπογραφή σου. Σας ευχαριστούμε πολύ που σας αρέσουν αυτά τα τραγούδια, παιδιά.
1: Λέει τι θα υπογράψω.
0: Ναι, λέει τι μην υπογράψεις σήμερα. Προσοχή. Να υπογράψεις, αλλά με προσοχή.
1: Γεια σου, Ελένη. Γεια σου, Κώστα. Γεια σου, Μαρία.

0: στο στρώμα.
1: Γεια σου Νεκταρία, γεια σου Μέρη.
0: Γεια σου Τζιν. Καλημέρα και στο Θάνο μου. Θάνο, πρόσεξε σήμερα.

0: Ελένα. Γεια σου Ντόνα. Στα Καλάβρητα.
1: Και περνάω στους υδροχώους. Μελετήστε προσεκτικά κάθε σοβαρή απόφαση που παίρνετε, σκεπτόμενη τη βελτίωση της οικονομικής σας θέσεως, μια και οι καθυστερήσεις θα είναι τόσες όσες και οι ευκαιρίες. Με το να βάζετε το πείσμα μπροστά όταν οι άλλοι αντιδρούν διαφορετικά, δεν κερδίζετε τίποτα.

0: Ψάρο.
1: Κλείνω με τα ψαράκια.
0: Last one.
1: Με τα ψαράκια θα βάλεις το τελευταίο.
0: Okay.
1: Μη βιάζεστε να αναπτυχθείτε κοινωνικά πιέζοντας τους άλλους, γιατί οι υποσχέσεις που σας έδωσαν κάποιοι είναι πολύ πιθανό να μην εκπληρωθούν στο βαθμό που περιμένατε. Αποφύγετε επιπολαιότητες που μπορεί να σας στοιχήσουν ακριβά στο μέλλον.

0: Που μας βλέπει από κάπου εκεί ψηλά.
1: Στα λιμάνια, στους
0: σταθμούς, και σε όλους τους ανθρώπους που οδηγούν, κρατάνε στα χέρια τους μια νταλίκα, ένα φορτηγό, και είναι μακριά από τη χώρα τους, από την οικογένεια.

0: Η ώρα των μεγάλων τελικών έφτασε ξανά.
1: Έφτασε ξανά.
0: Ποιο θα βάλει άραγε το πρώτο γκολ στη Βουδαπέστη?
1: Γκολ στη Βουδαπέστη.
0: Και ποιο θα είναι το τελικό σκορ στη Λειψία?
1: Σκορ στη Λειψία.
0: Και γιατί τα ακούω όλα επί δύο?
1: Επί δύο.
2: Γιατί και φέτος η Στοίχημαν διπλασιάζει τα έπαθλα στο Master Finals Edition και εσύ κάνεις τις προβλέψεις σου για τους μεγάλους ευρωπαϊκούς τελικούς και διεκδικείς έως 60.000 ευρώ εντελώς δωρεάν. Στοίχημαν, η στιγμή σου ανήκει. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
3: Όλα δικά σου και σε χαμηλές τιμές. Γιατί αξίζει. Σάββατο στα Lidl, Κάσιους ψημένα και αλατισμένα, 150 γραμμάρια, 31% φθηνότερα, 1,89. Τσουρέκι με γέμιση πραλίνας φουντουκιού, 500 γραμμάρια, 30% φθηνότερα, 1,87. Και υγρό απορρυπαντικό ρούχων 4 λίτρα, 30% φθηνότερα, 4,79. Lidl, γιατί αξίζει.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
6: Hertz Leasing.
5: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
6: Hertz Leasing.
5: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
6: Hertz Leasing.
5: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
7: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
8: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
9: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
10: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
11: Όχι.
10: Όχι.
11: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
12: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
13: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
15: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.

0: Υδραυλικά, ψυκτικά, κατεψυγμένα, Bob. Με βρήκατε στη Google. Air Condition. Κάνουμε special. Κριτικές. Έχω πεντάστερες. Δηλαδή, από ένα αστέρι έχουν, αλλά είναι πέντε. Να δείτε φωτογραφίες. Selfie. Έχω. Τι, από προηγούμενες δουλειές. Και δεν έμπαινε στο δουλευταρά.
1: Στον δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το δουλευταράς app και ησύχασες.
2: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
3: Στην GrecoStrom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστοτική. Κάρτα, για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. GrecoStrom. Wake up new.
4: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες.
5: Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
9: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΑΔ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
10: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabas, Hansa G, Sifoli, MC Toos and Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
11: Είναι ο Μάης δίχως τέρι, φαγητό δίχως πιπέρι. Πρωινό σφαίρα 102,2.
12: Το σφαίρα password είναι 1, 6, 8, 4.

0: τώρα ετοιμαζόμαστε για δίλημα, να κάνουμε όμως βέβαια και την κλήρωση για Βαλμά, έτσι, που είναι το ψυγείο γεμάτο τυριά από το Βαλμά. Αυτή η απίθανη φέτα με 70% πρόβιο και 30% γίδινο, αποκλειστικά από ελληνικό πρόβιο και γίδινο γάλα. 60 χρόνια στη Βόρεια Ελλάδα, αρχίζει πλέον και κατευθύνεται σε όλη την Ελλάδα και σιγά σιγά θα μπορείτε να το έχετε. Δυστυχώς όχι σε μεγάλες ποσότητες. Είναι μεγάλη τιμή που στην Ελλάδα έχουμε Βαλμά. Ρωτήστε τους φίλους σας στη Βόρεια Ελλάδα για ποιο λόγο 60 χρόνια σάρωνε και τώρα ευτυχώς κατεβαίνει και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Μακάρι να το βρείτε. Βαλμάς, να πάτε και το Κοφινάκι που είναι το μοναδικό, ξαναλέω, το μοναδικό χειροποίητο τυρί που παράγεται από κατσικίσιο γάλα στην Ελλάδα. Κοφινάκι Βαλμάς. Λοιπόν, σήμερα δεν θέλω να πω άλλα πράγματα. 69-36-10-10-22 για να κάνετε το, να στείλετε μήνυμα για το ψυγείο και βέβαια και για τον Μπαρμπαλιά που και εδώ έχουμε τη δωρεπιταγή 50 ευρώ για Μπαρμπαλιά. Να πάτε σε ένα από τα καταστήματα που έχει Νέα Ιωνία, Νέα Φιλαδέλφια, Μαρούση, Χαλάνδη, Σαρονίδα και Χίλτον να φάτε αυτό το απίθανο κεμπάπ. Οπότε γράψτε και Μπαρμπαλιά 69-36-10-10-22 για να κάνουμε την κλήρωση και τον Μπαρμπαλιά που σήμερα είναι Παρασκευή. Τα λέω όλα μαζί λόγω του πάρτι που σε λίγο θα ξεκινήσει. Οπότε και θα λέμε λίγο λιγότερα πράγματα για να έχετε πιο πολύ ώρα για πάρτι. Μπαρμπαλιάς και να θυμάστε ότι είναι ό,τι πρέπει το Σαββατοκύριακο και με τους πολλούς κωδικούς και μια καταπληκτική κατασκευαστική μονάδα που γίνονται όλα υπέροχα. Είναι έτσι, θυμίζει τη παλιά της μανάδες μας και όλα αυτά που έφτιαχναν. Παρακαλώ, δίλημα ζωής.
1: Δίληματα ζωής με τη φωνή της λογικής.
0: Μάλιστα, έλα Παναγή μου, τι γίνεται.
2: Λοιπόν, το δίλημα, παιδιά, για σήμερα το έστειλε η Ζωή.
0: Η Ζωή,
2: ναι, η Ζωή. Η Ζωή είναι παντρεμένη εδώ και 3-3,5 χρόνια με τον Αλέξανδρο και έχουν μαζί τους και δύο πανέμορφα παιδιά, ένα αγοράκι και ένα κοριτσάκι, όπως μας λέει εδώ η Ζωή. Ποιο είναι το πρόβλημά της?
3: Τα έχεις δει?
2: Όχι, το λέει η ίδια για τα παιδιά της. Ποιο είναι το πρόβλημά της? Ο σύζυγός της έχει μια χρηματιστηριακή εταιρεία.
0: Μάλιστα.
2: Είναι ο ιδιοκτήτης, είναι ο CEO της εταιρείας.
3: Μεγάλη εταιρεία.
2: Ναι. Έχει, λέει, παρατηρήσει ότι η γραμματέας του, η ιδιαιτέρα του, που είναι έξω από το γραφείο του, του την πέφτει. Είναι, λέει, καψούρα μαζί του και κατά την άποψή μου πάντα το λέω. Έχω δει το πώς του μιλάει, το πώς ντύνεται στο γραφείο, το πώς συμπεριφέρεται όταν μπαίνει μέσα στο γραφείο και ενδεχομένως να μην ξέρει ότι είμαι εκεί ή το να μπω εγώ σε ανύποπτο χρόνο. Το πώς παίρνει τα μηνύματα στο κινητό, αν τα δείτε, λέει, όλα έχουν μια ερωτική εσάνς μέσα. Όλο και οι διαζώσεις συναντήσεις τους και τα μηνύματά τους.
4: Ναι.
2: Του το έχω πει, το έχω συζητήσει μαζί του. Ο ίδιος μου λέει ότι ναι, okay, και εγώ ενδεχομένως κάτι να έχω καταλάβει, αλλά δεν με νοιάζει. Ενδεχομένως, λέει, να τον κολακεύει κιόλας όλο αυτό. Το δίλημά μου, λέει, ποιο είναι και γιατί σας στέλνω email. Να την πιάσω ντόμπρα και να της μιλήσω. Να της πω ότι έχω καταλάβει το και το. Δεν μ' αρέσει το στυλ σου απέναντι στον άντρα μου. Δεν μ' αρέσει ο τρόπος που του μιλάς. Έχεις έναν παραπάνω ερωτισμό. Έχει οικογένεια, έχει γυναίκα, έχει παιδιά. Σε παρακαλώ, άλλαξε λίγο τον τρόπο σου.
0: Πώς του μιλάει,
2: δηλαδή. Να το αφήσω έτσι και να το και να προχωρήσουμε. Δεν είμαι μπροστά, η αλήθεια είναι, Γρηγόρη μου.
0: Μάλιστα.
2: Στις συναντήσεις τους. Τσίπα.
0: Ναι, μήπως νομίζει.
2: Να έχω άποψη, να με φωνάξετε μια μέρα να δω.
0: Μήπως νομίζει, ρε παιδί μου.
2: Να έχω και εγώ την απόδοση στο Γρηγόρη μετά.
0: Μήπως νομίζει, ρε φίλε, αυτό λέω. Αυτό θέλω να πω.
4: Καλά, παιδιά, όταν αισθάνεσαι κάτι, σίγουρα κάτι τρέχει. Εγώ το πιστεύω αυτό.
3: Καλά, εντάξει, τώρα. Όχι πάντα, μωρέ, εντάξει.
4: Όταν αισθάνεσαι ξαφνικά κάτι περίεργο, κάτι υπάρχει. Για να το αισθάνεσαι, κάτι υπάρχει.
2: Και εγώ το ίδιο πιστεύω.
4: Εγώ το πιστεύω αυτό.
2: Εσύ θα με τις μιλαγές?
4: Όχι.
2: Όχι,
4: Κοίτα, θα σου πω κάτι. Αν εμένα την έβλεπα μπροστά μου να κάνει κάτι, θα τις μιλούσα. Αν έβλεπα μπροστά μου κάτι πολύ. Κατάλαβες, που θα με ενοχλούσε.
2: Πολύ 38.
4: Όχι, κάτι που θα με ενοχλούσε.
2: Όχι, ρε
4: εμένα.
2: Παιδί μου, απλά έχει έναν ερωτισμό στον τρόπο
4: αλλά
2: που μιλάει.
4: Αλλά εγώ θεωρώ ότι αυτός που φταίει πάντα. Φταίει εισαγωγικά, έτσι. Γιατί ο καθένας είναι ελεύθερος να κάνει ό,τι θέλει. Αυτός όμως που μας δίνει το δικαίωμα δεν είναι ποτέ ο άλλος, είναι ο άνθρωπός μας. Αν, όπως λέει, μπορεί να αποδεχτεί ότι ο άντρας της κολακεύεται από αυτό, τότε να μην την ενοχλεί που και η άλλη του την πέφτει.
2: Ναι.
4: Το πρόβλημα είναι ο άντρας της. Αν εκείνος κολακεύεται, σημαίνει, και αρέσκεται στο να κολακεύεται, σημαίνει ότι αυτός ο άνθρωπος έχει θέμα. Όχι ότι η άλλη που του την πέφτει. Ο καθένας μπορεί να μας την πέφτει.
2: Να του απαιτήσω, λέει, να φύγει από εκεί, να αλλάξει γραμματέα.
4: Αυτό είναι κάτι που ο ίδιος θα έπρεπε να οριοθετήσει. Αν ο ίδιος αισθάνεται ότι αυτό το πράγμα δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση του με τη γυναίκα του, με την οποία έχει κάνει οικογένεια, για μένα εκείνος πρέπει να οριοθετηθεί. Και αυτός αν πραγματικά.
3: Αν δεν το κάνει, αυτή τι πρέπει να κάνει.
0: Ο άντρας τι λέει.
4: Είπα, δεν
0: τι
4: είναι λέει. Πάντα εύκολο, παιδιά, πριν. Να διώξει έναν άνθρωπο από τι λέει, κοντά
2: πριν.
4: Σου.
2: Είπα πριν.
0: Μπες και μετά.
2: Όχι, δεν μπορώ να πω μετά.
0: Τι είπε ο άντρας της Νάνση.
4: Ότι δεν τρέχει τίποτα.
0: Βλέπεις.
4: Ό,τι λένε πάντα όλοι.
2: Ό,τι μπορείτε
0: εσείς. Ό,τι λένε πάντα όλοι. Βέβαια. Δεν θα στηρίξει κανέναν άντρα ποτέ.
3: Αν ενοχλεί, δεν
4: είπα,
3: όμως,
4: είπα όλοι. Δεν είπα όλοι οι άντρες και οι γυναίκες λένε το ίδιο.
0: Όλοι οι άνθρωποι δηλαδή εννοείς.
4: Είπα όλοι.
2: Λέει ότι μπορεί και να ισχύει. Και εγώ βλέπω μπορεί να είναι και το στυλ της. Δεν με νοιάζει τι είναι. Δεν ασχολούμαι. Είναι αυτή που είναι, είναι σωστή στη
0: δηλαδή εννοείς.
4: Είπα όλοι.
2: Λέει ότι μπορεί και να ισχύει. Και εγώ βλέπω μπορεί να είναι και το στυλ της. Δεν με νοιάζει τι είναι. Δεν ασχολούμαι.
3: Αν ενοχλεί.

0: να την πιάσω, να τη μιλήσω.
1: Όχι.
0: Να ζητήσω στον άντρα μου να.
2: Να την πιάσει σαν γυναίκα, να τη πει ότι θέλω να ξέρει ότι.
0: Μα δεν έχει κάτι το μεμπτό να
2: ξέρει. Ξαναλέω, μπορεί να τη πει ότι μπορεί να είσαι αδικό.
3: Έλα μόλι, Γρηγόρη. Κατηνίστηκα είναι αυτά τώρα.
2: Φίλε, δεν είναι κατηνίστηκα από τη στιγμή που το νιώθει. Ρε φίλε μου, γλυκέ.
3: Καθόμαστε να συζητάμε κάτι.
2: Ναι, φίλε μου, εγώ αν ένιωθα ότι κάποια στιγμή θα το πιάνα τον άνθρωπο. Δηλαδή, αν ο άνθρωπο μου δούλευε με κάποιον που εγώ νιώθω ότι μαζί του υπάρχει πρόβλημα, το έλεγα να σου πω. Θέλω να ξέρει την αλήθεια. Ότι, ναι. Ότι νιώθω άσχημα να ξέρεις, ναι. Δεν μπορώ να, δεν έχω κάτι να
0: πρόβλημά
2: σου,
0: σου θα σου λέγα.
2: Καλά, δεν είπα αντίθετο. Δεν είπα αντίθετο.
3: Θα σου πω τη δουλειά μου επειδή εσύ νιώθεις έτσι.
2: Τη δουλειά σου θα την έχανες αν δεν το έλεγα. Αν έβαζε τον άντρα μου από πίσω.
0: Μου, από τη στιγμή που δεν έχει κάτι το μεμπτό και κάτι δεν του έχει εκφράσει φίλε... κάτι αυτή, δεν μπορεί να πει κάτι.
3: Αυτό το πιστεύει εσύ, εγώ δεν το πιστεύω κάτι.
2: Ρε φίλε, ναι, αλλά τον άνθρωπο σου δεν θα τον αφήσει να σου πει αυτό που νιώθει.
1: Τον άνθρωπο, στη δουλειά έχει ο ξένος άνθρωπος να πας να το πιάσεις.
2: Μα το πιάσεις
1: να
2: του πεις τρέλα
1: σου.
2: Α, η τρέλα σου είναι.
1: Μπορεί να είναι η τρέλα σου.
2: Δεν πρέπει να το ξέρει όμως ότι
1: δεν είναι. Εγώ είπα, αν έχει κάνει κάτι μπροστά στα μάτια μου, αν κάνει κάτι.
2: Κάνει μπροστά στα μάτια μου. Τι να κάνει μπροστά στα μάτια σου, έναν
1: συλλέγγυα.
0: Να πιάσει ένα μήνυμα σεξουαλικού του περιβάλλοντος.
2: Αυτό μετά είναι, παιδί μου, τι να σου πω.
1: Όχι, μπορεί να είναι μπροστά μου και να κάνει κάτι, μια κίνηση που να με ενοχλήσει και να τη πω, σου παρακαλώ, να είσαι πιο διακριτική. Θα το κάνω αυτό. Άλλο να γίνει κάτι μπροστά στα μάτια μου. Αλλά το να φαντάζομαι εγώ κάτι και σου λέω και πάλι, εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπος, ο άντρας της πρέπει να βάλει τα θέματα σε τάξη. Δεν φταίει ποτέ ο τρίτος.
0: Για λέει με ενοχλεί. Καταρχάς λέει μένουν και μέχρι αργά το βράδυ για λόγω δουλειάς. Όχι οι δυο τους και πολλοί στην εταιρεία.
2: Εγώ θα το έλεγα.
0: Μένουν μέχρι αργά
1: το βράδυ.
2: Εγώ θα το πω. Δώσε το τηλέφωνο της κοπέλας.
0: Τι θα της πεις.
2: Θα της πω ότι κοίταξε να δεις.
1: Είναι αυτό που πιστεύεις.
0: Άσε με λίγο. Ναι, πες Γρηγόρη. Πες.
2: Τι έλεγα, έλα. Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
2: Δεν με ξέρεις.
0: Δεν πειράζει.
1: Αλλά επειδή διάβασα τα μηνύματα που έστειλε στον Παναγί.
2: Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω.
0: Όχι, τη γραμματέα παίρνει.
2: Τη γραμματέα παίρνω.
1: Α, τη γραμματέα, ναι. Νομίζω ότι θα το πούμε στην κοπέλα τη σίγουρα την κερατώνει.
0: Όχι.
2: Δεν με ξέρεις, δεν σε ξέρω.
0: Ωραία.
2: Δεν χρειάζεται να μάθουμε ποιοι είμαστε.
3: Υποφέρεις και υποφέρεις.
0: Πολύ ωραία.
2: Να αφήσει να μιλήσουμε σοβαρά. Δεν ξέρω.
0: Πετε μου,
1: έλα, παιδιά, γιατί έχουμε και το Σφαίρα Voice.
2: Λοιπόν, σε παίρνω τηλέφωνο. Λέω, δεν σε ξέρω, δεν με ξέρεις. Το τηλεφώνημα είναι άκρος φιλικό, ούτε προειδοποιητικό, ούτε εκβιαστικό.
0: Πολύ ωραία.
2: Το κάνω απλά για να σου πω κάτι. Ότι. Υπάρχει στην περιάζουσα
0: ατμόσφαιρα.
2: Περιάζουσα, καλά το είπα.
0: Δεν πειράζει τώρα. Δεν ακούει ο Παπαγιώτη.
3: Δεν ακούει ο Παπαγιώτη. Δεν κατάλαβα.
2: Όχι. Γιατί είναι πρωί-πρωί και στην περιέργεια ατμόσφαιρα υπάρχει λοιπόν ένα συνέστημα ότι υπάρχει ένα φλερτ με τον συγκεκριμένο άνθρωπο. Ωραία. Ο συγκεκριμένος άνθρωπος είναι παντρεμένος. Να ξέρεις ότι.
0: Δεν υπάρχει κάτι τέτοιο.
2: Ωραία, μα δεν είπε. Να το ξέρεις, λέω.
0: Να ξέρω κάτι που δεν υπάρχει.
2: Σε προειδοποιάω.
0: Άρα είναι προειδοποιητικό.
2: Σε ειδοποιάω.
0: Γιατί θα συμβεί τι με προειδοποιητικό.
2: Τίποτα. Να είστε καλά, καλή χρονιά, χρόνια πολλά.
0: Να είστε καλά κι εσείς.
2: Και εσείς, να είστε καλά, γεια σας.
0: Δεν σε έχει εκνευρίσει ήδη.
2: Όχι. Όχι, πάρει το μήνυμα, πάρα πολύ ωραία. Να είστε καλά, γεια σας. Καληνύχτα.
0: Καλή χρονιά.
2: Καλή χρονιά.
0: Πρώτα χρονιά θα την πάρεις.
2: Όχι, θα την πάρω Πάσχα. Έτσι, θα καταλάβει εκείνη. Να είστε καλά, γεια σας.
0: Δεν νομίζω να επηρεάσει.
2: Βρε, εγώ σου είπα τι θα γίνει. Τώρα, εσύ να πάρουμε και δύο τηλέφωνα στον αέρα. Τι θα κάνανε κάποιοι άλλοι έτσι, κύριοι ή κάποιοι.
0: Γιατί
2: κυρίες.
0: Δεν το απαιτεί να τη διώξει να τελειώνουμε.
2: Ε, αυτό, είναι αυτό που λες. Αυτό που κάνεις είναι
0: τι
2: χειρότερο.
0: Έγινε, παιδιά.
2: Αυτό που κάνεις είναι χειρότερο. Να διώξει έναν άνθρωπο, δηλαδή, ενώ μπορεί να τον αδικείς.
0: Ναι.
2: Όχι,
0: είναι.
2: Όχι. Τσούρδο! Παρακαλώ.
3: Τι παρακαλώ, καλημέρα. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
4: Πώς είμαστε.
1: Καταπληκτικά.
4: Χαίρομαι.
1: Για πες μας.
4: Να πω για το θέμα. Εγώ έχω να πω ότι όποιος άντρας σέβεται τον εαυτό του, την οικογένειά του, τη γυναίκα του, δεν αφήνει να έχει αμφιβολίες ο άνθρωπος του.
1: Ακριβώς.
4: Και στην προκειμένη περίπτωση θα πρέπει από μόνος του να βάλει κάποια όρια και να το αφήσει επαγγελματικό το θέμα από τη στιγμή ήδη που η γυναίκα του έχει κάνει και μια... κουβέντα. Το θεωρώ λίγο. Όχι λίγο, το θεωρώ πολύ λάθος.
1: Να σου πω κάτι. Εγώ είναι αυτό που λέω και εγώ. Ότι...
0: Δύο λεπτά, ρε παιδιά, γιατί τώρα είμαστε εκτός θέματος.
1: Εμείς δίνουμε δικαίωμα. Αυτό ένα σου λέει λεπτό. Ότι ο άντρας, στον άντρα, ο άντρας πρέπει
0: δεν
1: να το κανονίσει.
0: Δεν έχει κανένα πρόβλημα με τον άντρα της. Δεν έχει καμία αμφιβολία για τον άντρα της αυτή. Δεν της αρέσει ο τρόπος που κινείται και φέρεται η συγκεκριμένη γυναίκα.
1: Παναγή, η συγκεκριμένη γυναίκα φέρεται έτσι γιατί ο άντρας της έχει δώσει το δικαίωμα.
0: Όχι.
1: Δεν υπάρχει όχι. Εγώ, εάν κάποιος με ενοχλεί ή τον βλέπω και μου φέρεται κάπως περίεργα, θα του πω. Μαζέψου.
0: Μα δεν είναι, έτσι είναι το στυλ της. Δεν είναι ότι φέρεται
1: δεν υπάρχει
0: σε
1: έτσι είναι το στυλ και μου λες CEO σε μεγάλη εταιρεία. Αυτά δεν υπάρχουν. Μαζεύεσαι, ξεκάθαρα.
4: Έτσι είναι.
1: Ο άλλος έχει δώσει δικαίωμα.

0: τώρα. Μην τα ρίχνουμε. Πάμε να βρούμε τώρα τις γυναίκες ή τους άντρες. Δεν φταίει κανένας. Φταίει ο άνθρωπός μας.
1: Και οι δύο φταίνε. Φταίει και ο άλλος από τη στιγμή που ξέρει την περίπτωση και πάει να κάνει μια κίνηση σε άνθρωπο που έχει οικογένεια, παιδιά κτλ. Και φταίει και ο άλλος που κάθεται και δέχεται κάποια πράγματα για να.
2: Κάτσε ρε, παιδιά. Δηλαδή, έχω εγώ μία στο επαγγελματικό μου περιβάλλον μία γυναίκα η οποία είναι λίγο περισσότερο διαχειτική. Ναι. Γιατί έτσι είναι το στυλ της. Ναι. Θα πάω εγώ τρελός μόνος μου να της πω: ξέρεις κάτι, μην είσαι τόσο διαχειτική γιατί με ενοχλεί.
0: Κανένας
2: δεν θα το κάνει.
0: Όταν θα τη δει.
1: Αν ότι αρχίζει και σου κάνει πέσιμο.
2: Μα δεν έκανε πέσιμο.
0: Τι εννοεί διαχειτική, βρε Παναγία, να
3: σου πω κάτι.
2: Έχει ένα περισσότερο σεξισμό στον τρόπο που μιλάει.
0: Δεν με νοιάζει εμένα αν η άλλη είναι σεξ. Και τι σημαίνει αυτό, θα πούμε στην κάθε μία πώ
2: το λέει. Δεν έχει...
3: Αν στη δουλειά τη γυναίκα σου έρχονταν ένα άντρα και ήταν λίγο πιο διαχειτικό, τι θα έκανε.
2: Δεν απαντάω σε ερωτήσει παγίδα. Πάμε να κάνουμε.
3: Δεν παγίδα, γιατί παγίδα.
0: Σε ρωτάω.
2: Όχι, γουστάρω θα έκανα.
0: Τι μπορεί να έχει δει η κοπέλα και να την έχει ενοχλήσει. Η δικιά μας που μας έστειλε το mail.
2: Είπαμε ότι έχει ένα περισσότερο σεξισμό στον τρόπο που φέρεται.
0: Άλλο, σεξι, όχι σεξισμό.
2: Ναι.
0: Τι είναι λοιπόν αυτό που μπορεί να κάνει.
2: Δεν ξέρω, δεν τον έχω δει. Τι να
0: αυτό σου λέω. Λέει, στέλνει μηνύματα ή οτιδήποτε. Ναι, άλλο είπε. Ότι στέλνει μηνύματα, ότι αυτό, ότι εκείνο.
2: Επαγγελματικού περιεχομένου, αλλά θα στείλει, ας πούμε, μήνυμα, λέει 11 ώρα το βράδυ. Πού είναι για δουλειά. Στέλνει.
0: Φυσικά και στέλνει αν είναι για δουλειά και το έχει δει ο άλλο.
2: Την κοπέλα αυτή την ενοχλεί.
0: Γιατί αν δεν είναι για δουλειά.
3: Όχι,
0: τώρα θα μας πεις εσύ. Περίμενε. Λέει την κοπέλα αυτή την ενοχλεί. Ναι. Εγώ, για να σου στείλω μήνυμα 11 η ώρα, αν είμαστε συνεργάτες, σημαίνει ότι μου έχεις πει να σου στείλω μήνυμα.
2: Ναι,
0: ή μου έχεις αφήσει το δικαίωμα να σου στείλω.
2: Σωστό.
0: Αν ενοχλεί τη γυναίκα μου, ή αν δεν υπάρχει λόγος να μου στείλεις εκείνη την ώρα για τη δουλειά, εγώ φταίω. Δεν φταίει ο άλλος που θα μου στείλει, γιατί θα σου πω εκείνη την ώρα, OK, μπορούμε να τα πούμε αύριο στο γραφείο. Σε παρακαλώ πολύ, μη μου στέλνεις μηνύματα τέτοια ώρα.
2: Όχι, δεν το έχει κάνει, λέει αυτό.
0: Άρα λοιπόν, δεν φταίει αυτή, φταίει αυτός.
1: Δεν ξέρω, βασικά έχουμε μπερδέψει το θέμα, εγώ από ό,τι κατάλαβα.
0: Ναι.
1: Δεν έχουμε καταλάβει.
0: Κι εγώ δεν έχω καταλάβει.
2: Ρε παιδιά, να το ξαναπώ μία από την αρχή για να το καταλάβω.
0: Τα έχω γραμμένα, Παναγί.
2: Πες το.
0: Άντε πάλι, τι να καταλάβουμε. Η ζωή είναι παντρεμένη με τον Αλέξανδρο, έχουν δύο κοριτσάκια. Αυτός είναι CEO μιας μεγάλης εταιρείας και του πέφτει γραμματέας του. Εκείνος λέει ότι δεν
2: πέφτει. Μα δεν του την πέφτει. Αυτό λέει
0: στην
2: η γυναίκα.
0: Αρχή μας είπες ότι πέφτει.
2: Όχι. Εγώ
0: να
2: θεωρώ, λέει, ότι.
0: Μιλήσει, να το αφήσει έτσι.
2: Εγώ λέει, θεωρώ.
4: Είναι θεωρητή, να είσαι τόσο ναι. Κάνουμε μια συζήτηση και δεν έχει καταλάβει
0: μα
4: τι κάνει.
0: Μα καλά, μας είπε ότι αυτή κάνει πράγματα.
4: Όχι, εκεί η γυναίκα του θεωρεί ότι την πέφτει η γραμματέα
2: ναι.
4: Του.
2: Δεν έχει όμως κάνει κάτι το μεμπτό να αποδειχτεί ότι την πέφτει. Βλέπει ότι είναι
4: εδώ,
2: λίγο περισσότερο δυνατή.
4: Στείλει εμένα ένα φίλο που κάποια κυρία, ενώ αυτό είναι ο ιδιοκτήτη μια εταιρεία. Μια περνούσε έξω από το παράθυρο συνέχεια από το γραφείο του και κουνιότανε.
2: Ναι.
4: Και φαινόταν ότι συνεχώς και το κοιτούσε και το κλείνει το ματάκι και οτιδήποτε άλλο.
2: Εκεί είναι πέσιμο.
4: Εκεί και τη λέει ο ίδιος, σε παρακαλώ πάρα πολύ, σταμάτα να το κάνεις αυτό. Γιατί δεν θέλω να συνεχίσει αυτό.
2: Ναι, Γρηγόρη μου, εκεί όμως είναι ξεκάθαρο πέσιμο. Κλείνει ματάκι, κουνάει κόλλο, τι άλλο.
0: Όχι, να μπορεί να είναι φιλική. Για, τι γίνεται. Και να κλείνει το ματάκι, τι έγινε.
2: Καλά, μα είναι φιλική.
0: Τέλος πάντων, εγώ θεωρώ ότι ο άνθρωπός μας είναι αυτός στον οποίο πρέπει να μιλήσουμε και όχι ένας άνθρωπος, ο ξένος, ο οποίος δεν μας θέσει κάτι.
4: Σωστό και αυτό. Σωστό και
0: αλλά
4: αυτό.
0: Τι δουλειά έχει να πει, δεν ξέρω.
1: Εγώ θεωρώ όμως ότι δεν πρέπει να φτάσουμε σε εκείνο το σημείο και πρέπει να σεβόμαστε τον άνθρωπό μας.
0: Ακριβώς.
1: Πριν τον βάζουμε σε σκέψεις και ανασφάλειες.
0: Δηλαδή και μόνο που ο άντρας σου σε βάζει να σκέφτεσαι ότι εσύ θα πας ότι θα σε κερατώσει, σημαίνει ότι κάτι τρέχει. Δεν είναι normal αυτό.
4: Σωστό. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Καλημέρα,
4: καλημέρα. Πάρουμε επόμενα τηλέφωνα για το φινάλε. Μήπως το σηκώσει κάποια κυρία.
0: Έχουμε και Σφαίρα Voice.
4: Ναι, όχι Σφαίρα Voice δεν έχουμε.
0: Έχουμε, σημαίνει το τελευταίο.
4: Άρα το τελευταίο είναι.
0: Ναι.
4: Μάλιστα, ωραία. Λοιπόν, καλημέρα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα, καλημέρα, Γρηγόρη.
4: Γεια σου, φίλε μου.
1: Ποια... όλη την παρέα.
0: Είναι λες και το έκλεισε ο προηγούμενος και ξαναπήρε τηλέφωνο.
4: Ναι, διαφωνεί. Ποια είναι η άποψή σου για το θέμα.
1: Όχι, δεν είμαι ο ίδιος ο προηγούμενος.
0: Δεν το ξέρω, το κατάλαβα.
1: Λοιπόν, η άποψή μου είναι ότι από την αρχή ο άντρας πρέπει να βάζει τα πράγματα στη θέση του στον εργασιακό του χώρο. Και επειδή έχει καταλάβει και είμαι σίγουρος ότι το λέει και η ίδια η ζωή, πως την είπατε η κοπέλα, το έχει πει στον άντρα της ότι τον ενοχλεί, την ενοχλεί, συγγνώμη, το γεγονός ότι η γραμματέας είναι έτσι διαχειτική και τα λοιπά και τα λοιπά, ο ίδιος θα πρέπει να μιλήσει και να βάλει τα πράγματα στη θέση του και να πει στη γραμματέα του, μαζέψου,
2: Άντε ναι. Πάλι το ίδιο να ξαναπούμε.
0: Ρε Παναγή, γιατί δεν δέχεσαι ότι έχουν πάρει δύο άντρες τηλέφωνο και λένε ότι δεν φταίει η κοπέλα, αλλά φταίει ο ίδιος ο άντρας. Γιατί δεν το δέχεσαι.
1: Παναγή,
0: γιατί?
1: Μπορεί πραγματικά αυτή απλά να είναι έτσι λίγο σεξουαλική.
0: Υπάρχει και άλλος τρόπος να το πεις στον άλλο. Μπορείς να του πεις, ξέρεις κάτι, επειδή είσαι σε μια πολύ έντονη προσωπικότητα που μπορεί να αφήνεις κάποια πράγματα να παρεξηγούνται, σε παρακαλώ πολύ να είσαι πιο διακριτική. Δεν είναι κάτι κακό να το πεις.
2: Α, αυτό ναι, αλλά όχι ότι έχει κάνει κάτι για να τις μαζέψει.
0: Δεν
2: κάνει κάτι για να μαζευτεί.
0: Όχι, αλλά μπορείς να πεις στον άλλον να είσαι πιο διακριτικός.
2: Τι διακριτικός, αυτή είμαι.
0: Όχι, μαζί μου θέλω να είσαι πιο διακριτική.
2: Μα έτσι είμαι με όλους, δεν είμαι μόνο μαζί σου.
0: Μπορείς στο γραφείο, σε παρακαλώ πολύ, να έρχεσαι πιο κόσμιο εντυμένος. Εγώ σε μεγάλες εταιρείες μας λένε μέχρι και τι παπούτσι θα φορέσουμε. Δεν σε καταλαβαίνω τι είναι αυτό που λες.
2: Εγώ δεν λέω τίποτα. Εγώ λέω εδώ ότι η κοπέλα λέει δεν κάνει κάτι το μεμπτό για να.
0: Άμα δεν έκανε κάτι το μεμπτό, δεν θα μας έστελνε mail αυτό. Το κορίτσι το μας έλεγε να κάτσουμε να την πιάσει.
2: Απλά είναι γενικότερα λίγο σεξουαλική.
4: Είναι μερικές γυναίκες που, σαν σύζυγος κάποιου, ας πούμε, δεν της αρέσει γιατί μπορεί να είναι πολύ ωραία.
0: Μα ο άντρας της μας είπε ότι δεν το αρνήθηκε και ότι νιώθει τον κολακεύει.
4: Αυτό κακό είναι.
0: Ναι, κακό είναι.
4: Α, αλήθεια. Δηλαδή να πάει να πάρει κάποια.
0: Γρηγόρη, μ' άκου να σου πω κάτι. Εγώ θεωρώ ότι όταν ξέρεις ότι κάποιος σε γουστάρει και είναι στο περιβάλλον σου,
4: ναι,
0: και κολακεύεσαι πάρα πολύ, ναι, από αυτό και δεν, ναι, κόβεις τα πράγματα, ναι, σημαίνει ότι δίνεις και ένα δικαίωμα.
4: Άσε μας, ρε Νάνση. Επειδή κολακεύεσαι. Κάθε μέρα μπορεί να κολακεύεσαι από
0: κάποιον. Άλλο από έναν άγνωστο και άλλο από ένα στενό συνεργάτη.
4: Μπορεί από ένα γραφείο μέσα να κολακεύεσαι. Συγγνώμη λίγο, υπάρχουν πολύ ωραίοι άντρες και γυναίκες. Άσε με να τελειώσω, δεν έχω πει τίποτα σε αυτή την ιστορία. Μόνο μιλάς. Συγγνώμη, παρακαλώ, να πω
0: και
4: εγώ κάτι.
0: Ήσουν έξω και μιλούσα στο τηλέφωνο.
4: Ναι, μιλούσα στο τηλέφωνο γιατί έγινε κάτι
0: επίγον.
4: Άρα θέλω λοιπόν να πω και εγώ αυτό που τόση ώρα απουσιάζω. Λέω, μπορεί σε ένα γραφείο ένα ωραίο άντρα ή μια ωραία γυναίκα να κολακεύεται ή να τη φλερτάρουν, να τον φλερτάρουν πολλές και πολλοί. Τι πρέπει να τις διώξεις όλες?
0: Όχι βέβαια.
4: Τότε.
0: Σου λέω ότι εδώ μιλάμε για την πιο στενή του συνεργάτη, δεν τη γραμματέα του. Όταν συμβαίνει κάτι τέτοιο, εγώ θεωρώ ότι ο άντρας αυτός πρέπει να οριοθετηθεί. Και όχι η γυναίκα του να πάει και να πιάσει.
4: Να οριοθετηθεί, τι είναι, βραχονισίδα.
0: Να της πει, ναι, η βραχονισίδα πρέπει να είναι κάθε άντρας που σέβεται τη γυναίκα του.
4: Έλα ρε, να σε άστα αυτό το πράγμα. Άσε αυτές τις υπερβολές να σέβεται
0: αυτό
4: τη γυναίκα
0: πιστεύω.
4: Του. Τι σέβεται, δεν έκανε τίποτα ο άνθρωπος. Είπε και την αλήθεια.
0: Μα
4: ότι απλά
0: κολακεύομαι.
4: Δεν είπε κάτι άλλο. Δεν είπε, δεν είναι κολακεύομαι.
0: Η ανάγκη του όμως να κολακεύεται δημιουργεί πρόβλημα στη σχέση του με τη γυναίκα του.
4: Στο μυαλό της.
0: Όχι, δεν στο μυαλό της. Γιατί για να κολακεύεται αυτό σημαίνει ότι όντως η άλλη τον φλερτάρει.
4: Συμβουλή: να πηγαίνει αυτός με τις πιτζάμες αξίριστος και με,
0: έχει έτσι να κάνει με την εμφάνιση.
4: Και να μην κάνει
0: αυτό.
4: Μπάνιο.
2: Εγώ έχω να του προτείνω του ανθρώπου, αν μας ακούει τώρα, να χωρίσει τη γυναίκα του και να πάει με τη διαιτέρα.
4: Τι πέταξα.
3: Και εγώ αυτό θα κάνω.
2: Ναι,
1: ο Παναγιώτη πέταξε την χειροβομβίδα.
2: Ναι. Να τελειώνουμε. Να τελειώνουμε. Χωρίζεις με τη γυναίκα σου και τα φτιάχνεις με την γραμματέα.
1: Όχι, έχει δύο παιδιά, δεν γίνονται αυτά τα πράγματα. Να είμαστε λίγο σοβαροί.
4: Να είσαι καλά, σε ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είστε καλά, καλημέρα.
4: Γεια σου, είσαι γλυκύτατος. Ένα θέμα που δεν περιμέναμε ότι θα φέρει τέτοιες αναταραχές κυριολεκτικά στο ραδιοφωνικό.
0: Δεν φέρει καμία αναταραχή. Όλοι το ίδιο πράγμα είπανε.
4: Ναι. Μάλιστα. Τέλος.
3: Το τέτοιο, voice τώρα.
4: Λοιπόν, πάμε και το τελευταίο τραγούδι, Σφαίρα Voice, γιατί έχουμε και το πάρτι.
0: Έτοιμοι.
4: Έχετε να πείτε καμία αναφορά πιο πριν, παρακαλώ. Για πες καμία αναφορά, Παναγία.
2: Προλαβαίνουμε.
4: Πες μια αναφορά, ναι, πες.
2: Λοιπόν,
4: είναι καλοκαίρι, έχουν έρθει πολλές αναφορές, παιδιά, έχουν έρθει πάρα πολλά πράγματα. Νομίζω είναι η τελική ευθεία. Το καταλαβαίνετε ότι και τα διαφημιστικά μηνύματα μέσα από την εκπομπή μας είναι επίσης πολύ σημαντικά και για εσάς να ακούτε τι σημαίνει και λίγο στην αγορά, έτσι. Γιατί εγώ πάρα πολλές φορές έχω γλιτώσει πράγματα ακούγοντας διαφημίσεις. Επειδή κάποια στιγμή τις διαφημίσεις κάποιοι προσπαθούν να τις ξεπεράσουν. Αν δεν υπήρχαν διαφημίσεις, δεν υπήρχαν ούτε τα ραδιόφωνα, ούτε τηλεοράσεις, ούτε κανένας. Πάμε, Παναγή.
2: Λοιπόν, πολλά αλλάζουν τελικά τα σπίτια μας, οι συνήθειες, οι ρυθμοί, η ζωή μας. Αλλά υπάρχει και κάτι που μένει σταθερό. Κάτι που το βρίσκεις πάντα εκεί, στο τραπέζι, στο ψυγείο, στην καθημερινότητά σου. Γιατί από το 1988 μέχρι σήμερα δεν χρειάστηκε ποτέ να γίνει κάτι διαφορετικό για να ξεχωρίσει. Ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί το φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι. Σε αυτόν τον τόπο το νερό το λέμε Ζαγόρι.
0: Πάμε λοιπόν για Σφαίρα Voice, για το τελευταίο μας τραγούδι που έρχεται από το συγκρότημα Ο Κανένας. Και η στίχη και η μουσική. Το τραγούδι λέγεται Ίκαρος. Είναι heavy rock, φλαμένκο, κιθάρα λέει και τσαράγκο. Δεν ξέρω ακριβώς τι είναι αυτό. Λοιπόν, θυμίζει λίγο, λέει, το ταξιδιάρα ψυχή και η δυσολία στο τέλος παραπέμπει σε Judas Priest, Maiden, Thin Lizzy και τα λοιπά. Παραλληλίζει τη μοίρα του Ίκαρου με ένα νεαρό που τρέχει με τη μηχανή του και οι δυο επαναστατούν και προσπαθούν να ξεχωρίσουν. Λοιπόν, η ομάδα, λοιπόν, Ο Κανένας Έχουν έδρα στην Αθήνα, είναι ανεξάρτητοι καλλιτεχνικά, έχουν τραγούδια με αγγλικό και ελληνικό στίχο και συχνά συνδυάζουν folk παραδοσιακά στοιχεία με ποντιακή λύρα, κλαρίνο και σκληρό ροκ ήχο. Τους αρέσουν πάρα πολύ και οι παραδοσιακοί ρυθμοί. Τους αρέσουν να συνδυάζουν φαινομενικά διαφορετικά πράγματα. Όλα αυτά όμως γίνονται μια υπέροχη μουσική. Ίκαρος λοιπόν, στίχη μουσική, ο Κανένας και καλή επιτυχία. Σφαίρα Voice.

0: Λοιπόν, να ευχηθούμε στα παιδιά καλή τύχη και κάπου εδώ, αγαπημένε Νίκο, να πούμε κυρίες και κύριοι, τελειώσαμε με το Sphera Voice 2025-2026. Γιατί τη σεζόν 2026-2027, σχεδόν πόσα τραγούδια παίξαμε, Νίκο?
1: Παίξαμε γύρω στα 120.
0: Κάπου 120 τραγούδια. Έχει γίνει ψηφοφορία. Θα περιμένουμε να ψηφιστεί και αυτό το τραγούδι κάποιες μέρες. Ναι. Και βέβαια θα αρχίσουμε σιγά σιγά να ξεσκαρτάρουμε αυτά που ψηφίσατε εσείς και να βγάζουμε μια εικοσάδα, μια δεκάδα για να φτάσουμε στο τραγούδι που θα βραβευτεί, αλλά και στην πρώτη τριάδα.
1: Να πούμε ότι είναι πολλά τα τραγούδια που έχω και δεν τα
0: παίξαμε. Είναι πολλά τα τραγούδια που δεν προλάβαμε να παίξουμε και,
2: ποιος θα πάρει
0: και να ακούσουμε.
2: Τα 20 χιλιάρικα και το συμβόλαιο λοιπόν, με τη
0: δισκογραφική. Και συμβόλαιο με τη δισκογραφική, λοιπόν. Συμβόλαιο με τη δισκογραφική θα έχει. Θα βρούμε τη δισκογραφική που θα κάνει το συμβόλαιο με αυτό, γιατί έτσι ήδη έχουν γίνει πράγματα και θα κάνουμε ό,τι μπορούμε. Άσε δε που και θέλω να ευχαριστήσω τον Χάρη τον Πολίτη, ότι το τραγούδι που θα κερδίσει θα μπει στο playlist του Sphera. Επίσης υπέροχο αυτή, μια πολύ ωραία κίνηση του Χάρη και τον ευχαριστώ πάρα πολύ εγώ προσωπικά.
2: Πόσες φορές θα παίζει, για πόσο χρονικό διάστημα.
0: Σταμάτα μωρέ Παναγία τώρα, είναι πολύ. Εδώ βλέπεις ότι στα playlist δεν μπαίνει κανένας πια. Μπαίνουν δύσκολα και τώρα κάνει μια τέτοια παραχώρηση, μπράβο του. Όλα αυτά. Οπότε θέλω να σας ευχαριστήσουμε, θέλουμε να σας ευχαριστήσουμε μέσα από την καρδιά μας. Γιατί την πήγατε σε αυτή τη διαδικασία. Βέβαια ήταν κάτι που θέλετε να σας πω κυριολεκτικά, ότι για μια ραδιοφωνική εκπομπή, μην ξέροντας τι τραγούδια θα στείλετε, θα μπορούσε αυτό το πράγμα να είναι κακό. Γιατί σου λέει ο άνθρωπος που ακούει, τώρα τι είναι αυτό το τραγούδι, δεν το ξέρω, δεν μ' αρέσει ή οτιδήποτε άλλο. Αλλά πραγματικά σας λέω, δεν μας ένιωξε αυτό, γιατί ξέρουμε ότι οι ακροατές εκεί έξω, επειδή είμαστε μια παρέα, μια οικογένεια 15 χρόνια, ότι ήταν σύμφωνοι σε αυτό που κάναμε, να βοηθήσουμε εσάς, παιδιά που έχετε βγάλει τραγούδια, αλλά δεν έχετε ούτε λεφτά να πληρώσετε για να παίξουν τα ραδιόφωνα, ούτε από πίσω μπαμπάδες και θιούς γνωστούς, ούτε με γνωριμίες, ούτε οτιδήποτε άλλο. Οπότε είμαι σίγουρος εκεί έξω ότι ακόμη και αν κάποιο τραγούδι τους άρεσε ή μπορεί να τους φαινόταν βαρετό, σου λέει θα κάνω υπομονή να τα ακούσω γιατί είναι ένα όνειρο ενός παιδιού. Αυτό θέλαμε να κάνουμε. Σας ευχαριστούμε. Θα το ξεκινήσουμε πάλι πρώτα, Θεός να είμαστε καλά, να είμαστε κι εμείς από Σεπτέμβριο. Και κάπου εδώ πάμε σε διαφημίσεις. Θα επιστρέψουμε για να ξεκινήσουμε και το πάρτι.
2: Περίμενε πριν πάμε σε διαφημίσεις κι εσύ.
0: Τι?
2: Περίμενε λίγο, έχουμε εδώ πράγματα να πούμε.
3: Έχει πάει και 15, τι λέτε?
0: Πάμε σε διαφημίσεις, Παναγία.
4: Πάμε σε μέλη και πάμε.
5: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι, βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Μοχίτο, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
6: Βγαίνω μια για τσιγάρο και έρχομαι.
7: Έρχομαι κι εγώ. Να σου κάνω μια τράκα.
6: Μα δεν το έχεις κόψει.
7: Όχι, ρε, σιγά, δεν καπνίζω γενικά. Απλά έτσι για την παρέα.
8: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα. Απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα. Όχι, Resigar. Ξεκίνα Resigar. Είναι από τη Unipharma. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
9: Σφαίρα 102.2.
10: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
11: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
10: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
11: Για να δω.
12: Δίκιο είχες.
11: Αυτό θα πει ολικής.
13: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής η μέλισσά μας.
14: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
9: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο. Όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Ετήσεις έως 8 Ιουνίου. Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
15: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
16: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
17: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
18: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
19: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
20: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
21: Πάρος Παλάς Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλάς Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλάς Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
22: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.

γη. Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτόνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.

0: Μας ακούνε, καλημέρα μας.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Δεν κοιμάμαι.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε Χαρασκευή σήμερα. Και από εδώ και πέρα. Ναι, Χαρασκευή. Δεν σας αρέσει? Ναι. Από εδώ και πέρα, κυρίες και κύριοι, το πρωινό του Σφαίρα ονομάζει αυτή την ημέρα Χαρασκευή.
1: Παιδιά, τίποτα, πως ένας μήνας έμεινε ακόμα.
0: Όχι, έτσι πρέπει να λέγεται η Παρασκευή. Αλλάζει όνομα.
1: Τρεις, τέσσερις Παρασκευές.
0: Από εδώ και πέρα πάμε να διαδώσουμε σε όλη την Ελλάδα το όνομα και ξεκινάτε να το λέτε στις παρέες και αυτό, για να δούμε και τι γίνεται με αυτή την εκπομπή και πόσο αυτό έχει. Είναι Χαρασκευή. Έτσι θα ετοιμάστε και στα παιδιά σας. Έτσι την έχουμε και εμείς, γιατί έρχεται και Σαββατοκύριακο. Κυρίες και κύριοι, Χαρασκευή 29 Μαΐου!

0: πω χρόνια μου λέει στην Μπέγκη Θεολόγη που αύριο έχει γενέθλια και θέλει να μας στείλει γλυκά. Τζιλό, μην το κάνεις σήμερα.
1: Σαν το φτερό, σαν το φτερό.
2: Μην το κάνεις.
0: Μην το κάνεις αυτό.
3: Μην το κάνεις.

0: Ηρέμησε. Χαλάρωσε.
1: Χαλάρωσε, μην το κάνει. Άσε Γρηγόρη, γιατί έχει παράπονα ο εθνικός στάρ από σένα.
0: Ναι.
1: Ελπίζω να τα είδες.
0: Στείλω τα χαιρετίσματά μου.
1: Τα χαιρετίσματά σου, να έρθει το tonight θέλει.
2: Να πω μια καλημέρα και στο fivefashion.gr, σε αυτή την υπέροχη boutique που βρίσκεται όλα τα ρούχα τα υπέροχα για αυτό το καλοκαίρι, για την καθημερινότητά σας, σε υπέροχες τιμές, καταπληκτικά.

0: Πολύ καλές.
1: Παιδιά, και την Betabet, μην ξεχάσουμε που έχουμε κλήρωση επίσης σήμερα για τη συσκευή μας σας. Betabet.gr για ό,τι αποφασίσετε για εξοπλισμό ιατρικό. Τι κάνεις εδώ μέσα στο μικροφωνό, τι θα το φας. Πάμε πιο εκεί, βάλε το χέρι σου μπροστά. Τι είσαι, Λεοπάρδαλη.
2: Βαρέσει μάτι, Γρηγόρη.
1: Να δεις τι άλλο θα σε βαρέσει. Πόλη ενοικίας ιατρικού εξοπλισμού, η Betabet από το 1990, παιδιά. Μακάρι να μην τους χρειαστείτε, αλλά είναι υπέροχη. Είναι μια εταιρεία που σας βοηθάει 24 ώρες 24ωρο. Κουρτίου 14 στο Γαλάτσι, Λαϊκό, Σωτηρία, Ιδρώς, Σταυρός, απέναντι φυσικά καταστήματα. Σύντομα στο Σημανόγλιο. Από οξυγόνο, ορθοπαιδικά είδη, νοσοκομιακά κρεβάτια, αναπηρικά μαξίδια. Αυτή είναι η Betabet 6936 1022. Σήμερα κληρώνουμε και τη συσκευή μας σας.
0: Σήμερα δεν κληρώνουμε, παιδιά, μόνο αυτό.
1: Δεν το λες έτσι.
0: Δεν κληρώνουμε μόνο αυτό, παιδιά. Κληρώνουμε και το ταξίδι με Venturis Ferries. Το ταξίδι ξεκινά από το πλοίο, χαλαρώνει στην καμπίνα σου, τρως, ξεκουράζεσαι και φτάνεις έτοιμος για εξερεύνηση. Ένας τυχερός μαζί με την παρέα του, ένα όποιον θέλει θα πάρει μαζί του. Θα κερδίσει και σήμερα, δεν είναι Παναγία, κλήρωση από Venturis Ferries, βεβαίως. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ, δρομολόγιο ηγουμενή τσαμπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49. Κλείστε τώρα στο venturisferries.com και κάνε το φετινό καλοκαίρι αξέχαστο, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή.
2: Να πούμε ότι δεν θα πάμε στο break των 9.30, θα το κολλήσουμε με τον 10 κατευθείαν. Να σας πω όμως και εγώ, παιδιά, ότι η Green δεν είναι μόνο η Green Cola. Είναι και πορτοκαλάδες, είναι και λεμονάδες και βυσσινάδες και μοκτέιλς και σόδες και mixers. Και υπάρχει και κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Σε όλα τα προϊόντα της, με 14 προϊόντα γεμάτα γεύση χωρίς περιτά. Γιατί όταν είσαι Green σε όλα, Green με αλήθειες και φυσαλίδες.

0: Καταρχάς να σας πω σήμερα κάτι 29 Μαΐου, παρακαλώ, που δεν το είπαμε καθόλου. Λοιπόν, είναι της Αγίας Υπομονής, το ξέρετε.
1: Ναι,
0: ναι, τιμάται η μνήμη,
1: τιμάται
0: η μνήμη της Οσίας και Θεοφόρου Μητρός ημών Υπομονής. Εορτάζει την 13η Μαρτίου και 29η Μαΐου. Ήταν η μητέρα του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου, παρακαλώ.
2: Γρηγόρη μου, πίστεψέ με ότι με σένα 14 χρόνια εδώ τη γιορτάζουμε κάθε μέρα.
0: Σταμάτα, άστα αυτά. Εγώ κάνω υπομονή. Να ξέρετε, παιδιά, κάποτε ένας βοσκός με ρώτησε πώς το λένε το Θεό. Ήταν μόνος του πάνω σε ένα βουνό. Μου λέει, Γρηγόρη, πώς το λένε το Θεό. Έχει 30 χρόνια, τον πέτυχε σε ένα βουνό πάνω μόνος του. Όταν λέμε μόνος, τότε που υπήρχαν βοσκοί που μένανε πολλές μέρες πάνω. Και του λέω, πώς το λένε, δεν ξέρω. Μου λέει, το Θεό το λένε υπομονή. Τότε δεν κατάλαβα τι μου λέγε. Σήμερα θεωρώ ότι είναι το πιο. Μπορείτε να σου πω, όχι αγαθό.
2: Απλά, Γρηγόρη, με μένα φαίνεται ότι δεν τον άκουσε το βοσκό γι' αυτό.
0: Όχι αγαθό, πώς το λένε. Πες την. Αρετή, αρετή. Είναι η μεγάλη.

0: Εξαντλεί την υπομονή μου. Δεν είχα υπομονή, πώς έκανα μέσα τα 15 χρόνια παρέα.
1: Όχι, εγώ έχω υπομονή και καθόμαστε.
0: Α, εσύ κάθεσαι εδώ.
1: Ναι.
0: Και γιατί δεν έφυγες, γιατί κάνεις συμβόλαιο στο συμβόλαιο και στα συμβόλαια, γιατί κάθεσαι εκεί.
1: Γιατί δεν μου τους πάνε, γιατί είναι πολλά τα εκατομμύρια πρέπει να μου δώσουν.
0: Θα σου σπάσω εγώ μια χαρά, φέτο εδώ. Την καρδιά μου με λουκέτο, θα διπλό κλειδώσω. Δεν θα ξανακάνω. Θα πάτε να ράψετε ένα κεράκι σήμερα αν μπορείτε. Α, και αύριο μου είπανε ότι είναι το τελευταίο ψυχοσάββατο. Όταν λέμε τελευταίο ψυχοσάββατο, γιατί εννοούμε.
1: Άντε μωρή Ελένη Λουκά, τελείωνε πρωί πρωί με τα
0: σταμάτα ρε. Γελάς Νάση. Γελάς. Εκεί που θες γελάς. Εκεί που αυτό από αυτό δεν είναι αυτό. Εγώ με μένω.
2: Μα κάνουμε πάρτι και έχεις τρελαθεί Χαρασκευή και έχεις αρχίσει εκεί υπομονή. Τα κόλυβα.
1: Τα ψυχοσάββατα και τα ευλόγησο.
0: Καλά, ψυχοσάββατο είπα. Τι είναι αυτό. Εγώ δεν κατάλαβα γιατί, αν ξέρει κάποιο ρε παιδιά να μου γράψει, γιατί είναι το τελευταίο ψυχοσάββατο. Δηλαδή τι γίνεται μετά. Μέχρι πότε είναι το τελευταίο ψυχοσάββατο. Αυτό με τη μαγική τσατσάρα
1: των ημείς. Είμαστε πολύ ρηχοί,
0: εμείς την έχουμε.
2: Δηλώς. Πώς να καστώσω τώρα που τα κομμότηρια κλείσαν.
0: Βλέπω το ειδωλό μου σε τζάμι γιοταχή. Μα είμαι ο Κλάους Νόμι, με πιάνει τα ραχή. Εσύ είναι ό,τι σου καθένα βάζεις σήμερα, ό,τι να είναι, από η βισκούμπρια, πάζεις, ό,τι σου κατέβει. Μετά από αυτό βάλε λίγο τα παιδιά. Βάλε one.
2: Πολλά αλλάζουν τελικά, παιδιά, τα σπίτια, οι συνήθειες, οι ρυθμοί μας, οι ζωές μας. Αλλά υπάρχει κάτι που μένει σταθερό, που το βρίσκεις πάντα εκεί. Από το 1988 μέχρι σήμερα ήταν ήδη στην κορυφή και παραμένει εκεί. Φυσικό μεταλλικό νερό Ζαγόρι.

0: ένα τραγούδι, μας έχει ζαλίσει.
1: Γιατί δεν παίζεις?
2: Τα χαμηλώνω για να ακούω.
1: Τι είπα ρε φίλε?
3: Παιδιά, θέλετε να παίξουμε λίγο ξύλο να τελειώνουμε?
1: Screwdriver. Screwdriver. Παναγίτα, άκουσες?
3: Αχάσε με, σταμάτα να μιλάς. Να μου απευθύνεις το λόγο.
0: Να σε ρωτήσω κάτι, γιατί δεν διαβάζεις μια αφιέρωση εσύ?
1: Να διαβάσω μια αφιέρωση, δεν μου στέλνουμε μια αφιέρωση.
0: Σου στέλνουνε.
1: Κανένας.
2: Κάτω, ήρθε.
1: Όχι. Α, μου στείλαν για το ψυχοσάββατο. Μισό λεπτό.
0: Αχ, Παναγία μου.
1: Η 30 Μαΐου 2026 θεωρείται το τελευταίο ψυχοσάββατο. Χαμήλωσε λίγο, Ρενίκο, να μιλήσουμε για κάτι σοβαρό.
0: Χαμήλωσε το, Ρενίκο μου, τώρα για να μιλήσουμε για το ψυχοσάββατο.
1: Ναι.
0: Λες και περιμένουν από εμάς να τα ακούσουν το ψυχοσάββατο.
1: Βεβαίως, γιατί με το κάποιοι να πάνε.
0: Λοιπόν,
1: θεωρείται το τελευταίο ψυχοσάββατο του 2026, γιατί είναι το δεύτερο από τα δύο μεγάλα ψυχοσάββατο που έχει καθιερώσει η Ορθόδοξη Εκκλησία μέσα στη χρονιά. Το πρώτο ήταν 14 Φεβρουαρίου.
0: Δεν μας νοιάζει πότε είναι τα ψυχοσάββατα.
1: Γιατί είναι το δεύτερο και τελευταίο από τα δύο καθιερωμένα, να φέρουν το τελευταίο ψυχοσάββατο.
0: Τι είναι, μας ρώτησε, το ψυχοσάββατο, όχι πότε γιορτάζετε.
1: Γιατί,
0: τι είναι το ψυχοσάββατο?
1: Γιατί είναι, λέω, το τελευταίο. Γιατί είναι το τελευταίο?
0: Τι είναι το ψυχοσάββατο, εσύ που μας λες για τα ψυχοσάββατα?
1: Αυτό ρωτώ, τι είναι το ψυχοσάββατο? Γιατί είναι το τελευταίο? Να είσαι με κοροϊδεύει.
0: Τι είναι?
1: Τι είναι, τι είναι?
0: Τι γιορτάζουμε?
1: Το Σάββατο των ψυχών.
0: Τι δηλαδή γίνεται?
1: Την ψυχούλα του. Πηγαίνει στα κόλληβα, στην εκκλησία. Πηγαίνει και.
0: Εντάξει. Τελειώσαμε το μάθημα θεολογίας. Πάμε παρακάτω.
1: Βρώμο παππού, εδώ που είσαι ήμουνα και εκεί που είμαι θα έρθει.
3: Λοιπόν, εγώ δεν ξέρω τι λέει ο Γρηγόρης. Εγώ θα σα πω ότι τελευταίο ακούω πολύ για το Μπακουκιόλ. Και τώρα καταλαβαίνω γιατί. Η δερμοκαλλυντική σειρά Μπακουκιόλ Age Active τη The Skin Pharmacist με ωρό και κρέμα βοηθά να μειωθούν ορατά οι ρητίδες ήδη από τον πρώτο μήνα, ενώ ταυτόχρονα ενυδατώνει και βελτιώνει την όψη των κυλίδων. Έχει αποτελεσματικότητα συγκρίσιμη με ρετινοειδή, παρακαλώ, αλλά είναι και πολύ πιο ήπια για την επιδερμίδα. Και το καλύτερο, μπορεί να τη χρησιμοποιήσει καθημερινά, πρωί και βράδυ, όλο το χρόνο.
4: Δημήτρη Σούστηλα.

0: Γιατί.
1: Ωχ, Θεέ μου, τι είναι αυτό το πράγμα.
0: Δεν πειράζει και ο κόσμο θέλει
2: να. Δεν πάει να τον κλείσει ένα καφέ να τελειώνουμε.
0: Σε
2: άιντε.
0: 57 ετών, σε 5 χρόνια έφυγα εγώ. Τα έχω κλεισμένα όλα. Στη νέα αυτή.
1: Σύχνη, σε ρόλο.
0: Στη Νέα Υόρκη, σε κάποια στιγμή. Στο Μαϊάμι έχω κλείσει σε κάποια. Στη Νέα Σμύρνη, ρε, που είπαν ότι είναι πολύ ωραία καπή.
2: Μάλιστα.
0: Έχω μπει στην σειρά, μου λέει περιμένετε.
3: Δεν μπορώ να κάνω μια εξαίρεση.
0: Όχι.
1: Lateagain.gr, κορίτσια, εμπνεύστηκε από όλες μας την προσπάθεια να φτιάξουμε το τέλειο outfit. Αργούμε λίγο στα ραντεβού μας για να το σκεφτούμε. Lateagain.gr, θα βρεις τα πιο stylish παπούτσια, κοσμήματα και τσάντες. Γυναικεία χειροποίητα παπούτσια από ένα ελληνικό e-shop που ξέρει τη γυναίκα και ότι το στυλ απαιτεί χρόνο. Lateagain.gr.
4: Αν κοιτάξω στα μάτια σου μέσα θα δω το γαλάζιο.
0: Ανοίγει το ξέρω ότι τα κόλυβα συμβολίζουν κάθε ωραία, στοιχείο που έχει μέσα, κάθε.
1: Το ξέρεις ότι.
3: Γεια σου ρε Μιτσάρα, γεια σου ρε Πέχτη.
0: Παναγή.
2: Μου στείλανε εδώ πέρα να σου φτιάξουν τα κόλυβα από το ζαχαροπλαστείο Λαγκουβάρδος.
0: Τα έχω παρακείλει ήδη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά την επόμενη φορά θα πάρω από εσάς.
2: Κοίτα.
0: Α, πολύ ωραία. Αυτά είναι κόλυβα. Μπράβο.
2: Τρελαίνομαι για κόλυβα, το ξέρεις. Πάρα πολύ.
0: Ξέρεις ότι βέβαια πρέπει να είναι φρέσκα, έτσι καλά.
2: Μπορεί να μπορεί να συστήνουμε. Από κόλυβα παθαίνεις
0: βαλβάτι. Το ξέρεις ότι τα κόλυβα έχουν ό,τι έχει μέσα, υπάρχει και κάποιος λόγος που υπάρχει.
2: Ναι, το ξέρω.
0: Το σιτάρι, ο μαϊντανός, η άχνη,
2: θες
0: όλα.
2: Θα πω τώρα συμβολίζουν. Να κάνουμε ανάλυση,
0: ναι,
2: στα κόλυβα.
0: Ναι. Έτσι, με μια καλή παιδιά, το έχει πει ο Θανάσης. Μην με βάλετε. Εδώ, περίμενε. Γιατί. Περίμενε, γιατί με τρελάνε τα αλήθεια σας λέω, έτσι. Εμένα με λένε Γρηγόρη Αρναούτογλου. Εσένα λέω κύριε.
2: Έλα.
0: Εσένα. Θα μίλωσε τα όλα. Όλα, Νίκο, όλα. Όλα.
3: Δεν παίζω.
0: Περίμενε, όλα. Περίμενε, περίμενε.
1: Καλά, ας το πάρετε τώρα, μας έχει τρελάνει.
5: Εκτός από τον έρωτα, ατμός. Το χρήμα είναι ατμός και φεύγει. Η δόξα είναι ατμός και πάει. Η ζωή εισερχομένη από την πόρτα, ο θάνατος παραμονεύει στο παράθυρο. Θρασίγουλα.
6: Γιατί θρασίγουλα,
5: εγώ το είπα αυτό.
6: Α, σκέψη μεγάλων ανδρών.
5: Έτσι. Διότι ό,τι και να κάνει στη ζωή, όσο και να ζήσει, θα έρθει μια μέρα ο καπετάν Μιχάλης και θα σου πει. Μουσιού, Γκέλμπουρντα.
6: Ποιο είναι ο καπετάν Μιχάλης?
5: Ο αρχάγγελος Μιχάλης.
6: Α, και μιλάει γαλλικά ή τουρκικά.
5: Μωρό του κουστάρι λέω.
6: Σωστά, αρχάγγελος είναι ό,τι θέλει κάνει.
5: Το μόνο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος. Θρασίβουλας.
6: Μέλιστα σίγουρας.
5: Μόνο ο έρωτας είναι θάνατος.
6: Όλα τα άλλα ατμός.
5: Ναι.
6: Θρασίβουλας.
0: Κατάλαβες κύριε.
2: Άκου τώρα.
0: Τα έχει πει ο Θρασίβουλας, εγώ τα λέω.
2: Αφού το πας έτσι θα σου το πω. Το σιτάρι συμβολίζει το γήινο στοιχείο, είναι και κοιμημένη. Η ζάχαρη τη γλυκύτητα του παραδείσου. Οι σταφίδες την άμπελο, τον Χριστό δηλαδή. Το ρόδι συμβολίζει τα ελέη του παραδείσου ή αλλιώς τη λαμπρότητα. Το σουσάμι συμβολίζει το χώμα. Η κανέλα τα αρώματα. Ο μαϊντανός την ανάπαυση εν τόπο χλωερό.
0: Τι λέμε μαλάκα πρωί. Ρε μίλα, το πιο σίγουρο πράγμα στη ζωή είναι ο θάνατος, ρε.
2: Τα αμύγδαλα στα κόλυβα συνήθως συμβολίζουν την ευγονία, η ζωή που διαιωνίζεται. Και τα κουφέτα, τα οποία είναι πάντα ασημένια και λευκά, συμβολίζουν τα οστά που μένουν αναλύωτα μετά το θάνατο, ενώ το σώμα φθήρεται.
0: Ωραία πράγματα, νοικοκυρεμένα, κυμπάρικα, όμορφα, να ξέρουμε τι τρώμε.
2: Μάλιστα.

0: Λοιπόν, τώρα να σας πω και ποια εφημερεύουν φαρμακεία του Σαββατοκύριακο.
1: Έλα μωρέ Γρηγόρη.
0: Ψυχολογία στο τίποτα. Λοιπόν, τα φαρμακεία που θα βρείτε στην Αθήνα, ανοιχτά είναι. Γράψτε. Και τα νοσοκομεία που εφημερεύουνε.
1: Πού να φας τον κόλο σου πρωί πρωί.
2: Αν ετοιμάζεις βαλίτσες για τις πρώτες καλοκαιρινές εξορμήσεις ή για τα Σαββατοκύριακα στην παραλία,
0: δεν ξέρεις καμιά φορά.
2: Όχι, όχι. Κάνε μια στάση στα Lidl γιατί έχουν φροντίσει για το στυλ και τη διασκέδαση των παιδιών. Θα βρεις παιδική δροσερά καλοκαιρινά σετ με τους αγαπημένους τους ήρωες όπως ο Spider-Man και οι χαρακτήρες του Frozen. Αλλά και λούπιλου παπούτσια θαλάσσης και πέδιλα, φουσκωτά στρώματα Happy People, μπάλες και κουβαδάκια για τα πιο επικά κάστρα. Λίτλ, γιατί αξίζει.
0: Τιμών, γραφεία τελετών. Γραφεία
1: έλα,
0: τελετών.
1: Μωρέ, Γρηγόρη.
2: Ο παπούλας.
0: Ο παπούλας. Ελάτε σε εμάς για εμάς.
3: Θα πάτε πουθενά, Σάββατο τριημερό τώρα.
2: Στο Κυριάκη, εγώ θα πάω.
3: Εσύ. Πάμε, Λαφώνησο. Έτσι στην τρέλα μας πάνω. Φεύγουμε μετά από εδώ και πάμε
2: μια Ελαφώνησο 6 ώρες.
0: Πάνω στην σου, πάνω στην Αθασία.
3: Πάνω στην τρέλα μας τώρα. Πάμε μια Ελαφώνησο να γουστάρουμε.
0: Εγώ μπορεί να πάω στη Θεσσαλονίκη.
2: Το μαθαίνουμε εδώ στο σταθμό τώρα. Πού θα πας στη Θεσσαλονίκη, Γρηγόρη μου.
0: Θα
2: δει.
3: Α, πιάσει τη Μισκή.
2: Εγώ σου το έχω πει ότι πρέπει να πάω για δουλειά.
0: Εγώ στο λέω τώρα θα πάω στη
2: Θεσσαλονίκη. Να περάσει τέλεια.
0: Και εσύ να περάσει καλά.
2: Εγώ θα περάσω.
3: Παιδιά, συγγνώμη. Με μένα στην Ελαφώνησο θα έρθει κανείς.
2: Όχι, δεν σε βλέπω. Α, εγώ μπορεί να έρθω Ελαφώνησο.
0: Είναι κρύα η θάλασσα. Εγώ από Θεσσαλονίκη μπορεί να πεταχτώ δύο λεπτά.
4: Είναι και δίπλα. Είναι δύο τα break.
0: Ναι, δίκιο. Λοιπόν,
3: πρέπει να κλείσουμε.
0: Ναι, πρέπει να κλείσουμε.
3: Έλα ρε παιδιά.
0: Κλείσαμε. Καταρχάς να περάσετε ένα ωραίο τριήμερο, παιδιά, μέσα από την καρδιά μας με το καλό που και να πάτε να γυρίσετε. Και ναι, πες.
3: Θα με βλέπεις αγόρι μου.
2: Η Green λοιπόν δεν είναι μόνο η Green Cola, είναι και πορτοκαλάδες, λεμονάδες, βυσσινάδες, μοκτέιλ, σόδες και μίξες. Και υπάρχει κάτι ακόμα που ίσως δεν γνωρίζεις. Η Green είναι η μόνη μάρκα αναψυκτικών στην Ελλάδα, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Ξεκίνησε το 2012 από την Ερυστιάδα. Λανσάρεται ως η πρώτη λοιπόν ελληνική κόλλα με στέβια, χωρίς ζάχαρη, χωρίς ασπαρτάμι, χωρίς φωσφορικό οξύ και χωρίς συντηρητικά. 14 προϊόντα γεμάτα γεύση, γιατί όταν είσαι Green σε όλα. Green με αλήθειες και φυσαλίδες.
3: Θέλω να πω και προσωπικά ένα μεγάλο ευχαριστώ στο Venturi, Venturi Spheris, γιατί κάναμε πάρα πολύ κόσμο ευτυχισμένο με όλα αυτές τις κληρώσεις και όλα αυτά τα δώρα που δώσαμε. Μην ξεχνάτε, παιδιά, για εσάς που θέλετε να πάτε ένα ωραίο road trip, Venturi Spheris. Οι τιμές ξεκινούν από 39 ευρώ για το δρομολόγιο Οικουμενίτσα Μπάρι, ενώ με αυτοκίνητο από μόλις 49 ευρώ. VenturiSpheris.com. Κάντε φέτος το κάτι διαφορετικό, γιατί οι διακοπές ξεκινούν από τη διαδρομή. Σήμερα ο νικητής, νομίζω, αν δεν με απατάει μνήμη, ότι είναι ο τελευταίος, είναι ο Μαγκούτης Βασίλης. Το τηλέφωνο τελειώνει σε 9:40. Εύχομαι να πας να περάσεις υπέροχα, αν και με Venturi Spheris όλα είναι υπέροχα τώρα, τι να λέμε.
0: Να ευχαριστήσουμε και τη Σένεκα που είναι μαζί μας και που σας στέλνει το μήνυμα. Ό,τι ζήτημα έχετε για το θέμα της τριχόπτωσης ή για τη μεταμόσχευση μαλλιών ή ακόμη και για τη θεραπεία PRP, επισκεφτείτε Σένεκα. Πραγματικά έχει κάνει τεράστια προσπάθεια σε όλους σας και για όλους σας να σας βοηθήσει, να σας πει την αλήθεια και να σταθεί δίπλα σας σε ένα τέτοιο θέμα που το θεωρείτε κάποιοι πάρα πολύ σημαντικό. Μπράβο σένα και σε ευχαριστούμε για όλα.
3: Λοιπόν, πάμε να μπει ακόμα ένα στην κλήρωση για το αυτοκίνητο. Σφαίρα Password. Διεκδικήστε το MG3 Hybrid Plus Exclusive εκδοσή από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Να πω την καλημέρα μου στο φίλο μου τον Δημήτρη εκεί. Τον καταπληκτικό Δημήτρη στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Ζητήστε τώρα να πάτε.
2: Καλημέρα, καλημέρα στην Ευαγγελία.
5: Γεια σου.
2: Ευαγγελία μου, τι κάνεις?
5: Καλά, μια χαρά.
2: Δεν έχεις καταλάβει ποιοι είμαστε?
5: Α, καλημέρα.
4: Μίζει λίγο Καλλιόπη έτσι όπως μιλάει.
0: Όχι, η ίδια είναι, η ίδια, η Καλλιόπη.
2: Ευαγγελία.
5: Ορίστε.
2: Έχεις καταλάβει ποιος είμαστε, ποιοι είμαστε?
5: Ναι, η Νάντση.
0: Ήμουν να πεις.
2: Νάντση, πολύ σωστά. Για πες μου λίγο έναν κωδικό που έχεις για μας.
5: Δεν σας ακούω λίγο καλά.
2: Έχεις έναν κωδικό για μας, έναν κωδικό.
5: 1684.
2: Μπράβο, yeah, Ευαγγελία!
3: Είσαι μέσα!
2: Ευαγγελία τέλεια, μου, τέλεια. Βρήκες το password, το σημείωσες και μπαίνεις στην κλήρωση για το MG3 Hybrid Exclusive έκδοση αξίας 22.500 ευρώ.
3: Παιδιά, και αν θέλετε να το δείτε
2: σε
3: από κοντά.
2: Σε ποια περιοχή είμαστε?
5: Τώρα είμαι η Γλυφάδα, στην εργασία μου.
2: Πετάξουν Αγία Παρασκευή.
3: Ναι, αν θέλετε να το δείτε από κοντά, MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Φιλάκια πολλά, καλημέρα.
2: Φιλάκια πολλά.
5: Ευχαριστώ.
3: Και αν ακούσατε το σπιτονικοκύρι σας να σας λέει από τον άλλο μήνα ή πρέπει να μιλήσουμε, τότε ξέρετε ότι ήρθε η ώρα, η στιγμή για το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το δικό σας σπίτι με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείου, με δωρεάν έξοδα εξέτασης, απάντηση σε 48 ώρες και εκταμίευση σε 24 ώρες από τη σύμβαση. Κάντε την αίτησή σας τώρα στο Πειραιώς e-banking ή κλείστε ραντεβού σε ένα κατάστημα Πειραιώς. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια, όροι και προϋποθέσεις στο Πειραιώς bank.gr/σπίτι25.

0: Θοδωρά, πες τα.
1: Ας κλείσουμε έτσι, κυρίες και κύριοι, ραντεβού την Τρίτη το πρωί στις 6. Εδώ το δίδυμο φωτιά, Νίκος Παναγής.
2: Δεν ξέρω εγώ την άλλη
1: πολύ ωραία
2: τρίμερο.
1: Να είστε, ήταν η Νάνση Αντωνίου.
3: Ήταν ο Γρηγόρης Αρναούτογλου.
1: Ο Γιώργος Γιαννός με πρόβλημα με το διαδίκτυο εκεί από τον Άγιο Δομήνικο. Βέβαια, πρώτο Θεός έρχεται την άλλη εβδομάδα που θα τον έχουμε κοντά μας για τον τελευταίο μήνα του αποχαιρετισμού. Ήταν ο Παναγής Τζορτζάτος.
2: Ήταν ο Νίκος Καλούδης.
1: Να είσαστε καλά, καλό τριήμερο. Αν εργάζεστε, καλή δουλειά. Αν ξεκινάνε. Πάψε λίγο
0: τώρα.
1: Μπερδεύτηκα λίγο, με κοροϊδεύει. Αν ξεκινάει η άδειά σας, επειδή ξεκινάνε και κάποιες άδειες μέσα στον Ιούνιο, 1η Ιουνίου, καλές διακοπές.
2: Κότσο σας πιάσανε.
1: Σταμάτα να μην τρέπεσαι.
2: Τα φιλέτα τα πήραν άλλοι, άμα σας πιάσανε. Κότσο.
1: Ακούς μέσα το φως. Πώς να σ' αρνηθώ
2: και πώς να μ' αρνηθείς. Ερε κοροϊδά, περάστε καλά.
1: Λοιπόν, να είστε καλά και να θυμάστε κάτι.
4: Στο νου.

0: Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι, και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
1: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο piraeusbank.gr / Σπίτι 25.
2: Όταν το δέρμα σου ζητάει περισσότερα, δεν συμβιβάζεσαι. Κάνεις level up με τις σαμπούλες Eva Bell. Μια εντατική θεραπεία 5 ημερών σχεδιασμένη για να δεις και να νιώσεις τη διαφορά από την πρώτη εφαρμογή. Eva Bell. Ο χρόνος με το μέρος σου. Intermed είναι η απάντηση.
3: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
4: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα.
2: Σου στο Vodafone.gr / business. Vodafone Business. Together we can.
4: Θανάση, φέτος

γιορτή και σχόλη, ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα, που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω, και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω βιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Τζάμπο Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Τζάμπο Ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijambo.gr.
2: Το Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε εσένα που μόλις πήρες το παιδί σου από την προπόνηση.

0: Pep. Νέο Ariel The Big One. Ποντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudy, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
2: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά και τα πιο επιτιδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο γήινος τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
3: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
4: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
5: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
4: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
5: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
6: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
7: Είναι λίγο πριν τις 10 στον Σφαίρα 102,2.
8: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
9: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
10: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
9: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
10: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
11: Σφαίρα 102.2.
12: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
13: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το

0: Πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Roc ή TSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
1: Neon Daging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
2: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
3: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
4: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου. ES1 Go!
5: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
6: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
7: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
8: Hertz Leasing.
7: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
8: Hertz Leasing.
7: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
8: Hertz Leasing.
7: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
9: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτι προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
13: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
14: Η στιγμή σου είναι τώρα. Απόλαυσε κάθε διαδρομή στο έπακρο με την BMW σειρά 1 και κάνε τη διαφορά. Με ισχύ 170 ύπων και αυτόματο κυβότιο στο βασικό εξοπλισμό και με προνομιακά πακέτα εξοπλισμού με όφελος έως 4.400 ευρώ. Αποκτήσε την BMW 1/20 από 29.990 ευρώ με επιτόκιο χρηματοδότησης 3,9% και 4 χρόνια δωρεάν εργοστασιακή εγγύηση. Κλείσε ένα test drive στη Σπανός ΑΕ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Σπανός ΑΕ, είστε σε καλά χέρια.
15: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη με αγορές από 80 ευρώ και πάνω κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
16: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
17: Σφαίρα 102-2.
18: Δέκαμε μία. Βερίνα Ευαγγέλου.
19: Καλή σας ημέρα! Καλημέρα, παιδιά μου! Τι κάνετε, πώς είστε? Όλοι υπέροχα και σήμερα Παρασκευή 29 του Μάη. Καλώς ήρθατε στο νούμερο 1 και αγαπημένο σας ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Σήμερα γιορτάζει η Θεοδοσία, ο Ολυβιανός, η Υπομονή. Θα χρειαστούμε πάρα πολύ από αυτή γενικά στη ζωή μας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε γιορτή σας. Χρόνια πολλά με υγεία να έχετε τα γενέθλιά σας. Θέλω πάρα πολλά μηνύματα στο Viber 6936 10 102. Που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε και πώς σκοπεύετε να περάσετε το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος που έφτασε. Είναι δίπλα μας. Όλα αυτά θα μου τα στείλετε. Παρέα με το καφεδάκι μας που θα πιούμε εδώ μαζί από τη Μικέλ, γιατί ο καφέ σου είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα, να ζητάς καινοτομία, φροντίζεις τον εαυτό σου. Μικέλ Coffee Company, γιατί σε εκφράζει. Και επειδή εγώ σας κάνω δώρο το καφεδάκι σας για όλο το μήνα από τα Μικέλ, γράψτε τώρα τη λέξη Μικέλ στο Viber του Σφαίρα και τα υπόλοιπα αφήστε τα πάνω μας. Πολλά λέγονται για την Gen Z γενιά, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη, ρε παιδιά. Αποδέχεται και τα καλά και τα κακά. Αναζητά το αληθινό. Ζει στο δικό της ρυθμό και φτιάχνει το δικό της δρόμο. Και όπως κινεί τη νέα γενιά, έτσι κινείται και το WhatsApp. Μπαίνοντας σε μια νέα εποχή, το WhatsApp ανανεώνεται λοιπόν με νέα ταυτότητα και νέο σλόγγαν για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp και όλα παίζουν. Πάμε να ξεκινήσουμε με τις επιτυχίες μας και τα λέμε σε λίγο. Καλημέρα και καλά να περάσουμε.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Θέλω να σας δώσω μία συνταγή, δεν θέλετε?
2: Πες μας, Ρελή, να μην στο χαλάσω.
1: Θέλουμε ξανθές σταφίδες, φρέσκια μαγιά, νερό, μαχλέπι, πορτοκάλι, ξύσμα, ζάχαρη, βανιλίνη, αλάτι,
3: γλυκό του κουταλιού πορτοκάλι και σπορέλαιο.
1: Ψιλοκόβουμε το γλυκό του κουταλιού το πορτοκάλι. Μπορώ να βάλω σικαλάκι που μου αρέσει?
2: Όχι, αλλά μπορεί να ρίξει μία μαχλέπα και να πάει στο διάολο.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102,2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102,2.

0: Εσείς. Επιστρέψαμε, ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Καλή σας ημέρα, Παρασκευούλα λοιπόν, 29 Μαΐου. Είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα, η Μίβερνη Ευαγγέλου μαζί. Εννοείται μέχρι και τη μία. Δεν έχει και πάρα πολύ κίνηση ακόμη, γιατί σε λίγο θα πιάσει, θα αρχίσουν να φεύγουν όλοι, θα γίνει ένας χαμός, τα ξέρετε τώρα. Θα τα περάσουμε, δεν πειράζει. Τουλάχιστον άμα είναι να φύγουμε, θα κάνουμε και υπομονή. Εντάξει, τι να κάνουμε. Όλοι είμαστε παίκτες από κούνια, ακόμη και αν δεν έχουμε βάλει ούτε ένα γκολ, για να ξέρουμε να παίζουμε και να περνάμε καλά με αυτούς που αγαπάμε. Το Νουνού για ακόμη μια φορά είναι εδώ για να μας υπενθυμίσει πόσο πολύ μετράνε αυτές οι καθημερινές στιγμές παιχνιδιού και διασκέδαση με την οικογένειά μας. Γι' αυτό και κάνει δώρο σε όλους τη συλλεκτική μπάλα Νουνού για να δημιουργήσετε ακόμη περισσότερες στιγμές γέλιου και παιχνιδιού. Απλά αγοράστε προϊόντα Νουνού αξίας 30 ευρώ. Μπείτε στο www.nunu-diagonismos.gr, ανεβάστε τις αποδείξεις και κερδίστε αυτό. Τη συλλεκτική μπάλα ποδοσφαίρου Νουνού από Πούμα και Ζάκρετ Sports. Όλοι παίζουμε, όλοι κερδίζουμε. Μηνυματάκια θέλω στο Viber, που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Τα Μικέλ είναι κοντά μας, γιατί ό,τι και αν φέρει μέρα, υπάρχει αυτή η στιγμή που είναι μόνο δική σου. Κάντε την καλύτερη με ένα καφέ από τη Μικέλ Coffee Company, γιατί κάθε στιγμή αξίζει. Break και έρχομαι.
1: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
2: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
3: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
4: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνετε από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
6: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
1: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Μικέλ Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
9: Ήρθα!
8: Ένας θείος.
10: Α, ήρθες.
8: Καμία αλλαγή.
10: Δεν πειράζει τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
8: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
10: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέργεια.
10: Καλά έκανες. Μπράβο.
8: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
10: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
9: Έτσι.
10: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
9: Να, εδώ.
10: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
8: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Προτέργεια.gr σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831.
7: 11. Προτέρια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
11: Γεια σας. Είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό. Όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
12: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
13: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
14: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
15: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Μπεπανθένα Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
16: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
17: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
18: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
19: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.
20: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρμπη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
21: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
22: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
23: Σφαίρα 102.2.
0: Επιστρέψαμε υπέροχοι και αγέροχοι όπως πάντα στον Σφαίρα 102.2. Καλή σας ημέρα, Παρασκευή 29 Μαΐου, είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία. Πάμε σε ένα άλλο θέμα για σήμερα, το οποίο αφορά την αγαπημένη μας Aegean, γιατί γιορτάζει τα 27 της χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διάλεξε τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου του 26 έως 27 Μαρτίου του 27. Κάνε κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegean.com. Νόρι και προϋποθέσεις να ξέρεις. Πάμε να δούμε μετά του καιρού. Σας είπα ότι τριήμερο θα κάνουμε με 30 βαθμούς Κελσίου. Ξανοιχτείτε στις παραλίες. Μη σας νοιάζει τίποτα. Καθίστε να χαλαρώσετε. Και όταν επιστρέψουμε από Τρίτη, πρώτο ο Θεός, θα πούμε εδώ τα νεάκια μας. Στείλτε μου και τα μηνύματά σας στο Viber. Αν ο οργανισμός σου σου λέει: νιώθω λίγο πρισμένος, νιώθω λίγο κατακρατημένος, έχει γίνει κάποια κατακράτηση, υπάρχει το νούμερο ένα και φανταστικό προϊόν, το S-Detox από τη Superfoods. Είναι ένας συνδυασμός υπερτροφών και βοηθάει στη φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών και μάλιστα σε μόλις 6 ημέρες. Δοκίμασέ το και θα με θυμηθείς. Ακούμε μουσική και επιστρέφουμε.

0: μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

παιδιά, να σας πω κάτι. Είστε όλοι συντονισμένοι αρχικά στον Σφαίρα 102.2. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου, μαζί μέχρι και τη μία Παρασκευή 29 Μαΐου, λίγο πριν φύγουμε για τριμεράκι. Και επειδή μας έχει πιάσει το κατακαλό καιρό, θα σας πάω σε ένα αγαπημένο μας νησί, στην Πάρο. Στην Πάρο και στην Άξο. Προς το παρόν, κάντε στάση στην Πάρο και πιο συγκεκριμένα στο Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα, τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Σας έχω πει από όλα τα δωμάτια, βλέπετε καταπληκτική, έτσι την καταπληκτική Πάρο και το λιμάνι κάτω. Είναι μαγικά, μαγικά. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή, πολύ φιλόξενη όλη, ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites, η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Για πληροφορίες και κρατήσεις, επισκεφτείτε το parospalace.gr. Σε άλλα νέα, έχετε δει τη νέα διαφήμιση του WhatsApp, γιατί σε αυτό το spot μιλάει στην ψυχούλα κάθε Gen Z. Φέρνει τις αγωνίες τους στο προσκήνιο, αναδεικνύει τα όνειρά τους, φωτίζει τον τρόπο που σκέφτονται. Φυσικά το WhatsApp δεν μένει μόνο στα λόγια, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στις ζωές των νέων. Σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής, η νέα διαφήμιση εμπνέεται από το spoken word poetry και αποτελεί μια οδή σε όλα όσα θέλουν οι νέοι. Γιατί στη ζωή τους και στη ζωή μας όλα παίζουν. Break και έρχομαι να μπούμε στη δεύτερη μας ώρα. Редактор

0: 102,2. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Πάει ένας τύπος σε έναν παπά και του λέει: Πάτερ, κεράτουσα τη γυναίκα μου με μια ξανθιά, πάρα πολύ όμορφη, με μεγάλα στήθη. Ήταν μια γυναικάρα φοβερή. Και με αυτή κεράτουσα τη γυναίκα μου.
3: Και τι του είπε ο παπάς?
2: Και του λέει: Παιδί μου, ήρθες να εξομολογηθείς σε μένα. Κάτσε. Όχι, λέει, Πάτερ, απλά είμαι πολύ χαρούμενος και το λέω παντού.
1: Έξι με 10. Πρωινό σφαίρα.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το σφαίρα password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
5: 1881.
6: 1961.
5: 5050.
6: 1471.
3: Ναι.
6: 12.
7: Μπράβο.
5: 1940.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακού σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο. Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
8: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
9: Όχι.
8: Όχι.
9: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
10: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
0: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credit Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credit Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. 20 Μαΐου 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

0: δεν κερδίζουμε ποτέ, Στέφανη. Ενώ με το Γερμανό, να το διπλό!
1: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
2: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisave.
3: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedesbenz.gr.
4: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
5: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα ποπ καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνι ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνι fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
4: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
6: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα πλακάκια.
7: Να δεις που πάλι σε κόλλα στέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
8: Σειρά κόλλας πλακιδίων στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
9: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
11: Στα βραβεία βιβλίου Public εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
13: Απόψε στην ενημέρωση με τον Αντώνη Σρόιτερ.
14: Πλημμύρες, ενεργειακή κρίση, διαρρήξεις. Στα παράθυρα της ενημέρωσης εισβάλλουν καθημερινά τα πιο ανατρεπτικά νέα. Στα παράθυρα του σπιτιού μας όμως δεν επιτρέπουμε καμία εισβολή. Γι' αυτό επιλέγουμε Εξάλκο. Συστήματα αλουμινίου Εξάλκο. Για κορυφαία ενεργειακή αναβάθμιση, άριστη ασφάλεια και αντοχή. Εξάλκο. Σταθερή αξία στη ζωή μας.
15: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονων. Και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου. Και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά, μόνο Μουστελά.
16: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Αιζοπλάς.
17: Σφαίρα 102-2.
18: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
19: Κόβουμε κορδέλα δεύτερης ώρας της εκπομπής. Καλή σας ημέρα, είστε όλοι συντονισμένοι στον Σφαίρα. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου και μαζί θα πορευτούμε μέχρι και τη μία το μεσημεράκι. Πάμε σε ένα θέμα τώρα το οποίο έχει να κάνει με την αγαπημένη μας Αιτζίαν που μας πετάει τόσα χρόνια πέρα δόθε, πέρα δόθε. Ψάχνεις για city break, νησί ή κάποιο μακρινό προορισμό. Η Αιτζίαν γιορτάζει τα 27 της χρόνια και σε στέλνει παντού με έκπτωση ως 50% για ταξίδια από 1η Ιουλίου του 26 έως 27 Μαρτίου του 26. Μπες τώρα στο aegeanair.com και κλείσε τη θέση σου μέχρι 30 Μαΐου. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μηνυματάκια στο Viber, παρακαλώ πολύ, που είστε τι κάνετε και από πού μας ακούτε, με καφεδάκι στο χέρι πάντα, γιατί υπάρχουν και αυτές οι μέρες που δεν ξεκινάνε καλά, υπάρχουν όμως και εκείνες που διορθώνονται. Με ένα μικρό reset, με μια επιλογή που αλλάζει τη διάθεση, με Kelly Coffee Company, γιατί καμία

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Σφαίρα 102,2. Στην τηλεφωνική έρευνα για τα ραδιόφωνα της Αθήνας, μην τους το κλείσεις, πες αυτό που ακούς. Σφαίρα 102,2.
1: Παρέα στον Σφαίρα με το Θοδωρή Φέρι.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της δεύτερης μας ώρας. Καλή σας ημέρα, Παρασκευή 29 Μαΐου. Είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2 και έτσι θα το πάμε μέχρι και τη μία. Αν ο οργανισμός σου μπορούσε αυτή τη στιγμή να σου στείλει ένα μήνυμα, τι θα έλεγε? Μήπως θα έλεγε: ζητάω βοήθεια, με έχετε πρίξει, δεν αντέχω άλλο πια. Δεν αντέχω αυτό το πρίξιμο. Υπάρχει κάτι που θα σε κάνει να νιώσεις καλύτερα? Είναι το S Detox από τη Superfoods, ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 ημέρες, γιατί κάποια πράγματα τα ζητάει ο οργανισμός σου και είναι σημαντικό να τον ακούσεις. 6936 10 102 είναι το Viber, εκεί περιμένω τα μηνύματά σας, που είστε, τι κάνετε και από πού μας ακούτε. Παιδιά μου, καφεδάκι, να μην χτυπήσουμε ένα δεύτερο καφέ τώρα. Στον κόσμο των πολλών επιλογών υπάρχουν και αυτές που ξεχωρίζουν για την ποιότητα, για τη συνέπεια, για την εμπειρία. Ο καφές που διαλέγεις λέει την ιστορία σου και αυτή η ιστορία, πίστεψέ με, αξίζει να είναι καλή. Μικέλ Κοφή Κόμπανι. Λοιπόν, βγαίνουμε ένα μικρό break και έρχομαι.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Θέλω να σας πω ένα περιστατικό που συνέβη με το ανιψάκι, με το μικρό. Με τα παιδιά, ρε φίλε, ποτέ δεν ξέρεις τι να περιμένεις, ας πούμε. Πήγαμε σε ένα εκεί πέρα, έτσι, μαγαζάκι εκεί πέρα, να σου ψώνισα κάτι, πήρα εγώ κάτι, ένα πράγμα. Φεύγουμε, μπαίνουμε μέσα στα μάξι και τσακ, χωρίς να καταλάβω, μου βγάζει μια μπάρα σοκολάτα. Του λέω, τι είναι αυτό που έκανες, του λέω. Τζούρνεψε.
3: Τι τζούρνεψε.
2: Λέω, αυτό δεν μπορεί να περάσει έτσι.
0: Ε, βέβαια, τι καλά έκανες και του το είπες.
2: Όχι, σοβαρά τώρα. Λέω, δεν γίνεται να περάσει έτσι. Του λέω, θα ξαναγυρίσουμε πίσω. Του λέω, όπως είμαστε, κάνω στροφή, ξαναμπαίνω, πάω στο πάρκινγκ στο μολ, κατεβαίνουμε, παίρνω το ζεστή, ανεβαίνουμε πάνω, του δείχνω ένα κοσμοτοπολείο, του λέω, κοίταξε να δεις, στη βάση κολλάει το σίδερο.
1: Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Σφαίρα Tour.
5: Επόμενος σταθμός, χώρες της Βαλτικής.
4: Ο Σφαίρα 102.2 και το Manis Travel, ο μεγαλύτερος ταξιδιωτικός οργανισμός στην Ελλάδα, σε στέλνουν για 7 ημέρες στον Ευρωπαϊκό Βορρά και στα διαμάντια της Βαλτικής, Εστονία, Λετωνία και Λιθουανία. Οι τρεις μεσαιωνικές παραμυθούπολεις σε περιμένουν να τις ανακαλύψεις. Ταξίδι για 2 άτομα με όλα τα έξοδα πληρωμένα. Αεροπορικά εισιτήρια, μεταφορά από και προς το αεροδρόμιο, διαμονή σε ξενοδοχεία 4 αστέρων με πρωινό. Βρες τώρα το διαγωνισμό στο Instagram του Σφαίρα 102.2 και δήλωσε συμμετοχή. Γιατί και στα ταξίδια μας πάμε Σφαίρα. Για περισσότερα ταξίδια με το Manis Travel, μπε στο www.manistravel.gr ή επισκέψου ένα από τα καταστήματα σε Σύνταγμα, Κηφισιά, Αγία Παρασκευή, Γλυφάδα και Πειραιά.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4, στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
10: Και έφυγε από τη μαμά του ο Γιαννάκης. Έφυγε με Καροτέν Kids. Τώρα είναι η σειρά του. Τώρα είναι προστατευμένος με παιδιατρικά ελεγμένες φόρμουλες για φόρτη προστασία από 4 ηλιακές ακτινοβολίες. Φτάνει στη θάλασσα ο Γιαννάκης. Πάει για βουτιά ο Γιαννάκης.
11: Καροτέν Kids Protect Plus. Ζήσε το καλοκαίρι σου, αλλά πρώτα βάλε το αντιλιακό σου.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
14: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
8: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
17: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
18: Μπαχαρικά Καγιά. Ασύγκριτη γεύση και ποιότητα συνοδεύουν με επιτυχία τα πιο απλά αλλά και τα πιο επιτηδευμένα πιάτα της ελληνικής κουζίνας. Παντρεύονται ιδανικά με τις συνταγές που προτείνει ο υγιεινός τρόπος διατροφής, προσφέροντας συνάμα διακριτικές αλλά και εκρηκτικές γεύσεις. Πίσω από κάθε προϊόν κρύβεται ο αξεπέραστος επαγγελματισμός των ανθρώπων μιας εταιρείας που με μεράκι και αγάπη εργάζονται για εσάς. Γεύσεις και άρωμα ζωής από την Μπαχαρικά Καγιά.
19: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
20: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
4: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Ο, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
5: Σφαίρα Viber 6936 10 102.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Σφαίρα 102.2 στα ραδιόφωνά σας και σήμερα Παρασκευή 29 Μαΐου, τεμπελιά, ανεμελιά, ίσως κάτι από τα παλιά. Έχω ταυτιστεί φουλ με αυτό το στίχο και όχι δεν είναι από κάποιο τραγούδι αλλά από τη νέα διαφήμιση του WhatsApp. Σε αυτή την επικοινωνία το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν, όσα τους καθορίζουν και όσα τους εμπνέουν. Είναι από εκείνες τις λίγες φορές που ένα brand καταφέρει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει και πολύ καλό λόγο που το κάνει. Γιατί το WhatsApp μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με μια νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση για να χωράει όλα όσα παίζουν στη ζωή των νέων σε όλη τη διάρκεια της νεανικής τους διαδρομής. WhatsApp, όλα παίζουν. Μηνυματάκια στο Viber 6936 10 102, που είστε, τι κάνετε, από πού μας ακούτε. Πάμε να ακούσουμε τους αγαπημένους μας καλλιτέχνες και επιστρέφω.

κοντά σου, που είδα για όνειρά μου τα όνειρά σου, που έπεσα κλαράκι στη φωτιά σου. Δεν λυπάμαι που τα φτερά που είχα να φορέσω, μόνος μου τα κόψα για να στα δέσω, προτού με σπρώξω.

Επιστρέψαμε εδώ στον Σφαίρα. Σας έχω πολύ καλά νέα. Έρχεται νέο επεισόδιο παρέα στον Σφαίρα με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Είναι το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός. Συνεχίζεται στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ και την υποστήριξη της Vistabet. Τη Δευτέρα, λοιπόν, 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, η Ράνια Κωστάκη υποδέχεται στην παρέα τη μοναδική Μαριάννα Παπαμακαρίου. Μια φωνή έτσι γεμάτη ψυχή, αλήθεια και αυθεντικό λαϊκό συνέστημα. Συντονιστείτε στον Σφαίρα αλλά και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτη ολόκληρο το επεισόδιο. Detox, αυτό το φανταστικό προϊόν που θα σε ξεπρίξει, που θα σου πάρει όλη την κατακράτηση μακριά σε μόλις 6 ημέρες που θα το δοκιμάσεις. S-Detox από τη Superfoods, δεν υπάρχει κάτι καλύτερο γιατί τα συνδυάζει όλα και σε βοηθάει πάρα πολύ. Είναι συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών.

0: μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Λοιπόν, χθες πήγα να κάνω, επειδή έχω χάσει λίγα κιλά και θα ξεκινήσω και γυμναστική, πάω να κάνω το πρώτο σετ κοιλιακών. Χτυπάει το τηλέφωνο, είναι ο φίλος Μπαντώνης. Μου λέει, πάμε για σουβλάκια. Λέω, αδελφός είσαι, μπορεί να σου χαλώσει το χατήρι.
3: Ρε Γρηγόρη.
2: Η ιστορία της ζωής μου με δύο λόγια.
4: Πιάστε ποτέ να φάμε.
1: 6 με 7,
5: 8, 9,
1: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 12 στον Σφαίρα 102.2.
6: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
7: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
7: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
7: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Κάθε μέρα γράφει τη δική της ιστορία με ρυθμό, στιγμές και επιλογές. Επιλογές που δείχνουν ποιος είσαι, τι ζητάς, τι αξίζεις. Έναν καφέ με ποιότητα που φαίνεται, με καινοτομία που εξελίσσεται, με φροντίδα για εσένα και τον κόσμο γύρω σου. Γιατί η καθημερινότητά σου δεν είναι τυχαία, είναι αυτό που επιλέγεις. Mikkel Coffee Company. Και αυτή η ιστορία αξίζει να είναι καλή.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Μπούπι, φέρε το λουρί.
10: Πάμε να δούμε σπίτια.
11: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
9: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
11: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
9: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
11: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγκλ πάλι.
11: Μιλές ψέματα και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
9: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα.

0: μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδουσιολογικής Εταιρείας.
1: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
2: Ήρθα!
1: Ένας θείος.
3: Ήρθες.
1: Καμία αλλαγή.
3: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
1: Και μια μεγάλη ανατροπή.
2: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
3: Τι έκανες?
2: Έβαλα προτέργεια.
3: Καλά έκανες. Μπράβο.
1: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
3: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club.
2: Έτσι.
3: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου.
2: Να, εδώ.
3: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App. Α, τόσο εύκολο είναι.
2: Ναι, ναι.
1: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο protergia.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
4: Αχ, καλοκαιράκι. Το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φωνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
7: Εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό από το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
8: Online.
7: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
8: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
7: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
8: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
7: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
9: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
10: Έχεις Renault ή Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
11: Σφαίρα 102-2.
12: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
13: Εσείς φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής, Παρασκευή 29 Μαΐου, πρώτο τραπέζι Σφαίρα. Και σήμερα λοιπόν ήρθε η στιγμή για το δώρο της ημέρας, μια δωρεπιταγή αξίας 50 ευρώ από την Galerie de Beauté. Να πάτε να πάρετε τα ωραία σας τα αρώματα, τα καλλιντικά, τις κρέμες σώματος, ό,τι θέλετε τέλος πάντων. Όλα θα τα βρείτε. Ανοίγετε το Viber, πληκτρολογείτε δώρο επιταγή, το ονοματεπώνυμό σας και αποστολή στο 6936101022 και πολύ πολύ καλή επιτυχία. Δυναμώστε και τα ραδιόφωνά σας, έρχονται 10 αγαπημένοι καλλιτέχνες στη σειρά και τα λέμε σε λίγο στα ζώδια.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις, μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις, και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Ολοκληρώθηκαν οι 10 επιτυχίες στη σειρά της τρίτης και τελευταίας μας ώρας. Καλημέρα, η Μιβερίνα Ευαγγέλου στον Σφαίρα 102.2. Φύγαμε για ζωδιάκια. Κριέ, η μέρα σου δίνει ενέργεια και διάθεση να πάρεις πρωτοβουλίες χωρίς δεύτερες σκέψεις. Ταύρε, σήμερα να ζητάς ηρεμία, comfort καταστάσεις και ανθρώπους που δεν σε πιέζουν καθόλου. Δίδυμε, η μέρα φέρνει επικοινωνίες απρόσμενα νέα και μία κουβέντα που θα σε βάλει σε σκέψεις. Καρκινάκι, σένα σήμερα η μέρα σε κάνει πιο συναισθηματικό αλλά και πιο κοντά στους ανθρώπους που αγαπάς. Λοντάρι, τραβάς τα βλέμματα εύκολα και μία μικρή επιβεβαίωση σου ανεβάζει το ego. Παρθένε, μία μικρή αλλαγή στο πρόγραμμα μπορεί να σου βγει τελικά πολύ πιο ευχάριστα από όσο περίμενε. Ζυγέ, σε βοηθάει σήμερα η Παρασκευή να ξεκαθαρίσεις συναισθήματα και να κρατήσεις αποστάσεις όπου χρειάζεται. Σκορπιέ, το ένστικτό σου είναι πολύ δυνατό και δύσκολα κάποιος θα μπορέσει να σε κοροϊδέψει. Έλατε να τα πάρετε. Τοξοτάκια. Η μέρα σένα σου φέρνει βόλτες, αυθορμητισμό και μια πρόταση που θα σπάσει τελείως τη ρουτίνα σου. Εγώ καιρε, σήμερα οργανώνεις πιο εύκολα τις υποχρεώσεις σου και νιώθεις ότι ξαναπαίρνεις τον έλεγχο. Υδροχόε, μια νέα ιδέα ή μια ενδιαφέρουσα γνωριμία σήμερα μπορεί να σου αλλάξει τη διάθεση. Και τέλος, ψάρι, η Παρασκευή σε βοηθά να απομακρυνθείς από αρνητικές σκέψεις και να νιώσεις πιο ανάλαφρα. Τελευταία μηνύματα σιγά σιγά για σήμερα στο 6936 10 102.2. Το WhatsApp είναι στην παρέα μας, γιατί λέγονται πολλά για τη Gen Z, αλλά η αλήθεια είναι ότι είναι πολυδιάστατη αυτή η γενιά. Γι' αυτό και το WhatsApp επέλεξε το Spoken Word Poetry για να μιλήσει στους νέους για όλα όσα τους απασχολούν. Το brand αυτό καταφέρει να μιλάει τόσο άμεσα στο κοινό του και έχει πολύ καλό λόγο που το κάνει. Μπαίνει σε μια νέα εποχή, ανανεώνεται με νέα οπτική ταυτότητα και νέα τοποθέτηση και χωράει παντού. WhatsApp και όλα παίζουν. Break και έρχομαι για φινάλε.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Η αμήχανη στιγμή που γιορτάζει η γυναίκα σου και έρχεται ο κουμπάρος και λέει να τη χαιρόμαστε.
3: Κερατούκλι.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102,2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Ηρωνία της τύχης, να βρεθούμε και πάλι.
5: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, παρέα στον Σφαίρα, με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
5: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
1: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp, όλα παίζουν.
7: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
8: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
9: S-Detox από τη Superfoods. Ένας συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
10: Σφαίρα 102.2.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
3: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι. Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
10: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
12: Τίποτα. Σερβίρι VistaBet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
13: Και νιώθω. VistaBet.
14: Και κάνει διασκέδαση.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
16: Πόπο! Τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
17: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
16: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
17: Για να δω.
18: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
19: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
20: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
21: Hertz Leasing.
20: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
21: Hertz Leasing.
20: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
21: Hertz Leasing.
20: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
22: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
23: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
24: Ναι, έλα Γιώργο.
25: Έλα, λέ.
24: Μ' ακούς?
25: Σ' ακούω.
24: Ο μικρός.
25: Τι?
24: Είπε την πρώτη του λέξη.
25: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
24: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψει.
25: Τι?
24: Είπε μπα.
25: Είπε μπαμά.
24: Όχι.
25: Είπε μπαμά το καμπάρι μου.
24: Βρε Γιώργο, είπε μπάλα.
25: Μπάλα.
24: Ναι.
25: Είπε μπάλα.
24: Είπε μπάλα.
25: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
26: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
27: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
28: Θέλεις οικονομία. Θέλεις μασούτη.
29: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια μόνο 5,99. Ακόμα όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας τώρα 20% φθηνότερα.
28: Μασούτης. Οικονομικά και ελληνικά.
30: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
31: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
32: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.

αυτό ήταν και για σήμερα, παιδιά μου. Άλλη μια φανταστική εκπομπή. Μόλις σας λέω, ολοκληρώθηκε. Ήμουν και εξακολουθώ φυσικά να είμαι η Βερίνα Ευαγγέλου από τις 10 μέχρι και τώρα κοντά σας. Σας ευχαριστώ που ήσασταν και σήμερα εδώ. Και κάναμε όμορφη παρέα. Μένετε κολλημένοι και συντονισμένοι στο νούμερο 1 ραδιόφωνο, τον Σφαίρα 102.2. Ακολουθεί Μαρία Ντονά, Θέμη Γιοργαντά, Σελήνη Νικόλας, Ιράνιο Πέτρος. Σουκού έχουμε Θέμη Γιοργαντά με Σφαίρα Top 30 και Γιώργο Τσαλίκη με Σφαίρα Hall of Fame. Και Λευτέρη Μητσόπουλο με το φίλο σας το Λευτεράκι. Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος δεν έχουμε εκπομπή. Από Τρίτη πάλι. Οπότε μέχρι την Τρίτη που θα τα ξαναπούμε, να περάσετε πολύ, πολύ όμορφο ό,τι και αν κάνετε. Να προσέχετε, έχετε όλη μου την αγάπη. Ciao!

0: 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Γιόλο, πρωινό σφαίρα.
2: Ανέκδοτο της ημέρας.
3: Σε σαλούν αράζουν οι καμπόιδες, να πούμε, άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο σπίτι, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι, ο μαύρο σπίτι. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει, δεν θα σα σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρί με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στι κλωτσιέ την ομάδα Β. Τρέχουν, αχ, ρίχνουν κλωτσιέ. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιέ. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
1: Έξι με 7, 8, 9, 6 με 10. Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
6: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
7: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
8: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
9: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
10: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
11: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
12: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
13: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
12: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
11: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
12: Ορίστε!
11: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
14: Λακιώτης. Από το 1978, η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμο.

0: πάει σε κάθε νέο Ariel The Big One. Pod και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Μόνος του, κάτω, μόνος σου είσαι, μόνος σου.
2: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
1: Παίζουμε.
2: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
1: Μα...
2: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όρι.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
4: 80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο! Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα, έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
5: Πού είναι, πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
6: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκον. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματών. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα.

0: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
1: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
0: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
3: Όχι.
2: Όχι.
3: Όχι. Αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
4: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
5: Σφαίρα 102.
6: Μία μέτρης. Μαρία Αντωνά.

0: Πες το Σφαίρα Password, κέρδισε ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
1: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον Θεό που

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Χθες με ρώτησε ο ανιψιός μου, ποια είναι η διαφορά του τζάμπα από το δωρεάν. Του λέω, κοίταξε τώρα να δεις. Του λέω, το βλέπεις το λύκειο απέναντι. Είναι δωρεάν.
2: Σωστά.
1: Του λέω, εσύ πηγαίνει τζάμπα.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σφαίρα 102.2.
5: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο, γίνεται δροσιά, παίρνει ρυθμό και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι, βουτιά στη στιγμή.
6: Πόσο κάνει 50x200?
7: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
8: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Η Γαλαξίας. 55 χρόνια με χρυσές τιμές. Απορρυπαντικό Ariel XXL μόνο 11,92. Τεζόρι μαλακτικά 38 μεζούρες μόνο 3,49. Ferrimax Power, Quick Wash και κάψουλες σε χρυσές τιμές. Προϊόντα Vapona σε χρυσές τιμές. Η Γαλαξίας.
10: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
11: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
12: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημίες. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
13: Να δω

0: Αγάπη μου,
1: τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
0: Τι?
1: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
2: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
3: Για πρώτη φορά το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Regency, το αληθινό καζίνο. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
4: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
5: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς τον Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
6: Μια κατσαριδούλα, η μικρή.

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντομοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
2: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το...
3: Φίλε, λίγο πιο απαλά.
2: Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
4: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής Παγκοσμίου Κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.
6: Εδώ είμαστε λοιπόν στο Σφαίρα. Καλησπέρα, καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102.2. Α, να το και το χαλάκι από το πρωινό. Πρέπει να το αλλάξω σε λίγο όμως. Γιατί είναι ωραίο και μου αρέσει. Τους άκουγα για τα παιδιά το πρωί. Ήταν φανταστική. Λοιπόν, συνεχίζουμε με τις καλύτερες επιτυχίες. Και σήμερα μέχρι τις 3 είμαστε εδώ. Σε λίγο παίζουμε Σφαίρα Password διαγωνισμό. Σε λίγο έρχομαι με πολλά πολλά δώρα. Και δεν ξεχνάτε που σήμερα είναι το μεγάλο event με τη Μαρσό στο Σφαίρα Park. Μην το χάσετε με την καμία. Θα σας δώσω περισσότερες πληροφορίες για τα πάντα όμως σε λίγο. Πάμε να περάσουμε στη μουσική και στο Γιώργο Κακοσέο.
7: Παρέα στον Σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

την Ζωσεφίν παρέα με τον Νίνο. Τι κάνει εδώ στο Σφαίρα 102,2, τελευταίο τραγούδι για την πρώτη μα ώρα. Πάντα με το box, οι καλύτερε παραγγελίε. Τώρα παίρνει και τι καλύτερε προσφορέ. Ένα συν ένα, γι' αυτό μη χάνει. Αν θε να παραγγείλει, κατέβασε τώρα στο κινητό σου το application του Box Delivery App.

0: 122. Ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο?
5: 1881
6: 1961
5: 5050
6: 1471.
2: Ναι!
7: 12-12.
8: Μπράβο!
5: 19-40.
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
9: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
10: Αχα.
9: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό...
10: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
9: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
11: Σφαίρα 102.2.
2: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
12: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
13: Και νιώθω.
14: Vistabet. Και κάνει διασκέδαση.
15: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
16: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
17: Ήρθα!
16: Ένας θείος.
18: Ήρθες.
16: Καμία αλλαγή.
18: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
16: Και μια μεγάλη ανατροπή.
17: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
18: Τι έκανες?
17: Έβαλα προτέρια.
18: Καλά έκανες. Μπράβο.
16: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
18: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
17: Έτσι.
18: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
17: Να, εδώ.
18: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
17: Ναι.
16: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
19: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
20: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
21: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκών δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
22: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα.
3: Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
7: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
8: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε κι αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
11: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
13: Τάκης και Χούκης.
22: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
23: Τι λες ρε Μπούμπη, σαν τι να λέω.
22: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
23: Όχι Μπούμπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
22: Και τι λέτε.
23: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
22: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
23: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
22: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
13: Τάκης και Χούκης.
24: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
25: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
26: Σφαίρα 102-2.
27: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά, χωρίς διακοπή.
28: Εδώ είμαστε, καλησπέρα και καλώς ήρθατε. Σφαίρα 102-2, είναι Παρασκευή. Είμαστε παρέα μαζί και θα μείνουμε μέχρι τις 3.

Delivery app στο κινητό σου μόνο από το Box. Έτσι καλοκαίρι. Και αν θέλεις να παραγγείλεις τώρα, ίσως στο σπιτάκι σου ή στην δουλίτσα σου, όπου κι αν είσαι, Delivery app στο κινητό σου μόνο από

δεν πάμε διακοπές. Δεν θα ξαναγυρίσουμε, ρε παιδί μου, έτσι με την ίδια διάθεση. Δεν θα ξαναγυρίσουμε. Αν δεν ξεκουραστεί το σώμα, πώς θα ξαναδώσει, ρε παιδί μου. Έτσι δεν είναι? Να, και ο Θοδωρής αυτά μου λέει. Πες τα, Μαρία, είπες και τι δεν είπες. Τι άλλο να πω κι εγώ.

Βρες το Sfera Password. Το ολοκαινούριο MG3 Hybrid Plus σε exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ σε περιμένει.

0: γυναικάρα είναι αυτό το κορίτσι, Ελένη Φουρέιρα. Θεά, την είδα και πρόσφατα από κοντά. Δεν υπάρχει μία κούκλα γυναικάρα. Τι να πεις τώρα και για την Ελένη Φουρέιρα, τι να πεις, τίποτα. Όταν βλέπεις την Ελένη, τι θέλεις να κάνεις, θέλεις να ακούσεις τέτοια τραγούδια, αλληλούια, καλοκαίρι για πάντα και διακοπές που στο Sirene Blue, Lagoon Beach Resort. Εκεί λοιπόν σας περιμένουμε όλους. Ελάτε στο Sirene Blue Luxury Beach Resort, θα περάσουμε φανταστικά στο Μπόρο. Είναι ό,τι καλύτερο, ειδικά τώρα που έχουμε και τρίμερο αγίου πνεύματος, εκμεταλλευτείτε το. Λοιπόν, και αν θα κάνετε τις βόλτες σας, αν θα βγείτε, αν θα πάτε παραλία. Πολύ σημαντικό, η τσάντα που θα κρατήσετε να είναι καλής ποιότητας και λειτουργική. FRNC τσάντες στην παρέα μας. Υπέροχες, μοναδικές, εκπληκτικές τσάντες. Νέα συλλογή, μπορείτε να μπείτε τώρα για το απόλυτο fashion icon του σεζόν και να το τσεκάρετε στο Instagram. Ή αλλιώς να στείλετε ένα μηνυματάκι στο Viber του Σφαίρα 693-610-1022 να γράψετε τη λέξη τσάντα για το ονοματεπώνυμό σας και να κάνετε τώρα την αποστολή. Εγώ είμαι η Μαρία Ντονά, κάνω στο Μομπρέκ, αλλά και πάλι εδώ μόνο.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Έστειλα μήνυμα. Όταν δεις το μήνυμά μου, πάρε με τηλέφωνο.
3: Σωστά.
2: Και μου απάντησε OK.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
4: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, παρέα στον Σφαίρα, με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
1: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
4: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
1: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Καινούριο ή σαν καινούριο. Όποιο και αν είναι το αυτοκίνητό σου, το έχεις επιλέξει συγκρίνοντας ανάμεσα σε πολλά. Γιατί δεν κάνεις το ίδιο και με την ασφάλειά του. Μπες στο cosmoteinsurance.gr, σύγκρινε προγράμματα από 18 κορυφαίες ασφαλιστικές και ασφάλισε το αυτοκίνητό σου σε λίγα λεπτά με εγγύηση χαμηλότερης τιμής και με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
6: Σφαίρα 102.2.
7: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένη με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthena Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
8: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι.
9: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
10: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
11: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
10: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
11: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
12: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
13: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
6: Πού είναι, πού είναι. Τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
15: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
16: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
17: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
18: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
19: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
20: Έως τη Δευτέρα, ελληνικά βερίκοκα, ντομάτες και ακτινίδια 20% φθηνότερα. Φέτα pop καστοριά στο κιλό, μόνο 9,95. Στραγγιστά δοδόνη ενός κιλού, μόνο 2,78. Και μαργαρίνη fast 225 γραμμάρια, μόνο 99 λεπτά.
19: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
21: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Swan. Το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Swan. Ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
22: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
23: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα, η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
24: Ο Σφαίρα 102.2 σε Facebook, Insta και TikTok.
25: Το Σφαίρα password είναι 4, 8, 6, 2.

νου σας σήμερα. Έτσι και δεν πάτε. Έτσι και δεν πάτε, θα χάσετε στο Άλσος Παγκρατίου, συναυλία Μαρσό. Εκεί θα είναι και ο δικός μας ο εκπληκτικός Πέτρος Καράς με τον Deep Punch στο Opening Act με είσοδο ελεύθερη. Να πάτε να περάσετε όμορφα, να γεμίσετε την καρδιά σας.

0: Ατμόσφαιρα 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι ένα άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: υπέροχο τραγούδι είναι αυτό από τον Σφαίρα 102,2 και τι υπέροχο έρχεται δωράκι από εσάς. Ταξίδι στις χώρες της Βαλτικής, Λετωνία, Λιθουανία, Εστονία με το Manesis Travel. Θα κάνετε το καλύτερο φετινό καλοκαίρι στην Βαλτική. Μπείτε τώρα και πάρτε μέρος στο διαγωνισμό στο Instagram account του Σφαίρα 102,2 και του Manesis Travel και αφήστε σχόλια με το άτομο που θα θέλετε να μοιραστείτε αυτό το ταξίδι. Πιάνει, βρε, να μπω κι εγώ, βρε, Χρύσα μου. Να σου πω, Χρύσα, θα βάλω και σένα μέσα, θα σε κάνω tag, άκου, θα πάμε τα δυο μας. Γίνεται? Όχι, κατάλαβες. Για το MG3 δεν μπορούμε να παίξουμε. Για τα ταξίδια δεν μπορούμε να παίξουμε. Μα τι θα γίνει, γιατί θα παίξουμε στο τέλος εμείς? Καμία απαντήσεις. Λοιπόν, ποιον έχω στη γραμμή?
1: Πέρα.
0: Καλησπέρα. Το όνομά σου?
1: Νίκος.
0: Νίκο, από πού μας ακούς?
1: Από Θεσσαλονίκη, online.
0: Αλήθεια λες, μας ακούς online από Θεσσαλονίκη. Για πες μου λίγο τώρα και στην πρωτεύουσα, τι γίνεται, τι θερμοκρασία έχει, ρε παιδί μου?
1: Πολύ ζέστη, ρε Μαρία, αλλά φυσάει, φυσάει ευτυχώς.
0: Φυσάει, μην πάρουμε μόνο τα μυαλά μας αέρα.
1: Ο Βοριάς είδε.
0: Ο Βοριάς είναι ωραίος ο Βοριάς όταν μπαίνει και αερίζονται τα σπίτια. Λοιπόν, Νικόλα, είσαι έτοιμος να παίξουμε για ένα καταπληκτικό διαγωνισμό? Γιατί τώρα σου δίνω τη δυνατότητα να κερδίσεις, να μπεις στην κλήρωση βασικά για να κερδίσεις ένα MG3 Hybrid Plus αξίας 22.550 ευρώ. Αρκεί να μου πεις το σωστό σφαίρα password.
1: Πάμε, πάμε.
0: Για πάμε.
1: 4862.
0: Μπράβο, ρε Νικόλα, μπράβο. Συγχαρητήρια. Λοιπόν, Νικόλα, να σου πω κάτι. Ποιο είναι το πιο ωραίο πρωινό που μπορεί να απολαύσει κάποιο στη Θεσσαλονίκη?
1: Βουλάκια, ρε Μαρία, φρέσκα.
0: Ποια βουλάκια? Περίμενα να μου πει μπουγάτσα. Έλα, σε παρακαλώ, κλείστονα. Λοιπόν, ευχαριστούμε πάρα πολύ, Νίκο. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για τη γραμμή και για τη συμμετοχή. Καλή συνέχεια. Μα είναι δυνατόν, έχουμε καλέσει Θεσσαλονίκη και αντί να μου πει μπουγάτσα με τυρί, με κρέμα, δεν ξέρω, με σοκολάτα, είναι δυνατόν να μου είπε αυγουλάκια? Αλήθεια τώρα, ρε, χαλάσει ο κόσμος. Λοιπόν, εμείς δεν χαλάμε τη διάθεσή μας. Σήμερα είναι Παρασκευή, θα περάσουμε τέλεια. Έρχεται Σαββατοκύριακο. Ακολουθεί ο Θέμης Γιωργαντάς και Ελίνα Παπίλα Νικόλας Ραπ. Στις 5.30 ξαναπαίζει η Σφαίρα Password. Αλλά μέχρι τότε θα το ξαναπώ. Γιατί έχω εδώ πέρα των δεξιών μου το πιο ωραίο κορίτσι του Σφαίρα, που είναι φίλη μου η Χρύσα, που κανονίζει αυτά τα υπέροχα ταξίδια για εσάς με το Manesis Travel φετινό καλοκαίρι στην Βαλτική. Δεν υπάρχει προορισμός, δεν υπάρχει το Manesis Travel και τα ταξίδια που σας έχει δώσει όλη αυτή τη χρονιά. Με τον Σφαίρα 102,2 για ακόμα μια φορά να σας δίνει τη δυνατότητα να μπείτε τώρα στο Instagram. Τώρα ανέβηκε ο διαγωνισμός. Δηλώστε συμμετοχή, γιατί ένα ταξίδι μπορεί να σας πάει κάπου πολύ μακριά. Λοιπόν, σας αφήνω, χτυπάνε και οι γραμμές με ψάχνουν. Αυτό ήταν, μας πήρανε. Bye. 102. Έρχονται. Πάνε και οι γραμμές με ψάχνουν. Αυτό ήταν, μας πήρανε. Bye.

0: ακούς τα καλύτερα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Πήγα χθες και εγώ στην ψυχίατρό μου. Δεν ξέρω αν το έχω πει, αλλά κάνω κάποιες συνεδρίες για να λύσω κάποια θέματα δικά μου.
3: Στίζει κιόλας,
2: Ναι. Νάκο, μου λέει θα κάνουμε ένα challenge. Μου ζωγράφισε δύο προβατάκια και μου είπε να τα προσέχω μέχρι να γυρίσει. Τώρα αυτός κάτι ήθελε να δει προφανώς. Τι να είναι αυτό τώρα, τι να κάνω εγώ τώρα εδώ πέρα, κάτσω τον περιμένω να γυρίσει. Λοιπόν, άκου τι έκανα. Ζωγράφισε ένα φράχτη και έφυγα.
4: Για πρόβατα!
1: Έξι με
5: 8,
1: 9, 10. Έξι με 10. Πρωινό Σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
7: Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό.
6: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη.
8: Πάντα και λίγο ακόμα.
6: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
9: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
10: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
9: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
10: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
9: Θανάση, πες μου κι άλλα.
10: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
11: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
12: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρη και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
13: Όταν μιλάμε για στοίχημα, η Interveten ξέρει. Με Odds Boost, 0% γκανιώτα στα μεγάλα μάτς, σούπερ προσφορές και αποδόσεις στα φαβορί που ξεχωρίζουν. Στην Interveten το παιχνίδι γίνεται απόλαυση με κορυφαία εφαρμογή και live betting για δράση όπου κι αν είσαι. 36 χρόνια εμπειρίας και αξιοπιστία σε κάθε ποντάρισμα. Interveten, πάντα ένα βήμα μπροστά στο στοίχημα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
14: Λοιπόν, παιδιά, φτάσαμε στο μπάνιο του υπογείου. Πίσω από τον τοίχο βρίσκεται το χρηματοκιβώτιο της τράπεζας. Αρχίστε να ξεκολλάτε τα φλακάκια.
15: Αφεντικό, δεν ξεκολλάνε τα φλακάκια.
14: Να δεις που πάλι σε κολαστέρεα πέσαμε. Δεν πρόκειται να ξεκολλήσουν ποτέ.
16: Σειρά κόλλας πλακιδίων Στέρεα της Intermix. Κολλάει μία φορά για πάντα. Με την εγγύηση του ομίλου Τιτάν.
17: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
18: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
19: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
20: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
21: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
22: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
23: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
22: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
23: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου.

0: εισιτήρια more.com.
1: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Και αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες cyber security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
2: Δες τα αποτελέσματα της ρετινόλης χωρίς περιορισμούς και το καλοκαίρι. Τώρα τα έχεις. Η The Skin Pharmacist από την Intermed παρουσιάζει τη σειρά Age Active με μπακουτσιόλ, με ορό και κρέμα προσώπου. Για ορατή μείωση ρητίδων ήδη από τον πρώτο μήνα, ενίσχυση της ενυδάτωσης και βελτίωση της όψης των κοιλίδων. Με κλινικά αποδεδειγμένη αντιρρητηδική δράση, συγκρίσιμη με τα ρετινοειδή και υψηλή ανεκτικότητα για όλους τους τύπους δέρματος. Σειρά Age Active με μπακουτσιόλ από τη The Skin Pharmacist. Η νέα εποχή στην αντιγύρανση. Στα φαρμακεία από την Intermed. Είναι η απάντηση.
3: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
4: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
5: Τι κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες. Εξωτική.
4: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
3: Κατάλαβα. Θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 ετοιμοπαράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
5: Ορίστε!
3: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
6: Λακιώτης. Από το 1978, η λύση για δάπεδο. Μπάνιο, κουζίνα και γάμου σε κρίση.
7: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Πι. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι.
8: Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
9: Σφαίρα 102.2.
10: 3 με 5, Θέμης Γιοργαντάς.
11: Να είμαστε και πάλι. Τι μου κάνουν τα καλά μου τα παιδιά? Πώς τα περνάμε? Όλα καλά. Καλό Σαββατοκύριακο να έχουμε. Σήμερα Παρασκευή 29 του μήνα. Πω, τον φάγαμε το Μάιο, έτσι. Καλό μήνα, λέμε, από την Δευτέρα του Αγίου Πνεύματος, μάλιστα. Λοιπόν, σήμερα γιορτάζει η Θεοδοσία και η Ολίβια και ο Ολιβιανός. Γιορτάζει και η Υπομονή. Γιορτάζουμε όλοι, δηλαδή, στην ουσία. Είμαι ο Θέμης Γιοργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Nova, η οποία μας έχει τα καλύτερα νέα. Η Nova, παιδιά, φέρνει το Nova 5G Home Internet με υπερυψηλές ταχύτητες έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Χωρίς οπτική να, καλά ακούσατε. Χωρίς οπτική να. Μάθετε περισσότερα nova.gr. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova, όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά, χωρίς διακοπές για διαφημίσεις. Νίνο και Τζόζεφιν, τι κάνεις? Καλησπέρα σε όλους. Καλή μας διασκέδαση.

0: Radio.
1: Την Τρίτη μετά την εκπομπή γυρνάω σπίτι μία η ώρα, είχε κρύο.
2: Και λέω κάτι πρέπει να φάω. Ήταν μία ώρα το βράδυ. Λέω τώρα τι να φάω μία ώρα. Και όπως ανοίγω το σιρτάρι με τα τρόφιμα, βλέπω κάτι ξεχασμένα νάτσος. Τα βάζω σε ένα μπολ. Παίρνω τυρί τριμμένο, το ρίχνω από πάνω, το λιώνω και μετά ρίχνω καλαμπόκι και σειράτσα μέγιο. Και λέω τι έφτιαξες ρε παιχτάρα. Παιδιά, μιλάμε τώρα για το πιάτο. Ήθελα να το πάω, ήθελα να γυρίσω και να πω κύριε Κοντιζά που το αφήνω. Ήθελα να μου το βαθμολογήσω.
0: Απογευματινό Σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο Σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.

βραδιάζει, δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει, τώρα για μας. Μ' αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ρέστα ζωή, δυο ψίχουλα.

0: Γιώργος Γιαννιάς, ετοιμάζω ταξίδι εδώ στο Σφαίρα 102.2 και μιλώντας για ταξίδι, τι λέτε για μια βόλτα στην πανέμορφη Πάρο? Παραδώστε τις αισθήσεις σας, την άνεση, τη φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο Πάρος Palace Suites. Εκεί λοιπόν σας περιμένει μια πολυτελέστατη διαμονή με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε λοιπόν την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια ξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού. Πληροφορίες κρατήσεις parospalace.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Λοιπόν, έκρυψα κάτι σοκολατάκια για να μην τα φάω.
3: Ναι.
2: Και πήγα, φίλε, και τα φάγα χθες το βράδυ.
3: Γιατί?
2: Γιατί ήξερα που τα είχα κρύψει. Το ήξερα ότι θα με ρωτήσει.
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε το exclusive Nova Deal με τα Coffee Lab και κέρδισε ένα συν ένα καφέ δώρο όσες φορές θες. Μπες τώρα στο Παντού App και πάρε το deal. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Πού ήσουν? Πού ήσουν στις μεγάλες παγκόσμιες στιγμές? Στο χέρι του Θεού Diego. Πού ήσουν? Στο θεϊκό πόδι του Ινιέστα. Πού ήσουν? Πού ήσουν όταν μια μυθική κοτσίδα έχανε το πέναλτι και όταν μια μυθική φαλάκρα έριχνε τίτλους τέλους? Πού ήσουν όταν ο Πελέ και ο Κρόιφ μας έμαθαν τι είναι μπάλα? Και όταν ο Εμπαπέ και ο Μέση μας έδειξαν τι σημαίνει τελικός? Και πού θα είσαι σε αυτό το παγκόσμιο? Γιατί εμείς θα είμαστε εκεί. Στοίχημα. Επίσημος υποστηρικτής παγκοσμίου κυπέλου FIFA 2026. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
7: Yeah, είσαι εδώ.
8: Το νέο Baby Sun Care της Fresder με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresder. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
9: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Sophie DeLudi, Στεφανία Φραγκίστα, Μαμπού, Kion, Emanuela Swimwear, Odyssey 10, Son of a Beach και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
10: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
11: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικα από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
12: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
13: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
14: Τι?
13: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
14: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
15: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
3: Ό,τι αντέχει στο χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με τεντόπανα κάλμπαρι. Τα τεντόπανα κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας στην εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία τεντόπανα κάλμπαρι. Γιατί για τεντόπανα καλύτερα κάλμπαρι.
16: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διτητή! Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
17: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail με την αξιοπιστία της Entersoft One.
18: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
19: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
18: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
19: Για να δω.
20: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
21: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
22: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills. Σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης, Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά διδάκτρα στο ekalpha.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
23: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
24: Τίποτα. Σερβίρει η Vistabet μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
25: Και νιώθω. Vistabet.
26: Και κάνει διασκέδαση.
27: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
28: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.
29: Σφαίρα 102.2.
0: Σφαίρα 102.2 επιστρέψαμε. Παιδιά, το γύρο του διαδικτύου έχει κάνει ένα βίντεο με ένα βουβάλι από τον Μπαγκλαντές, διότι έχει μια έτσι πολύ ιδιαίτερη εμφάνιση. Λοιπόν, καταρχάς να πούμε ότι είναι βουβάλι αλμπίνο 700 κιλών και έγινε viral όταν ο ιδιοκτήτης του αποκάλυψε ότι το έχει ονομάσει Donald Trump. Γι' αυτό σας λέω έχει ιδιαίτερη εμφάνιση και αλήθεια είναι ότι του μοιάζει λίγο. Το ξανθό αυτό βουβάλι λοιπόν ξεχωρίζει λόγω του αλμπινισμού του και εμφανίστηκε σε βίντεο και βεβαίως έκανε χαμό στα social media μαζεύοντας χιλιάδες προβολές αλλά και σχόλια. Δεν προκλήθηκε λοιπόν αυτός ο χαμός μόνο του τεραστιού μεγέθους, γιατί σας είπα ότι είναι 700 κιλά, αλλά κυρίως εξαιτίας της ομοιότητάς του σύμφωνα με τον ιδιοκτήτη του που έχει με τον Αμερικανό πρόεδρο. Μία ξανθιά τούφα στο κεφάλι του ζώου κάνει τη διαφορά, ήταν αρκετή για να ξεκινήσει σύγκριση και όλο αυτό το τρολάρισμα σε βάρος του Τραμπ από τα social media. Κάποιος για παράδειγμα έγραψε: είναι πιο ήρεμος από τον κανονικό Τραμπ, αυτός τουλάχιστον δεν κάνει tweets, σχολίασε κάποιος άλλος. Τώρα που τον βλέπω, παιδιά, όντως βρείτε τον, αυτό ειδικά με την τούφα είναι όλα τα λεφτά. Μοιάζουν, είναι η αλήθεια. Τι να πω. Έρχεται ο Πάνος Κιάμος, ξέρεις πολλούς.

τσουτσούκια στο παρελθόν με τους One μωρό μου εδώ στο Σφαίρα 102.2. Παιδιά, οι λεκέδες στα αγαπημένα μας ρούχα είναι από τις πιο συχνές μικρές ατυχίες της καθημερινότητας. Συμφωνείτε? Ειδικά όταν πρόκειται για καφέδες, φαγητά ή άλλους επίμονους λεκέδες που φεύγουν δύσκολα, η αλήθεια είναι. Η λύση λοιπόν, έχω να σας πω, έρχεται από το ολοκένουργιο Ariel The Big One Pod, το μεγαλύτερο pod που έχει δημιουργήσει ποτέ Ariel. Είναι δύο φορές μεγαλύτερο και διαθέτει τρία ενσωματωμένα συστατικά που βοηθούν στην αφαίρεση επίμονων λεκέδων, εξουδετερώνει τις δυσάρεστες οσμές, ενώ παράλληλα ενισχύει τη λάμψη των λευκών και τη φωτεινότητα των χρωματιστών. Μία λοιπόν καινούργια πρόταση για τα αγαπημένα μας ρούχα και λεκέδες bye bye, όπως λέει και το τραγούδι του Big One, που είναι και το πρόσωπο της Ariel. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.

0: 102.2. Μόνο επιτυχίες.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Ανεκδότο της ημέρας.
3: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ.
5: Πέθανε.
3: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρος Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτι.
1: Πρωινό σφαίρα.
0: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
6: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε.

0: MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακουσφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι. Με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102,2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
1: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκότ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον. Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
2: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
3: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
4: Γεια σας, είμαι η Έλλη, πρόεδρος του Συλλόγου Πεντάχρονου και είμαι ειδική παραλιολόγος. Σας παρουσιάζω τα αγαπημένα μου καλοκαιρινά παιχνίδια στον ήλιο. Κυνηγητό παραλίας. Εγώ τρέχω και ο μπαμπάς μου με κυνηγάει με το αντιλιακό. Βαρελάκια στην άμμο. Ευτυχώς το αντιλιακό μου δεν κολλάει καθόλου και είναι και διάβροχο. Α, και το πιο σημαντικό, όπως λέει και η μαμά, και για αντιλιακά μόνο Μουστελά.
5: Κερδίστε το παιχνίδι με τον ήλιο με τη φροντίδα και ασφάλεια της Μουστελά. Κατάλληλα για όλη την οικογένεια, ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα. Στα φαρμακεία και επιλεγμένα σημεία μόνο από την Isoplus.
6: Στην Greco Strom θα βρεις εξατομικευμένη στήριξη, άνεση και αντοχή σε τεχνολογικά εξελιγμένα στρώματα ύπνου και χειροποίητα κρεβάτια. Κάνε τις αγορές σου πιο εύκολα με το Buy Now, Pay Later. Έως 1000 ευρώ σε 4 άτοκες δόσεις χωρίς πιστωτική κάρτα. Για να ξυπνάς και εσύ κάθε μέρα σαν καινούριος. Greco Strom. Wake up new.
7: Ψάχνεις αυτοκίνητο? Τώρα είναι η στιγμή. Στα Open Days της Avis βρίσκεις κορυφαία μεταχειρισμένα με 10% έκπτωση, πλήρες ιστορικό συντήρησης και όφελος έως και 3.000 ευρώ. Και όχι μόνο, τέλη κυκλοφορίας, ασφάλεια, 12 μήνες εγγύηση καλής λειτουργίας και οδική βοήθεια. Όλα δώρο από την Avis. Μην το σκέφτεσαι, το επόμενο αυτοκίνητό σου σε περιμένει. Έλα την Κυριακή 7 Ιουνίου, 9 με 4 στις εγκαταστάσεις της Avis, Ιερά Οδός 101, Βοτανικός.
8: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-παπούτσια.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-παπούτσια ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-παπούτσια.gr και στην εφαρμογή. Το e-παπούτσια ξέρει.
9: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες.
10: Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Αόρατη προστασία. Ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλι, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
14: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
15: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
14: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος. Πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18

0: Μιλίχωρο.
1: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
2: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
3: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε, οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
4: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
5: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
4: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
5: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
6: Σφαίρα 102-2.
7: Και 1 και 2 και 10 στη σειρά χωρίς διακοπή.
8: Σφαίρα 102-2 επιστρέψαμε. Παιδιά, ξέρετε τι είναι περίεργο? Ότι ο καθένας μας ζει σε μια διαφορετική πραγματικότητα, ακόμα και αν είμαστε στο ίδιο μέρος. Δείτε πώς το περιγράφει αυτό το βιβλίο Καθρέφτης. Η πραγματικότητα δεν είναι μία, δεν είναι ίδια για όλους. Ζούμε μέσα στις δικές μας ερμηνείες και αυτές ορίζουν όσα βλέπουμε. Στο best seller Καθρέφτης του Χάρη Πολίτη θα διαβάσετε πολλές αλήθειες χωρίς φίλτρο. Κυκλοφορεί σε όλα τα βιβλιοπωλεία από τις εκδόσεις Διόπτρα. Είμαι ο Θέμης Γιωργαντάς. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 5 ακριβώς. Αμέσως τώρα 10 μεγάλες επιτυχίες στη σειρά χωρίς διακοπές και διαφημίσεις. Έρχονται Τόκελ και Λίλα. Ποιος να σου το πει. Καλησπέρα σε όλους και πάλι.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
1: Δεν θέλω ρε παιδί μου να με θάψουνε. Θέλω ρε παιδί μου να σκορπίσουνε τις τάχτες μου εκεί που θέλω. Και το έλεγα στη γυναίκα μου προχθές και μου λέει: Πού θες δηλαδή να σκορπίσουμε τις τάχτες σου? Λέω: Τι σκορπίστε, λέει, στο κουφονίσει. Τι λες ρε Νίκο, μου λέει.
2: Εσύ δεν λέω... θέλεις να σκορπιστεί.
1: Ναι, ρε παιδί μου, το έχω
2: σκορπίσει. Εκεί στο πορεί.
1: Ναι, στο πορεί.
2: Να κάνουμε μπάνιο εμείς στο καλοκαίρι, να λέμε κάπου εδώ και ο Νικόλας.
1: Α, λες μωρέ. Που εσένα θα σε έχουμε χαιρετήσει καμιά δεκαετία πιο νωρίς. Είσαι με τα καλά σου.
0: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη. Κάθε απόγευμα 5 με 8 στο σφαίρα 102.2. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή σφαίρα 102.2.
3: Ευχαριστώ τον Θεό που σε γνώρισε. Ευχαριστώ τον

0: υπέροχο κλάσικ από τις μέλισσες, η μόνη επιλογή εδώ στο Σφαίρα 102.2 στην παρέα μας και η Νόβα. Είσαι στην Νόβα, έχω να σου πω, κερδίζεις 5 ευρώ έκπτωση στα Simply Burger. Τώρα λοιπόν μπορείς να απολαύσεις 5 ευρώ έκπτωση σε κάθε παραγγελία σου στα Simply Burger, κατεβάζοντας φυσικά το application του παντού, σκανάροντας την απόδειξή σου και παίρνοντας το deal. Και αυτό φυσικά όσες φορές θέλεις μέσα στην εβδομάδα, αρκεί να είσαι πελάτης Νόβα. Μάθε περισσότερα nova.gr. Σε πολύ λίγο και πάλι μαζί.
1: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Χθες πήγα, είχε κάτι ιατρία και βλέπω δερματολόγος και χτυπώ την πόρτα, μπαίνω μέσα, ήταν ένας κύριος. Μέσα λογιάς, είστε δερματολόγος? Μου λέει, ναι, παρακαλώ, μου λέει, τι θα θέλετε? Λέω, ρε γιατριά, δεις λίγο, αυτή η ζώνη είναι κροκοδίλου πραγματικά?
1: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Ακούνια στο Βάλτο, η νέα pop πολιτική κωμωδία του Άκη Δήμου σε σκηνοθεσία Μανώλη Δούνια, με τους Εμίλιο Χιλάκη, Αθηνά Μαξίμου, Αλέκο Σουβίτη και Μαριάννα του Μασάτου. Ένας έρωτας που δεν λέει να ξεχαστεί, μια επέτειος που γίνεται σκάνδαλο και μια χώρα που καίγεται για τα λάθος πράγματα. Από 3η 2 Ιουνίου και κάθε Κυριακή, Δευτέρα, Τρίτη και Τετάρτη στην Ταράτσα Θεάτρου Λαμπέτη.
4: Με την Nova κερδίζεις παντού. Απόλαυσε exclusive Nova Deals σε Coffee Lab, Pizza Fan, Simply Burgers, Walt και Signature Travel και αμέτρητες προσφορές σε top brands σε περισσότερα από 1000 σημεία. Μπες τώρα στο Παντού App, διάλεξε την προσφορά σου και απόλαυσέ την. Έχεις Nova? Έχεις περισσότερα. Μάθε περισσότερα στο nova.gr.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
7: Τι, ήρθα!
6: Ένας θείος.
8: Α, ήρθες.
6: Καμία αλλαγή.
8: Δεν πειράζεις τίποτα, γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
6: Και μια μεγάλη ανατροπή.
9: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
8: Τι έκανες?
9: Έβαλα προτέρια.
8: Καλά έκανες. Μπράβο.
6: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
8: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτεργία Club?
9: Έτσι.
8: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
9: Να, εδώ.
8: Πώς μπαίνω στο Πρωτεργία App? Α, τόσο εύκολο είναι.
9: Ναι, ναι.
6: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΗ.
10: Μια κατσαριδούλα, η μικρή Τερέζα,

0: Τέζα. Και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα αντιμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
2: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
3: Hertz Leasing.
2: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
3: Hertz Leasing.
2: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
3: Hertz Leasing.
2: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα.
4: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
5: Τάκης και
6: Μπούπι, φέρε το λουρί.
7: Πάμε να δούμε σπίτια.
8: Ναι, καλά. Στον κτηνίατρο θα πάμε.
6: Όχι, βρε. Πήραμε την προέγκριση στεγαστικού από την Εθνική.
8: Με δουλεύεις, αφού προχτές κάναμε την αίτηση.
6: Μα έτσι γίνεται στην Εθνική. Σε 48 ώρες από την υποβολή της αίτησης έχεις προέγκριση και σε 48 ώρες από την υπογραφή της σύμβασης έχεις τα χρήματα. Απλά και ανθρώπινα.
8: Τάκη, έτσι και μου λες ψέματα. Και πάμε κτηνίατρο. 48 θα είναι η ώρα.
6: Μπούμπι, πώς μιλάς έτσι? Είμαστε στον αέρα. Να πέσει το τζίνγλ, παρακαλώ.
5: Τάκης και Μπούμπις.
9: Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Πληροφορίες στο nbg.gr.
10: Με το Massoutis.gr έχεις ένα ολόκληρο σούπερ μάρκετ στο χέρι σου. Και το καλύτερο, εποφελείσαι από 3 έως 6 άτοκες δόσεις στις αγορές σου. Μόνο στο Massoutis.gr. Εσύ ακόμα να μπεις.
11: Ναι, το στέκι του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
12: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
13: Γερμανός ολέ ολέ.
14: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
13: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
14: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
13: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το Γερμανό, να το το διπλό.
15: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
16: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7.50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
17: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε τη BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
18: Σφαίρα Viber 6936 10122.
19: Σφαίρα 1022.
20: Στο 1022 επιστρέψαμε, παιδιά, το μεγαλύτερο παιχνίδι του ελληνικού ραδιοφώνου. Ξέρεις ποιο είναι? Είναι το Sfera Password. Είναι εδώ και θα χαρίσει σε κάποιον από εσάς, σε κάποιο σούπερ τυχερό, ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο. Το MG3 Hybrid Plus σε αποκλειστική έκδοση αξίας 22.550 ευρώ από την Ωμέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Το αυτοκίνητο αυτή τη στιγμή είναι κρυμμένο μέσα σε ένα μυστικό γκαράζ και για να το κερδίσεις πρέπει να ξέρεις το Sfera Password, δηλαδή τον κωδικό που ανοίγει τον γκαράζ. Για να παίξεις πρέπει να ακούς καθημερινά 8.30 και 11.30 το πρωί, 2.30 το μεσημέρι, 5.30 το απόγευμα. Τότε η παραγωγή του Σφαίρα ανακοινώνουν το Σφαίρα Passwords. Από εκείνη τη στιγμή έχεις 5 λεπτά για να δηλώσεις συμμετοχή. Από όσους έχουν στείλει μήνυμα, γίνεται κλήρωση και ένα σούπερ τυχερός βγαίνει τηλεφωνικά στον αέρα για να απαντήσεις την ερώτηση «Ποιο είναι το Σφαίρα Password που ανοίγει τον γκαράζ?». Η σωστή απάντηση κερδίζει αυτόματα μία συμμετοχή στη μεγάλη κλήρωση για να κάνεις δικό σου το MG300 Plus. Παιδιά, επιτρέπετε να παίξετε όσες φορές θέλετε. Όροι και προϋποθέσεις, σφαίρα.gr. Πολύ και καλή επιτυχία. Έρχεται το νούμερο 1 του Σφαίρα Top 30. Είναι η Κατερίνα Λιόλιου, Λογαριασμός.

0: και ο Σάκης Ρουβάς εδώ στο Σφαίρα 102.2. Κάπου σε αυτό το σημείο θα πρέπει να σας αφήσω. Από τις 3 ακριβώς μέχρι τώρα στην παρέα σας ήταν ο Θέμης Γιωργαντάς. Δεν είμαι μόνος, είμαι παρέα με την Νόβα. Να ρωτήσω, έχεις Νόβα? Έχω να σου πω. Έχεις μία premium pizza από την Pizza Fan εντελώς δωρεάν. Μη χάσεις αυτό το Nova Deal. Απόλαυσε εντελώς δωρεάν λαχταριστή πίτσα από την premium συλλογή της Pizza Fan. Μπες τώρα στο application του Παντού, συνδέσου σαν χρήσης Nova και πάρε το deal. Μάθε περισσότερα nova.gr. Δεν φεύγει κανείς. Απογευματινό σφαίρα. Ελίνα Παπίλα, Νικόλας Ράπτης σε λίγο κοντά μας. Εμείς και πάλι εδώ αύριο Σάββατο. Σας περιμένω όλους. 12 το μεσημέρι έχουμε σφαίρα Top 30. Επίσης, παιδιά, απόψε το βράδυ μη μου ξεχαστείτε. Ο Σφαίρα και το Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων σας προσκαλούν στο Σφαίρα Park Concert απόψε στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Super live performance με τη Μαρσό μαζί της DJ set από το δικό μας Πέτρο Καρά και τον D-Pan στο Opening Act. Μην το χάσετε με τίποτα, είσοδος ελεύθερη. Να προσέχετε τους εαυτούς σας. Φιλάκια απείρα. Μουα.
1: Πρωινό Σφαίρα.
2: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
3: Ψήθηκα.
2: Όχι.
3: Τι?
2: Πατάτε!
1: Πρωινό Σφαίρα.
4: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 5 στον Σφαίρα 102.2.
5: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
6: Με το Bet Builder της Bet365 παίρνετε τη δύναμη στα χέρια σας.
7: Μπορείτε να δημιουργήσετε το δικό σας στοίχημα μέσα από χιλιάδες αγορές. Όπως ένας παίκτης να σκοράρει ή να δώσει assist, καθώς και το τελικό αποτέλεσμα. Και αν κάποιος παίκτης σας αντικατασταθεί, το στοίχημά σας συνεχίζεται με το SAP Plus.
6: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Απαιτείται εγγραφή.
7: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
8: Σφαίρα 102.2.
9: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματά σας.
10: Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
11: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
12: Ό,τι αντέχει στον χρόνο έχει αξία και η σκίαση έχει τη δική της αξία με Τεντόπανα Κάλμπαρι. Τα Τεντόπανα Κάλμπαρι είναι πιστοποιημένα υφάσματα εξαιρετικής διάρκειας και αντοχής που προσφέρουν έως και πλήρη σκίαση συμβάλλοντας την εξοικονόμηση ενέργειας. Συμβουλευτείτε έναν ειδικό και δώστε αξία στο χώρο σας με τα κορυφαία Τεντόπανα Κάλμπαρι. Γιατί για Τεντόπανα καλύτερα Κάλμπαρι.
13: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Μαξιλάρια και προστατευτικές θήκες Ισάτης 55% φθηνότερα με την κάρτα Bonus Γαλαξίας. Αντιλιακά καροτέν σε χρυσές τιμές. Always σερβιέτες 2-1 δώρο. Παλέτ βαφές μαλλιών μόνο 3,41. Γαλαξίας.
14: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
15: Και του έφρεν και τούτα μπαμπά.
16: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον έμφυα. Ενημερωθείτε στο ergoellas.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά

0: Κίες του Μίμη Πλέσα με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Κουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
1: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα.
2: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
3: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδείξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
4: Αχ, καλοκαιράκι, το καλύτερό μας. Η παρέα βγαίνει στην αυλή και η πίτσα μπαίνει στο φούρνο εδώ και τώρα. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Καλύτερη με διαφορά. Με ζύμη φορνισμένη στην πέτρα. Και όπως πάντα, με εκλεκτά υλικά. Ψήνεις και απολαμβάνεις σε 7 λεπτά. Αυτή ζεστή και εσύ στη δροσιά. Τέλεια πίτσα, εδώ και τώρα. Μαργαρίτα, σπέσιαλ, χωριάτικη, μπάρμπικιου. Πίτσα Χρυσή Ζύμη. Δεν έτυχε, πέτυχε.
5: Οχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
6: Τι?
5: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
6: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
7: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
8: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το. Οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
9: Μ' ακούτε λίγο.
10: Okay.
11: Καλησπέρα και καλό απόγευμα.
12: Απογευματινό σφαίρα 102-2 με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα Ράπτη.
9: Τι κάνετε?
11: Έτσι μιλά στον αέρα.
9: Δεν μου ταιριάζει.
11: Γεια σας.
13: Καλησπέρα.
9: What's your name?
11: Α, καλά.
12: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
13: Wow.
11: Έκανε wow.
12: Με την Ελίνα Παπίλα.
9: Εγώ το δουλεύω καλά το χέρι. Γενικά.
12: Και τον Νικόλα Ράπτη.
11: Αυτή την τράπεζα της ξεφτύλας.
12: 5 με 8.
9: Θα είμαστε παρέα.
12: Απογευματινό σφαίρα 102-2.
11: Μπορεί να κάνεις νιάου
9: νιάου. Νιάου νιάου.
14: Πού είχα πάει?
9: Στο τρελοκομείο έχεις πάει, αγάπη μου.
12: Κάθε απόγευμα στο σφαίρα 102-2. Το ζούμε.
9: Σκέφτομαι ότι μου ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το μάγκο.
12: Το απογευματινό σφαίρα 102-2.

0: Σκέτσα, μέσα στα καλοκαίρια όσο μας τραγουδάει ο Γιώργος Σαμπάνης, σφαίρα 102.2, χρόνια πολλά για ακόμη μία φορά σε όλους όσοι γιορτάζουν σήμερα. Εδώ θα είμαστε μέχρι τις 8 και θέλω να σας πω ότι γίνεται ένας χαμός, ειδικά στην Αττική Οδό. Κάποια στιγμή είχε γεμίσει και καπνούς και νομίζω ότι πρέπει ένα αυτοκίνητο να πήρε φωτιά, να κινδύνευσε να πάρει φωτιά. Εύχομαι να είναι όλα καλά γιατί δεν είχα ορατότητα. Παρ' όλα αυτά τα πράγματα είναι ζόρικα έξω. Έχουμε και την έξοδο του τριημέρου. Φεύγετε. Πού πάτε? Πού πηγαίνετε? Στείλτε μου στο Viber. Ποιος είναι ο προορισμός, η παρέα και τι τραγούδι θέλετε να ακούσετε καθ' όλη τη διάρκεια του ταξιδιού, έτσι για να σας κάνουμε το χατήρι. Όπου και να είστε, εύχομαι να είσαστε καλά. 693-610-1022 στο Viber σας περιμένω και 211-700-7931. Σε λίγο έχουμε και το Σφαίρα Πάσου, θα τα πούμε στη συνέχεια αυτά. Όμως, ο Μασούτης είναι εδώ, 50 χρόνια και 50 Σάββατα γιορτής. Κάθε Σάββατο, αύριο το πρωί, υπάρχει ένα προϊόν με μία τιμή που σπάει τα κοντέρ. Και αυτό δεν το χάνουμε, ειδικά για εμάς που θα μείνουμε πίσω και θα πάμε κάπου τριμεράκι. Λοιπόν, πάμε break και επιστρέφουμε εδώ στον Σφαίρα 102.2 με το Σφαίρα Password για το υπέροχο αυτοκίνητο από την MG Omega Ελλάδα για Παρασκευή. MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοσης αξίας 22.550 ευρώ. Όλα αυτά σε λίγο στον Σφαίρα 102.2.
1: Πρωινό Σφαίρα. Moments.
2: Καθόμουν και σκεφτόμουν, ρε παιδιά, ότι παλιά με ένα ευρώ έπαιρνα 3 κουρασάν, 2 στυλό, 7 τσίχλες και 2 χυμούς, φίλε. Πραγματικά. Πραγματικά.
3: Ναι.
2: Μετά έβαλαν κάμερες. Μετά δεν μπορούσα.
4: We'll
1: be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο.
6: Φέρε τη βότκα, φέρε το βυσσινό.
5: DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις. Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη.
6: Πάντα και λίγο ακόμα.
5: Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Θέλεις οικονομία, θέλεις Μασούτη.
7: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και Μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
1: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
8: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
9: Σφαίρα 102.2.
1: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
10: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
1: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
10: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
11: Όταν είσαι επαγγελματίας και έχεις επιχείρηση, δεν αρκούν τα μεγάλα λόγια. Πρέπει να αποδεικνύεις την αξία σου κάθε μέρα. Με έργα. Νέες εκδόσεις έργων των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Κάνε τώρα δικό σου το κορυφαίο Vito ή Sprinter με ακόμα πιο πλούσιο εξοπλισμό. Και σε ασύγκριτη τιμή. Mercedes-Benz Vans Ergon Edition. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
3: Ανακάλυψε τη στιγμή που το καλοκαίρι γίνεται αίσθηση με ένα L'Or στιγμιαίο Φρέντο. Ξεκινά από έναν ήχο. Γίνεται δροσιά. Παίρνει ρυθμό. Και ζωντανεύει στο ποτήρι σου. Δοκίμασε τώρα τη νέα σειρά στιγμιαίου καφέ L'Or. Βουτιά στο καλοκαίρι. Βουτιά στη στιγμή.
4: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο ipapoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το ipapoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο ipapoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το ipapoutsia ξέρει.
9: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
12: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
13: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
12: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
13: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.

Κυριακή, γιορτή και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μαγλιστράω, κάνω κέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρίπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα, καμιά ιδέα.

0: ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις για την υποχρεωτική ηλεκτρονική τιμολόγηση μέσω παρόχου ES1 Go!
3: Το ES1 Go στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής στην ΑΔΕ, στους πελάτες και στο λογιστή σου. Και με AI λειτουργίες. Κέρδισε τώρα έναν χρόνο δωρεάν πάροχο. Μάθε πώς στο ES1Go.gr. ES1 Go. Με την εγγύηση της Centers of One.
4: Έχεις Renault Dacia? Τώρα με την υπηρεσία Automotive Total Care 5 Plus από την Automotive Group κάνεις σέρβις στο όχημά σου από μόλις 125 ευρώ. Με πάνω από 35 χρόνια εμπειρίας και κορυφαίο after sales για Renault και Dacia, η ομάδα της Automotive φροντίζει το αυτοκίνητό σου όπως του αξίζει. Και αν αναζητάς μεταχειρισμένο, εδώ παίρνεις και 3 χρόνια εγγύηση. Automotive Group στο Γέρακα. Εμπιστοσύνη που μετράει.
5: Summer at Attica. Το Attica υποδέχεται το καλοκαίρι με τις πιο ενημερωμένες συλλογές μαγιό και beachwear. Eres, Melissa Audabash, Hansa G, Sifoli, MC Toos & Bart, Vilbrequin, Oliver Brown, Fresco Bol Carioca και πολλές ακόμα μάρκες σας περιμένουν να τις ανακαλύψετε. Attica. You at your best.
6: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις.
7: Το Σφαίρα password είναι 9, 7, 1, 3.

0: Παρακαλώ.
1: Καλησπέρα.
0: Γεια, πώς σε λένε?
1: Λίτσα.
0: Λίτσα μου, πες μου το password.
1: 9713.
0: Μπράβο!
1: Ευχαριστώ!
0: Μπράβο σου, Λιτσάκι μου, είσαι στην κλήρωση για το αυτοκίνητο. Μπράβο! Τέλεια. Καλή επιτυχία.
1: Να ρωτήσω κάτι, με ναι. Τα στοιχεία τι γίνεται, τα παίρνετε εσείς αυτόματα, έτσι δεν είναι?
0: Ναι, τα έχουμε εμείς από το Viber, μην αγχώνεσαι.
1: Τέλεια.
0: Να είσαι καλά, κορίτσι.
1: Ευχαριστώ.
0: Μου, καλή επιτυχία, καλό τριήμερο. Η Λίτσα λοιπόν, η Λίτσα βγήκε στον αέρα και είπε σωστά το password. Το password λοιπόν παραπέμπει σε ένα τετραψήφιο κωδικό που ανοίγει το μυστικό γκαράζ, που μέσα στον γκαράζ υπάρχει ένα υπέροχο αυτοκίνητο από την MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Είναι το MG3 Hybrid Plus Exclusive έκδοση αξία 22.550 ευρώ. Είναι υπέροχο δώρο. Καταπληκτικό. 8,5, 11,5, 2,5, 5,5 καθημερινά ακούτε το Σφαίρα Password. Με το που το ακούτε, έχετε 5 λεπτά περιθώριο να στείλετε μηνύματα στο Viber του Σφαίρα τη λέξη Password και μετά από τυχαία επιλογή βγαίνει στον αέρα εκείνος εκείνη που θα μας πει σωστά το Password και μπαίνει στην κλήρωση. Είναι πάρα πολύ σημαντικό να στείλετε στο Viber τη λέξη Password και όχι άλλα μηνύματα με κωδικούς. Δεν θέλουμε κωδικούς, θέλουμε μόνο τη λέξη Password. Από τον Σφαίρα 102,2 και την MG Μέγα Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Σήμερα λοιπόν που είναι Παρασκευή γίνεται χαμός. Θέλω να σας πω ότι η κίνηση είναι αφόρητη, αλλά παρόλα αυτά ο Σφαίρα 102,2 είναι ζωντανά καθημερινά εδώ με όλες τις εκπομπές, με τα τραγούδια που θέλετε εσείς. Ξέρω ότι έχετε στείλει πάρα πολλά μηνύματα για τραγούδια που θέλετε να ακούσετε και η αλήθεια είναι ότι θα μπουν τα περισσότερα γιατί είναι πάρα πάρα πολλά τα μηνύματα, όπως το επόμενο που θα επιλέξουμε. Τι θα επιλέξουμε? Σε Σφακιανάκη θέλω να πάμε τώρα. Ναι, έτσι. Για εκείνους που είναι πολλή ώρα στο αυτοκίνητο, που δεν την παλεύουν ιδιαίτερα. Λοιπόν, σήμερα που ο μήνας έχει 29 του Μαΐου, θέλω να σας πω ότι έχω στην παρέα μου πάρα πολύ κόσμο, όπως για παράδειγμα το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Τι γίνεται τώρα εκεί? Το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας προσκαλεί και φέτος στο Park Rio Cinema και στο Park Rio Cinema Kids. Πάρα πολύ ωραία πράγματα. Για δεύτερη χρονιά χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Το πρόγραμμα προβολών βρίσκεται και στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, γιατί εκεί μας περιμένουν, στο Κέντρο Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, για την ταινία Lilo and Stitch. Μία ώρα πριν την ταινία, τα παιδιά συμμετέχουν στα workshops ιστορίες του βυθού, γεμάτα χρώματα, παιχνίδι, φαντασία. Περάνε πάρα πολύ ωραία. Τα παιδιά νομίζω ότι περάνε πολύ καλύτερα από τους μεγάλους και οι μεγάλοι περάνε πολύ καλύτερα γιατί βλέπουν τα παιδιά να περνάνε καλά. Και ξέρετε, όταν ένα παιδί είναι ήρεμο και περνάει ωραία, η μαμά, ο μπαμπάς είναι ακόμη πιο. Λοιπόν, σήμερα που είναι 29 του Μάη, η Κωνσταντινούπολη πέφτει στα χέρια των Οθωμανών Τούρκων. Η πόλη Εάλο, έπειτα από πολιορκία ενός χρόνου 1453. Σαν σήμερα ιδρύθηκε και η ΑΕΚ, Αθλητική Ένωση Κωνσταντινούπολης, ανήμερες ιστορικής επαιτίου της άλωσης της πόλης. Η ιδρυτική συνέλευση έγινε. Σαν σήμερα το 1924, η εκκίνηση του πρώτου ράλι Ακρόπολης με 26 πληρώματα, εκ των οποίων 7 διεθνή, το 1953. Πάρα πολλά. Χρόνια πολλά και σε σένα που έχεις τα γενέθλιά σου. Χρόνια πολλά και σε σένα που μπορεί κάτι άλλο να γιορτάζεις σήμερα. Βεβαίως, είναι 29 του Μάη, λίγες μέρες πριν μπει επίσημα το καλοκαίρι. Δουλευτάρας εδώ στην παρέα μας. Πολλοί επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με τις αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να διαλέξεις εσύ εύκολα και γρήγορα με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε λοιπόν το Δουλευτάρας app και ησύχασε. Στη θα βάλουμε από Σφαγιανάκη. Θέλω το αγάπη τη δύσκολο πράγμα. Αυτό. Για ξεκίνα. Τι τραγούδι. Ειδικά άμα είσαι στην κίνηση στον πανικό. Εντάξει, σταματά να μιλάω, σταματά.

0: Ποδοσφαίρα.
1: Μου στείλε ο πρόεδρος τη συζήτηση που έκανε χθες με την πεθερά του. Μου λέει: ήρθε η Γρηγόρη επίσκεψη πεθερά μου χθες. Τη ρωτάω πόσο θα μείνεις. Του λέει: για όσο με θέλετε. Και τη απαντάω: κάνω ούτε ένα καφέ, δεν θα πιείς.
0: Έξι με 7, 8, 9, 10. 6 με 10. Πρωινό Σφαίρα.
2: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Ανακαινήσεις, ανακατασκευές, αναπαλαιώσεις, Bob. Πώς, αν ξέρω από Βιτρό, πώς δεν ξέρω. Βιτρό, βιτρίνες, βιομάζα, βιοφθορισμός. Σε όλες τις αναζητήσεις από Βι, πρώτος εμφανίζομαι. Λες και έχεις άλλη επιλογή. Δεν πήρες και στο δουλευταρά.
4: Περισσότεροι επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμοι με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις εσύ με ποιον θα φτιάξεις το σπίτι σου. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης. Τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρησή σου στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can.
7: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
8: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
7: Αλήθεια, μωρό. Έλα, πες μου. Τι έκλεισες?
8: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
7: Θανάση, πες μου κι άλλα.
8: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο vendurisferis.com.
9: Ναι, έλα, Γιώργο.
10: Έλα, λέ.
9: Μ' ακούς?
10: Σ' ακούω.
9: Ο μικρός.
10: Τι?
9: Είπε την πρώτη του λέξη.
10: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
9: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις.
10: Τι?
9: Είπε μπα. Είπε
10: μπαμπά.
9: Όχι.
10: Είπε μπαμπά το καμπάρι μου.
9: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
10: Μπάλα. Είπε μπάλα.
9: Είπε μπάλα.
10: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα είπε το παιδί.
11: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
12: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Τώρα στο πλαίσιο παίρνεις το νέο σου κλιματιστικό με δωρεάν εγκατάσταση ή αλλιώς την αξία της σε δωροεπιταγή και με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
13: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό γιόντελινγκ.
14: Το νέο Baby Sun Care της Fresider με SPF 50 είναι σίγουρα εδώ. Το βρεφικό αντιλιακό γαλάκτωμα μόνο με φυσικά φίλτρα προστατεύει το ευάλωτο δερματάκι του από ευρύ φάσμα της ηλιακής ακτινοβολίας αλλά και από το στρες της υπεριόδους ακτινοβολίας. Νέο Baby Sun Care SPF 50. Μαζί στις πρώτες βόλτες με το μωρό σας. Fresderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
15: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank, η τράπεζα. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υπόκεινται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
16: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με Smoky Mayo Burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House.
17: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πόλη τελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
18: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
19: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη ρε διτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές. Εγώ πια!
20: Με το ES1 Go Retail παίζεις μπάλα ψηφιακά. Ψηφιακή ταμιακή, POS, My Data και πάροχος ηλεκτρονικής τιμολόγησης όλα σε ένα. Για γρήγορη εξυπηρέτηση σε κάθε μικρή επιχείρηση λιανικής και εστίασης. Μάθε περισσότερα στο ES1 Go Retail.gr. ES1 Go Retail. Με την αξιοπιστία της Centersoft One.
21: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες με πανθένιμη αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Με πανθένα eye drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
22: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας σπηλιά Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8 και 5 και για Πάρο στις 8 και 35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3 και 10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
23: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον

Έκαναν τρελό πάρτι στη Μύκονο για το τέλος των γυρισμάτων Emily in Paris με ζορμπά, βεγγαλικά και καβάλα σε πλαστικό άλογο, διαβάζω εδώ στο Α εφημερίδα. Το τέλος των γυρισμάτων το γιόρτασαν οι συντελεστές της σειράς του Netflix με έναν άκρος ελληνικό τρόπο για έκτη σεζόν. Την έκτη σεζόν ουσιαστικά ολοκλήρωσαν στη Μύκονο, με πρωταγωνίστρια βεβαίως τη Lily Collins. Είναι η κόρη του Phil Collins και η πρωταγωνίστρια της σειράς αυτής είναι και εκείνη που την εμπνεύστηκε τη σειρά. Δηλαδή από εκείνη ξεκίνησε, την είχε έτσι φανταστεί, την είχε οραματιστεί και έτσι πραγματοποιήθηκε. Δηλαδή δεν είναι απλά μια πρωταγωνίστρια η οποία έτυχε να είναι σε αυτή τη σειρά, είναι εκείνη που το ξεκίνησε όλο αυτό. Λοιπόν, ξέφρενο πάρτι, ολοκληρώθηκε λοιπόν. Λοιπόν, βγήκανε διάφορα έτσι βίντεο στα social, το διασκεδάζω. Εντάξει, δεν γίνεται τώρα να είσαι στην Ελλάδα και μην διασκεδάσεις. Αλλήμον, είναι δυνατόν. Λοιπόν, πριν προχωρήσουμε, θέλω να σας πω ότι στην παρέα μας βεβαίως έχουμε την Novibet, τελικός Champions League, το απόλυτο match, το match που δεν θέλεις να χάσεις λεπτό, αλλά θέλεις και ένα σοβαρό δελτίο να το συνοδεύσει. Τα νέα Novibet Pre-Built είναι εδώ για να κάνουν τη ζωή σου ακόμη πιο εύκολη, έτοιμα δελτία, με επιλογές κομμένες και ραμμένες στο στυλ του παιχνιδιού του δικού σου, με ένα κλικ εξή παίξει. Δηλαδή, πατάς το κλικ και είσαι μέσα στο παιχνίδι. Και μετά απολαμβάνεις το τελικό όπως του αρμόζει. Novibet.gr, κάθετος στοίχημα. Πολλά φιλιά στην Σταύρη, η οποία τη λέει, ναι. Γεια σου Σταύρη, ναι, θα μιλήσω με τη γραμματεία να ενημερωθείς. Η Γιώτα που θέλει το κάποιος αγαπάει του Δάντη ή το μετανιώνω του Νότι, ευχαριστώ. Εδώ είναι και η Ξένια, γεια σου Ξένια μου, γεια σου Άντα. Φιλιά στο Φώτη και στο Γιώργο και στην Έφη. 693-610-1022 στο Viber. Σε λίγο θα παίξουμε κιόλας, έχουμε δύο παιχνίδια, έχουμε και σφαίρα. Έχουμε και πίτσα φάμπα και το κόμπο, αλλά έχουμε και μουστάζωρο επιταγή 60 ευρώ. Τώρα θα ετοιμαστείτε για ένα πολύ ωραίο ταξίδι γεύσης, το Basil Barba. Η Μπέστο Μπαρίλα επιστρέφει και δίνει χρώμα και άρωμα στις γειτονιές μας.

Ο βασιλιάς των αρωματικών, ο φρέσκος βασιλικός και μια μοναδική γευστική εμπειρία. Δωρεάν πέστο bites, με πολύ ωραία έτσι κρεμώδη πέστο σος, την Genovese της Barilla. Πρώτη στάση 5-6 Ιουνίου στην Κηφισιά. Δηλαδή 5-6 έχουμε την άλλη εβδομάδα. Ναι, μπαίνει Ιούνιο στη Δευτέρα, Παναγία μου. Συνεχίζει 12 και 13 πλατείες Περίδων στη Γλυφάδα, 19 με 20 κεντρική πλατεία Νέας Σμύρνης, Basil Bar, Bypass στο Μπαρίλα, με την υπογραφή της Μπαρίλα και θα είμαστε όλοι εκεί. Τι να ακούσουμε τώρα, να ακούσουμε, για άνοιξέ μου λίγο ένα ωραίο τραγούδι από Αντώνη Ρέμο. Να ακούσουμε, ξέρεις ποιο θέλω, το ποτέ. Αυτό θέλω να ακούσω. Αμέσως τώρα στον Σφαίρα 102.2, ένα από τα ωραιότερα τραγούδια του Αντώνη Ρέμου, και επιστρέφω με το παιχνίδι μας.

0: λόγια ο Νίκος Οικονομόπουλος στον Σφαίρα 102.2 και θέλω να σας μιλήσω για κάτι πάρα πολύ σημαντικό, ειδικά εσείς που με ακούτε και μένετε μόνοι σας ή έχετε δικό σας νοικοκυριό. Κάθε δύσκολος λεκές, κάθε απαιτητικό πλυντήριο και κάθε μικρό καθημερινό πο-πο-πο έχει πλέον τη λύση του. Η Ariel παρουσιάζει το νέο Ariel The Big One Pot, το μεγαλύτερο pot που έχει δημιουργηθεί ποτέ και δύο φορές πιο δυνατό. Το μεγαλύτερο pot που έχει δημιουργήσει ποτέ η Ariel και δύο φορές πιο δυνατό. Με τρία ενσωματωμένα ενισχυτικά, φέρει δύσκολους λεκέδες, εξουδετερώνει δυσάρεστες οσμές, ενισχύει τη λάμψη σε λευκά και χρωματιστά. Είναι ιδανικό για όλους τους τύπους των πλυντηρίων και έρχεται μαζί με τη νέα καμπάνια και το rap κομμάτι του Big One που λέει στους λεκέδες bye bye. Λοιπόν, πάμε να παίξουμε βρε στο τραγούδι 2-11-700-79-31. Πάμε να παίξουμε και να κερδίσετε αρχικά το πρώτο μας δώρο. Ξεκινάμε με το πρώτο Κροατία-Κροάτρια. Λίγο την εισαγωγή ακούμε από την Έρη. Όποιο τραγούδι επιλέξει εκείνη, εγώ δεν ξέρω. Συμμετέχω κι εγώ μαζί σας. Δεν κερδίζω κάτι βέβαια εγώ έτσι. Για την πλάκα. Λοιπόν, πακέτο κόμπο πίτσα φαν. Μία πίτσα 10 τεμαχίων, premium μπιάνκα ζύμη, αλφόρνο λεπτή, κρίσπι ζύμη, ένα μπέργκι, μια μακαρονάδα. Όλα αυτά από την υπέροχη πίτσα φαν. Ένα ολόκληρο πακέτο για εσένα που θα κερδίσεις. Παρακαλώ.
1: Ναι, γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
1: Κατερίνα.
0: Γεια σου Κατερίνα, και από πού τηλεφωνείς?
1: Από Μενίδη.
0: Τι γίνεται εκεί?
1: Χαμός.
0: Χαμός, ε. Ναι, καλά, ναι. Τώρα διάβαζα, στο πρώτο θέμα νομίζω, για την έξοδο του Αγίου Πνεύματος έχουμε έμφραγμα, συσσαγωγικά βέβαια, 12 χιλιόμετρων Κηφισό, προβλήματα στην Αττική Οδό, καθυστερήσεις Αθηνών Κορίνθου, φεύγουν όλοι. Όλοι πάνε τριήμερο. Θα πας πουθενά?
1: Ναι, ναι. Όχι, δεν θα πάω.
0: Ούτε εγώ. Δεν πειράζει.
1: Θα
0: μείνουμε μόνοι μας. Θα κάνουμε παρέα. Κατερινάκη, 1, 2, 3 και.
1: Κοκκίνου.
0: Ναι.
1: Αχ, το έχω, το έχω.
0: Άλλη μία, άλλη μία.
1: Ναι.
0: Είναι μία λέξη νομίζω.
1: Ναι.
0: Η κοσμοθεωρία. Γεια σου αγάπη μου, φιλάκια. 2-11-700-79-31. Παρακαλώ.
2: Γεια σας!
0: Γεια, πώς σε λένε?
2: Δήμητρα.
0: Καλή, τι χαρά είναι αυτή σήμερα. Από χθες έχει
2: ξεκινήσει. Επειδή έρχεται γραμμή, είναι τη μία. Μόλις πάρκαρα κάτω από το σπίτι, ρε Ελίνα.
0: Τέλεια, τέλεια. Πάμε να παίξουμε.
2: Πάμε.
0: 1, 2, 3 και.
2: Αχ, αυτό είναι τρεζί σε παραστράτημα.
0: Τι λες? Τι είπες τώρα? Χαμπάρι εγώ, ποτέ δεν θα το βρίσκα. Εγώ Βέρτη πήγαινα μόνη μου.
2: Όχι ρε παιδί, όχι.
0: Κάνε μου μια χάρη, μπορείς να μου στείλεις με τα στοιχεία σου στο Viber?
2: Βέβαια.
0: Τέλεια, σε ευχαριστώ, τώρα. Καλή καλώς συνέχεια, γεια σου αγάπη πέρα, μου
2: πάει.
0: Φιλάκια, φιλάκια. Γιατί να μου σε Έλαντε. Έλαντε. 2-11-700-79-31. Πάμε για το επόμενο δώρο. Έχουμε δωρεπιταγή μουστάς αξίας 60 ευρώ από το Pet Shop Μουστάς στο κέντρο του Αμαρουσίου, με εξειδικευμένο και φιλικό προσωπικό. Έχει πάρα πολλά πράγματα. Τεράστια ποικιλία τροφών, λιχουδιών, οδηγή, περιλέμια, σαμαράκια, παιχνίδια, αξεσουάρ και ρούχα για τους μικρούς μας φίλους. Αυτή είναι η δωρεπιταγή 60 ευρώ από Pet Shop Μουστάς για εσένα που θα κερδίσεις. Παρακαλώ.
1: Γεια σας.
0: Γεια, πώς σε λένε?
1: Δίκη.
0: Μαζεύω όλα τα κορίτσια τα χαρούμενα εγώ. Έχω αυτό το μαγνήτη. Όταν είναι ο Νικόλας εδώ, βγαίνει. Γεια, τι κάνετε? Πώς είστε? Μέσα στην όρεξη. Πώς σε λένε?
1: Βίκη.
0: Βίκη, Βίκη μου. 1, 2, 3 και. Το βρήκα. Όχι, δεν το βρήκα. Περίμενε.
1: Ούτε εγώ.
0: Ξανά άλλη μία. Το βρήκα.
1: Όχι.
0: Κομματάρα. Όχι.
1: Όχι.
0: Πάει με άφησε. Γεια σου φιλάκια. Να ήταν Θεέ μου καλύτερα. Παρακαλώ. Ναι.
1: Γεια.
0: Γεια, πώς σε λένε?
1: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα, πώς σε λένε?
1: Εγώ η Κατερίνα.
0: Κατερίνα μου, 1, 2, 3 και.
1: Όταν έχω εσένα,
0: Πλούταρχος. Όχι Πλούταρχος. Δεν έχει σημασία, το τραγούδι θέλαμε εμείς. Πάμε.
3: Όταν έχω εσένα.
0: Ο Μητροπάνος, αν είναι δυνατόν. Αν είναι δυνατόν.
1: Αν είναι δυνατόν.
0: Μείνε στη γραμμή να σε ενημερώσουμε για το δώρο.
1: Ευχαριστώ, ευχαριστώ.
0: Φιλάκια.
1: Φιλάκια.
0: Αυτό το τραγούδι να το αφιερώσετε στον πιο αγαπημένο σας άνθρωπο. Λοιπόν, Θέλω να σας πω για την Aegean, η οποία γιορτάζει 27 χρόνια και εσύ πετάς παντού με έκπτωση έως 50%. Διάλεξε τον επόμενο προορισμό σου μέσα από όλο το δίκτυο της Aegean και ταξίδεψε από 1η Ιουλίου του 26 μέχρι 27 Μαρτίου του 27, αλλά πρέπει να κάνεις κράτηση έως 30 Μαΐου στο aegeanair.com. Και αξίζει, αξίζει να έχεις μισή τιμή στην Aegean για τα 27 της χρόνια, πραγματικά εκπληκτικό δώρο. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.

Είναι ο Νίνο και η Ζωζεφίν στον Σφαίρα 102.2. Με πήρε ένας φίλος μου το πρωί και πήγαινε στο νέο Nike Factory Store στην Ελλάδα. Του λέω: Πού πας? Μου λέει: Πάω στο εκδοτικό χωριό, στο designer. Α, λέω: Για να έχεις και το Nike. Μου λέει: Ναι, εκεί πάω. Απίστευτο. Στο ισόγειο του εκδοτικού χωριού Designer Outlet Athens υπάρχει το νέο Nike Factory Store Athens, το οποίο έχει μέσα πάρα πολλά πράγματα. 1200 τετραγωνικά μέτρα αφιερωμένα στα sports μας περιμένουν για το πιο αθλητικό shopping σε μοναδικές προσφορές. Έχει πολύ ωραίες προσφορές που δεν πρέπει να τις χάσουμε. Είτε πας γυμναστήριο, είτε δεν πας, επειδή έτσι πως είναι η ζωή μας και πάνω κάτω δεξιά-αριστερά με φόρμες μας αρέσει να κυκλοφορούμε. Εγώ δηλαδή μόνο, αν μπορούσα. Με βλέπετε δηλαδή και στο unblock, με το ζόρι. Θα βάλω κανένα πουκάμισο καμιά φορά. Οπότε το νέο Nike Factory Store στην Ελλάδα είναι γεγονός και αξίζει να το επισκεφτούμε. Πολλά φιλιά στη Δήμητρα που μου στέλνει μήνυμα εδώ στο Viber. Είναι η Άντα. Τι θέλεις να ακούσεις, Άντα μου, για να δω. Περίμενα, γιατί έχει στείλει και πάρα πολλά μηνύματα για το password. Ρωτάς αν σε έχω ρωτευτεί από Βασίλη Καρά. Καλό και ευλογημένο τριήμερο σε όλους, να προσέχετε τους αγαπημένους σας. Αυτά Κώστας και Χάρη από Καματερό, το στέλνει η Άντα στο γιο της το Χάρη. Ο Διονύσης είναι εδώ, που είναι ο Ράπτης. Ο Ράπτης δεν θα είναι ούτε σήμερα μαζί μας, όπως έχετε καταλάβει, φαντάζομαι, τι ώρα πάει, 6.30 από Τρίτη. Ο Σταμάτης, η Γιώτα, γεια σου άγνωστε, ελπίζω να μην κάνω λάθος, γιατί άγνωστος βγαίνει πάλι στο Viber. Γεια σου Ζένια, πολλά φιλιά στον Γιώργο και σ' άλλον άγνωστο. Γιατί το Viber το κάνει αυτό, ενώ έχει με ονοματεπώνυμο μέσα. Για κάποιο λόγο βγαίνει άγνωστο στο ονοματεπώνυμο. Λοιπόν, 3 Cents Paloma, it's 3 Cents Paloma season. Ο Μάιος είναι αφιερωμένος στην One and True Paloma με 3 Cents Pink Grapefruit Soda. Υπάρχουν ωραία parties, υπάρχουν ωραία street events στα πιο hot bars σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. Λοιπόν, την Κυριακή 31 του μηνός, Athens Disco στην Οδό Αθηνάς. This is Athens City Festival Closing Party. 4 του Ιούνιου, Πέρε Ούμπου με την Ευαγγελία. Και 6 Ιουνίου, Λιμπερτίν με τον Κορίλα. Απολαύστε υπαίθυνα Paloma εμπειρία, όπως μόνο η 3 Cents Paloma ξέρει. Για βάλω το. Πάμε να ακούσουμε ένα 10 με τόνο Σάσια και Φουρέιρα στον Σφαίρα 102.2.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Ανέκδοτο τη ημέρα.
2: Σε ένα σχολείο με πλουσιόπαιδα βάζει δασκάλα άσκηση για τη χρήση του επιρρήματος, προφανώς. Yeah. Ξεκινάει λοιπόν η Ζέτα που είναι κόρη βιομηχάνου. Προχθές τη δεξίωση δοκίμασα τα ορεκτικά και ήταν πολύ αλμυραλή η Ζέτα. Προφανώς το χαβιάρι δεν ήταν καλής ποιότητας.
3: Πελούσια.
2: Μπράβο, Ζέτα. Η δασκάλα και δίνει το λόγο στον Ερθογρό. Το καλοκαίρι λέει πήγαμε κρουαζιέρα με τη μεγάλη μας θαλαμιγό. Προφανώς το μικρότερο σκάφος έμεινε στην ιδιωτική μαρίνα μας.
4: Μα τι σχολείο είναι αυτό.
2: Μπράβο, λέει η δασκάλα και αναγκαστικά δίνει το λόγο στο Γιωργάκη. Το καλοκαίρι, λέει, που ήμουν στο χωριό, είδα τη γιαγιά να αρπάζει την εφημερίδα του μπαμπά από το τραπέζι και να τρέχει προς το βουνό. Προφανώς την είχε πιάσει κόψιμο.
4: Ε, τώρα πώς να τη σταθεί στο κέντρο,
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
5: Πόσο κάνει 50 επί 200?
6: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
5: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
7: Σφαίρα 102.2.
8: Γερμανός ολέ ολέ.
9: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
8: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
9: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
8: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
10: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει ως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει ως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
11: Γεια σου, T-Rock. Παίξε τη μουσική μου.
12: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα. Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
13: Πω πω, τέλειο! Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
14: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά?
13: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
14: Για να δω.
15: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
16: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας, είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
17: Υπάρχουν όρια στο χώρο και στο χρόνο, όμως δεν υπάρχει όριο στη γνώση. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου, σπουδές εξ αποστάσεως με απόλυτη ευελιξία στο καινοτόμο Δημόσιο Ψηφιακό Πανεπιστήμιο της Κύπρου. Μάθετε από το χώρο σας, στο χρόνο σας, με τον ρυθμό που σας ταιριάζει. Προπτυχιακά, μεταπτυχιακά, διδακτορικά. Ανοιχτό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Μηδενίζουμε την απόσταση από τη γνώση. Αιτήσεις έως 8 Ιουνίου.
18: Μικρές επιχειρήσεις και ελεύθεροι επαγγελματίες, λάβετε θέσεις. ES1 Go!
19: Κάνε την πιο γρήγορη εκκίνηση με το ES1 Go. Γιατί η απλή ενημέρωση της MyData πλέον δεν αρκεί. Η ηλεκτρονική τιμολόγηση γίνεται υποχρεωτική και απαιτεί νέα εφαρμογή. Το ES1 Go εκδίδει και στέλνει αυτόματα ηλεκτρονικά τιμολόγια και δελτία αποστολής σε ΑΔΕ και πελάτες, ενημερώνοντας και την εφαρμογή του λογιστή σου. Και με AI για να δουλεύεις έξυπνα και γρήγορα. Ξεκίνα τώρα και κέρδισε έναν χρόνο δωρεάν πάροχο και φοροαπαλλαγές. Μάθε περισσότερα στο ES1Go.gr. ES1 Go με την εγγύηση της Centersoft One.
0: Hey κύριε, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
4: Hertz Leasing.
0: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
4: Hertz Leasing.
0: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
4: Hertz Leasing.
0: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
1: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
3: Και πίσω σε εμάς. Πάμε να διαβάσουμε τώρα ένα ακόμη ακραίο νέο που μας στείλατε. Μπαίνει ένας τύπος σε ένα κατάστημα Γρηγόρης. Ένα φρέντο εσπρέσο μέτριο λέει. 1,80 απαντά ο μπαρίστα.
7: 1,80 ο καφές στον Γρηγόρη. Ακραίο. Γίνε μέλος του Club Χαμόγελα. Έλα σήμερα σε ένα κατάστημα Γρηγόρης και απόλαυσε τον καφέ σου μόνο 1,80. Και το καλύτερο, με κάθε 10 καφέδες παίρνεις έναν ακόμη δώρο. Είναι ακραίο και είναι στον Γρηγόρη. Μην το χάσεις. Όρα και προϋποθέσεις στο gregoris.gr.
20: Αγάπη, για το σινεμά, να μας κλείσω θέση πίσω-πίσω, κοντά στην έξοδο.
21: Όχι.
20: Όχι.
21: Όχι, αυτή τη φορά θα δω το έργο αλλιώς. Κλείσε μας θέση στο κέντρο.
22: Ήρθε η ώρα να αλλάξεις θέση απέναντι στα ιδιοπαθή φλεγμονώδη νοσήματα του εντέρου. Μίλα με τον γιατρό σου, ενημερώσου για τους αποτελεσματικούς τρόπους αντιμετώπισης των ύφνε και ζήσε χωρίς συμβιβασμούς. Μια καμπάνια ενημέρωσης της Johnson & Johnson Innovative Medicine υπό την αιγίδα του Συλλόγου Ατόμων με Νόσο του Κρόν και Ελκώδη Κολίτιδα Ελλάδας.
23: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα με 10 ακαδημαϊκές σχολές. Σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
24: Ζήστε τη νέα εποχή της BMW στις BMW Drive Days της Φακιανάκης ΑΕ. Η ανανεωμένη έκθεση της Φακιανάκης ΑΕ έχει σχεδιαστεί για να σας προσφέρει μια ολοκληρωμένη εμπειρία με σύγχρονη αισθητική και φιλοσοφία που αντικατοπτρίζει τα νέα πρότυπα της BMW. Σας περιμένουμε για να ζήσετε από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούση, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
25: Ο Σφαίρα 102.2 στο διαδίκτυο. Κάνε κλικ στο σφαίρα.gr.

Ολοκένουργια Αναστέιζια, άγεται Αναστέιζια, εγώ τη λέω την Αναστασία, με το σπάστε τα στον Σφαίρα 102.2. Καλό τάξιδο στο κορίτσι μας που τόσο τη συμπαθώ και μου αρέσει και πάρα πολύ και είναι και πάρα πολύ καλό παιδί. Το σπάστε το λοιπόν, ή τα σπάστε τα, είναι το νέο τραγούδι της Αναστασίας. Sirene Blue Resort. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο βρίσκεται στον Πόρο και σας περιμένει, μια ανάσα από την Αθήνα. Δηλαδή, για να πας στο Sirene, δεν χρειάζεται να το σκεφτείς και πάρα πολύ. Και τώρα που μιλάμε να το αποφασίσεις, αύριο είσαι εκεί για έτσι, μη σου πω και το βράδυ. Βουτήξεις τα καταγάλανα νερά στην παραλία μπροστά από το ξενοδοχείο. Έχει πολύ ωραία πιάτα σε ένα από τα τρία εστιατόρια και στα τρία, όπου και να πάτε. Και κάντε και ένα δώρο στον εαυτό σας σε ένα σπα και μετά στείλετε και ένα thank you στο Viber του Σφαίρα. Το Sirene Blue Luxury Beach Resort σας περιμένει. SireneBlueResort.gr. SireneBlueResort.gr. Ένα, μία λέξη. Για να μπείτε στο site και να κάνετε τη δική σας κράτηση. Πολλά φιλιά σε εσάς που μας ακούτε μέσα από το διαδίκτυο. Είστε πάρα πολύ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απάκρικα άκρη στην Ελλάδα και όχι μόνο. Και εκτός συνόρων, βέβαια, έχουμε γίνει global. Πολλά φιλιά στο φίλο που μου στέλνει από Νέα Υόρκη. Πολλά φιλιά στην φίλη επίσης από τη Νέα Υόρκη. Τώρα δεν ξέρω αν είστε μαζί και αν στέλνετε ταυτόχρονα. Λοιπόν, θέλω να σας πω ότι εδώ παρέα μας καθημερινά έχουμε και μέλισσα. Μέλισσα γιατί? Μέλισσα γιατί έχουμε και τα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Αν δεν έχετε δοκιμάσει, χάνετε. Μπορεί να το ακούτε και να λέτε, γιατί να μην φάω το κανονικό. Κι όμως, μέλισσα ολικής άλεσης, εμένα μου βγάζουν και μια γλύκα, δηλαδή μου κάνουν και λίγο πιο γλυκά. Είναι φτιαγμένα από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού και μας δίνουν και φυτικές ίνες και απόλυτη γεύση. Μέλισσα ολικής είναι στην καρδιά κάθε στιγμής. Για τη Βάσο μου, για τη Βάσο την Πετράκο, το κορίτσι μου, το αγαπημένο που δεν με ξεχνάει ποτέ, που μου στέλνει μηνύματα, προσπαθεί να με κάνει να νιώσω καλά, περιμένω τον καφέ. Προς το παρόν έχω μια αγκαλιά από τον Θεοδωρίδου, από τον Σφαίρα, για σένα Βάσο μου.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2 και αυτό το Σάββατο το φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας μας περιμένει στο Πάρκιο Cinema Kids. Σας τα έχω ξαναπεί, είναι πάρα πολύ ωραία. Στο ξέφωτο του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος. Η ταινία είναι το Lilo and Stitch. Μία ώρα πριν από την ταινία τα παιδιά συμμετέχουν στα workshop με ιστορίες του βυθού. Περνάνε πάρα πολύ ωραία. Μπορείς να πας από νωρίς για να εξασφαλίσεις και τη θέση σου και να απολαύσεις popcorn, να βγάλεις φωτογραφίες αναμνηστικές. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά το φυσικό αέριο χαρίζει μοναδικές καλοκαιρινές εμπειρίες για όλη την οικογένεια. Μπορείς να δεις το πρόγραμμα στο site του Κέντρου Πολιτισμού Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, αλλά και στα social στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Καθημερινά εδώ παρέα μας έχουμε και την Novibet. Το εύκολο παιχνίδι έχει πλέον όνομα. Novibet Pre-Built, το νέο future της Novibet, που σου δίνει την ευκαιρία να παίξεις ένα έτοιμο δελτίο με επιλογές που ταιριάζουν απόλυτα σε σένα, στο δικό σου το παιχνίδι. Το μόνο που έχεις να κάνεις είναι ένα κλικ. Και μετά έχεις ήδη παίξει. Και στο τελικό του Champions League παίζεις με Pre-Built και μετά απολαμβάνεις το απόλυτο θέαμα. Novibet.gr, κάθετο στοίχημα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

0: Ανεκδότο τη ημέρα.
1: Σε αλλού να ράζουν οι καμπόιδε να πούμε άγρια δύση κτλ. Και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιο να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένο, σκισμένο στα ρούχα του, ετοιμοθάνατο. Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρο Πιτ. Πέφτει κάτω. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ.
2: Πέθανε.
1: Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάνο, μαύρο Πιτ, θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένα τύπο από το άλογο, πολύ άγριο να πούμε, με μουστάκι εκεί, ιστορίε, πιστόλια ζωσμένο. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ, ο μαύρο Πιτ. Λοιπόν, λέει, επειδή έχω ρεξούλε σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Κατεβάσου πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλη το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται το μαύρο σπίτι.
3: Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
4: Ηλεκτρολογικά, φωτισμοί, φεγγαράδες, ηλιοβασιλέματα, Bob. Πώς σου έδωσε το τηλέφωνο ο Γιάννης? Α, ο Γιάννης που ξέρει ένα καλό. Ναι, και βέβαια θα έρθω. Οπότε, μωρέ, θα δούμε. Αύριο, εξαρτάται. Τώρα, όχι βιασινές, ήρεμο σε θέλω. Μήπως να μπει στο Δουλευταρά?
5: Στον Δουλευταρά θα βρεις περισσότερους επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους με αμέτρητες αξιολογήσεις και δείγματα εργασιών για να επιλέξεις γρήγορα και αξιόπιστα εσύ με ποιον θα συνεργαστείς. Κατέβασε το Δουλευταράς app και ησύχασες.
6: Πόσο κάνει 50 επί 200?
7: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
8: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
9: Neon Daging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρήφη και ασύλληπτα έρινη αίσθηση σαν φτερό, με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen, πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm, μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδουσιολογικής Εταιρείας.
10: Το Designer Outlet Athens υποδέχεται το νέο Nike Factory Store Athens. Επισκεφτείτε το μεγαλύτερο Nike Factory Store στην Ελλάδα και ανακαλύψτε μοναδικές προσφορές σε αμέτρητες σπορ επιλογές. Το εκπτωτικό χωριό Designer Outlet Athens έχει όλα όσα αγαπάς. Ανοιχτά και τις Κυριακές.
11: Είσαι χρόνια επαγγελματίας και ξέρεις. Καθημερινές διαδρομές, απαιτητικά φορτία, γρήγορες παραδόσεις. Το έχεις δει το έργο. Ώρα να δεις και τις νέες εκδόσεις Ergon, των επαγγελματικών vans της Mercedes-Benz. Τώρα το ευέλικτο Vito και το δυναμικό Sprinter με πλούσιο πακέτο εξοπλισμού και σε ασύγκριτη τιμή. Νέες εκδόσεις Mercedes-Benz vans Ergon. Μιλάνε με έργα. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό οχημάτων. Μάθε περισσότερα στο mercedes-benz.gr.
12: 20 Μαΐου γιορτάζουμε τη Μέλισσα. Εδώ και 100 χρόνια φροντίζουμε το μέλι της να φτάνει στο τραπέζι σας, πλούσιο σε γεύση και αρώματα από την Ελλάδα. Μέλι Αττική. Ό,τι αξίζει αληθινά.
13: Η Μαρίνα Φλίσβου μεταμορφώνεται σε έναν μαγικό προϊστορικό κόσμο με εντυπωσιακές εμφανίσεις μασκόρ δεινοσαύρων, ανασκαφές απολιθωμάτων και διαδραστικά παιχνίδια για όλη την οικογένεια. Ένα μοναδικό ταξίδι γνώσης, διασκέδασης και αγάπης για τη θάλασσα και το περιβάλλον.
2: Jurassic Seas. Όταν οι θάλασσες κυριαρχούσαν στον πλανήτη. Στη Μαρίνα Φλίσβου. Από 30 Μαΐου έως 7 Ιουνίου. Είσοδος ελεύθερη. Δείτε το αναλυτικό πρόγραμμα στο website και τα social media της Μαρίνας Φλίσβου.
14: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το... Φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
15: Ποια παπούτσια και ποιες τσάντες για το καλοκαίρι? Στο e-papoutsia.gr σε περιμένουν οι πιο καυτές μάρκες της σεζόν. Crocs, Skechers, Birkenstock και πολλές άλλες. Γιατί το e-papoutsia ξέρει τι να φορέσεις όταν πλησιάζει το καλοκαίρι. Δες την προσφορά στο e-papoutsia.gr και στην εφαρμογή. Το e-papoutsia ξέρει.
16: Ναι, το στέκει του Γιώργη. Τέλεια. Θέλουμε δύο καλαμαράκια, μία πατάτες, μία χόρτα και ερχόμαστε. Τώρα ξεκινάμε από Αθήνα.
17: Όταν ετοιμάζεσαι για διακοπές, κάθε λεπτό μετράει. Γι' αυτό Fast Pass Smart. Το πρόγραμμα που προσφέρει 10% έκπτωση σε όλα τα οχήματα, σε κάθε διέλευση και για πάντα, από τα διόδια της νέας οδού ή της κεντρικής οδού. Παράγγειλε το πομποδέκτη σου με ένα τηλέφωνο και θα έρθει δωρεάν στο σπίτι σου. Και με ένα κλικ στο My Odos App, τον φορτίζεις και περνάς εύκολα από όλα τα διόδια της χώρας. Μάθε περισσότερα στο fastpass.gr.
18: Γιώργο και Έλενα, από πού ξεκινούν τα προβλήματά σας?
19: Από την κουρτίνα του ντους, γιατρέ. Για τον άνδρα μου, αυτό σημαίνει ανακαίνιση μπάνιου.
20: Τη κουρτίνα βρήκα όμως, με ανανάδες, εξωτική.
19: Και τα πλακάκια, τα έπιπλα του μπάνιου, η καμπίνα. Γιατρέ, δεν βγάζω άκρη μαζί του.
18: Κατάλαβα, θα σας γράψω κάτι. Λα-κιο-τις. Τα πάντα για το δάπεδο, την ανακαίνιση μπάνιου και κουζίνας. Με 13 καταστήματα σε όλη την Ελλάδα. Περισσότερα από 8.500 έτοιμο παράδοτα προϊόντα. Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
19: Ορίστε!
18: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν στον Λακιώτη.
19: Λακιώτη.
18: Και με δωρεάν 24-ωρη παράδοση.
19: Ορίστε!
18: Τα προβλήματά σας ξεκινούν από τα πλακάκια και τελειώνουν.

0: www.aorata.com.
1: Αόρατη προστασία, ορατό αποτέλεσμα. Αντιλιακό για το πρόσωπο, Panthenol Extra, διάφανος SPF 50. Με πανθενόλη, βιταμίνη Ε και Golden Seaweed προσφέρει προστασία και αντιγύρανση με μία κίνηση. Και με χρώμα για ελαφριά κάλυψη. Στα φαρμακεία από τη Medisay.
2: Handmade by Nancy 22. Χειροποίητες δημιουργίες για μικρούς και μεγάλους φίλους. Επισκεφτείτε τη σελίδα μας στο Facebook Handmade by Nancy 22. Για τις δικές σας παραγγελίες καλέστε τώρα στο 697-6841-177.
3: Απογευματινό σφαίρα με την Ελίνα Παπίλα και τον Νικόλα.

0: απογευματινό σφαίρα 102.2.
1: Παρέα στον σφαίρα με τον Γιώργο Κακοσέο.

0: Απογευματινό σφαίρα 102,2, λίγα λεπτά μετά τις 7 και έχουμε το δουλευταρά στην παρέα μας για ό,τι εργασία θέλετε να κάνετε στο σπίτι. Θα βρεις πάρα πολλούς επαγγελματίες άμεσα διαθέσιμους, χιλιάδες αξιολογήσεις, δείγματα εργασιών. Άρα, θωρακίζεις από παντού με ποιον θέλεις να συνεργαστείς εύκολα και γρήγορα. Κατεβάζεις το δουλευταράς app και ησύχασες. Παρασκευούλα λοιπόν, σήμερα 29 του Μάη, έχει πάρα πολύ κίνηση. Εύχομαι να περάσετε πολύ ωραία ό,τι και να κάνετε αυτό το τριήμερο. Θέλω να σας πω ότι αύριο, σε περίπτωση που μείνετε εδώ, αξίζει τον κόπο να πάτε στον Μασούτη, διότι από το 1976 μέχρι και σήμερα, 50 χρόνια Μασούτης, έχει στα ράφια ελληνικά προϊόντα, ποιότητα και καθημερινή οικονομία με σεβασμό στη γειτονιά και στήριξη στην τοπική παραγωγή. Μασούτης μαζί μας κάθε μέρα.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2.

Πάλι πάλι μόνο μ' αφήνεις. Μου πάνε ότι ξενύχτας. Βγαίνεις και χορεύεις και πίνεις. Και με άλλους άντρες μιλάς.

η ώρα πλησιάζει 7:30 και η αλήθεια είναι ότι αν δεν έχουμε φάει καλά το μεσημέρι, όπως εγώ δηλαδή, θέλουμε ρε παιδί μου κάτι, θέλουμε ένα basil bar by Besto Barilla. Η Barilla το έχει τερματίσει φέτος το καλοκαίρι στην Αθήνα, θέλει δύο πράγματα, θέλει βόλτα και καλό φαγητό. Και έτσι λοιπόν το basil bar by Besto Barilla βγαίνει στους δρόμους, μεταμορφώνει τα πιο κεντρικά σημεία της πόλης στο απόλυτο ιταλικό στέκι. 5 και 6 του Ιούνιου στην Κηφισιά Κολοκοτρώνη, θα περάσετε πολύ ωραία όταν πάτε εκεί. Κατηφορίζει 12 με 13 Ιουνίου στη Γλυφάδα, στην πλατεία Σπερίδων, και κλείνει 19 και 20 Ιουνίου στη Νέα Σμύρνη, στην πλατεία. Όλοι θα είμαστε εκεί να απολαύσουμε το υπέροχο φαγητό με το Basil Bar by Besto Barilla. Απογευματινό σφαίρα 102,2, παρέα εδώ καθημερινά 5 με 8. Και θέλω να υπενθυμίσω ότι το Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είναι εδώ καθημερινά μαζί μας. Από το 1857 μέχρι και σήμερα συνεχίζει να δίνει ενέργεια στην καθημερινότητά μας. Επιστρέφει στο σπίτι του, στο Μουσείο Φωτοαερίου στην Τεχνόπολη, και μας προσκαλεί σε δράση.

δράσεις για όλους, παιδικά εργαστήρια. Τα παιδιά γνωρίζουν την ιστορία της ενέργειας, πειραματίζονται και φτιάχνουν και τα δικά τους έργα. Για μια διαφορετική Κυριακή, το επόμενο εργαστήριο είναι Κυριακή 7 του Ιούνιου, μπες στο gasmuseum.gr/axios για να κλείσεις τη δική σου θέση.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Τι σχέση έχει ένας κτίστης με έναν δάσκαλο? Ασχολούνται και οι δύο με τούβλα.
2: Καλά, ήταν εύκολα, αλλά εμείς δεν γράψαμε.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
0: Θέλεις οικονομία, θέλεις μασούτη.
4: Έως τη Δευτέρα, Nescafé Classic 200 γραμμαρίων, τώρα μόνο 5,93. Ελληνικές χοιρινές μπριζόλες και πανσέτες στο κιλό, μόνο 4,99. Και χοιρινά σουβλάκια, μόνο 5,99. Ακόμα, όλα τα παγωτά Mr. Grand και μασούτης από τον τόπο μας, τώρα 20% φθηνότερα.
0: Μασούτης, οικονομικά και ελληνικά.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Τότε το ψαράκι είδε έκπληκτο τους φίλους του να μπαίνουν στο νερόσπιτό του.
7: Και του έφραν και τούτα, μπαμπά.
8: Και τι δε θα δίνες για να μην διακοπεί αυτή η ιστορία? Επειδή το σπίτι σας είναι πολύτιμο για εσάς, στην Έργο κάνουμε την ασφάλιση πιο απλή για να απολαμβάνετε ανέμελα τις σημαντικές στιγμές της ζωής σας. Με την ασφάλιση κατοικίας Έργο My Home, διασφαλίζετε την περιουσία σας από απρόοπτα γεγονότα που μπορεί να επηρεάσουν την καθημερινότητά σας. Με μόνο από 12 ευρώ το μήνα, απολαμβάνετε πλήρη κάλυψη για καιρικά φαινόμενα, πυρκαγιά, σεισμό, πλημμύρα και άλλες μικρές ή μεγάλες ζημιές. Επιλέξτε το πρόγραμμα Έργο My Home που ταιριάζει στις ανάγκες σας και αποφεληθείτε από έκπτωση έως και 20% στον ένφια. Ενημερωθείτε στο έργοελλάς.gr ή επικοινωνήστε με τους πιστοποιημένους συνεργάτες μας, καθώς και με το δίκτυο της Τράπεζας Πειραιώς. Η τιμή είναι ενδεικτική και αφορά κατοικία με συγκεκριμένα χαρακτηριστικά. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Έργο ασφαλιστική. Απλά γιατί είναι σημαντικά.
9: Το πλαίσιο παρουσιάζει παράξενα πράγματα. Το νέο σου κλιματιστικό δροσίζει το σπίτι πριν καν γυρίσεις με ένα tap στο κινητό. Και στο πλαίσιο θα το πάρεις με 20% Eurobank επιστροφή με αγορές σε προϊόντα κλιματισμού συνολικής αξίας 199 ευρώ και άνω.
10: Για μισό λεπτό. Αυτό δεν είναι και τόσο παράξενο πράγμα. Είναι απλά τόσο πλαίσιο. Ας παρουσιάσουμε καλύτερα ελβετικό Yodeling.
11: Κάτι νέο έφτασε στη Ραφίνα. Το ταξίδι αλλάζει επίπεδο με το νέο υπερσύγχρονο Andros King της Golden Star Ferries. Το νέο κόσμημα των Κυκλάδων σε ταξιδεύει με πολυτέλεια, άνεση και ταχύτητα στους πιο golden προορισμούς του Αιγαίου. Καθημερινές αναχωρήσεις για Άνδρο, Τίνο, Μύκονο, χωρίς ταλαιπωρία, στις 7:50 το πρωί από τη Ραφίνα. Μπείτε στο goldenstarferries.gr και κάντε κράτηση σήμερα. Golden Star Ferries. Σας ταξιδεύουμε όπως πραγματικά σας αξίζει.
12: Βρισκόμαστε στο κέντρο όπου οι δρόμοι έχουν κλείσει. Πείτε μας τα αιτήματα.

0: σας. Μιλάω εκ μέρους όλων των καταπιεσμένων οργανισμών. Αρκετά με το πρίξιμο και την κατακράτηση. Ένα ζητάμε. S-Detox για να δούμε αλλαγή.
1: S-Detox από τη Superfoods. Ένα συνδυασμός υπερτροφών για φυσική αποτοξίνωση και μείωση της κατακράτησης υγρών σε μόλις 6 μέρες. Στο ζητάει ο οργανισμός σου. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ισορροπημένης δίαιτας. Δεν πρέπει να καταναλώνεται από εγγύους ή θυλάζουσες γυναίκες και από παιδιά κάτω των 18 ετών. Προϊόν γνωστοποιημένο στον ΕΟΦ.
2: Κόκκινη! Γιατί κόκκινη, ρε διαιτητή? Επειδή ακόμα κολλάς με παλιές ταμιακές και φορολογικούς μηχανισμούς. Εγώ πια!
3: Στον αγώνα των μικρών επιχειρήσεων λιανικής και εστίασης, παίξε μπάλα με το ES1 Go Retail. Μια all-in-one ψηφιακή ταμιακή που αντικαθιστά την παλιά σου χωρίς όμως να αλλάζει τον τρόπο που δουλεύεις. Διασυνδέεται με POS, My Data και πάροχο ηλεκτρονικής τιμολόγησης για άμεση αποστολή παραστατικών σε πελάτες και λογιστή, ακόμα και offline. Μπες τώρα στο ES1GoRetail.gr και κατέβασε τη δωρεάν δοκιμή. ES1 Go Retail, με την αξιοπιστία της Entersoft One.

0: γη. Τέζα και ξεχνατά. Χρησιμοποιείτε τα ντουμοκτώνα προϊόντα με ασφαλή τρόπο. Διαβάστε την ετικέτα με τις πληροφορίες σχετικά με τα προϊόντα πριν τη χρήση.
1: Τάκης και Μπούπης.
2: Τάκη, δεν πιστεύω να λες τα προσωπικά μου στον προσωπικό σύμβουλο της Εθνικής.
3: Τι λες βρε Μπούπη, σαν τι να λέω.
2: Τι έγινε στο πάρκο χτες, σε ποιον γάβγησα προχτές, ξέρεις, τα δικά μου.
3: Όχι Μπούπη μου, για το στεγαστικό λέμε.
2: Και τι λέτε.
3: Στην αρχή μου έλυνα απορίες για το δάνειο και τώρα που πήραμε τα χρήματα είναι δίπλα μου συνέχεια για ό,τι χρειαστώ. Για τις δόσεις, το επιτόκιο, για ό,τι αφορά το στεγαστικό μας. Απλά και ανθρώπινα.
2: Α, οκ. Okay. Άρα δεν μιλάτε για μένα δηλαδή. Άρα με κρύβεις. Αυτό το παίρνω προσωπικά.
3: Ναι, αλλά αν πάρεις λιχουδιά...
2: τότε το ξεπέρνω προσωπικά.
1: Τάκης και Μπούπης.
4: Πω πω, τέλειο. Και γεύση και θρεπτικά συστατικά. Όλα σε μια πυρουνιά.
5: Τι είναι αυτό, επιστημονική φαντασία, φάση ολική επαναφορά.
4: Κοντά έπεσες στο ολική. Μέλισσα ολικής άλυσης είναι, φίλε μου. Πηγή φυτικών ινών και πλούσια γεύση από ολόκληρο τον καρπό του σιταριού.
5: Για να δω.
6: Δίκιο είχες. Αυτό θα πει ολικής.
7: Δεν είναι σενάριο επιστημονικής φαντασίας. Είναι μέλισσα ολικής άλεσης και ολικής απόλαυσης. Στην καρδιά κάθε στιγμής, η μέλισσά μας.
8: Ουσφαίρα 102.2 σε Facebook, Instagram και TikTok.

0: 102,2. Απογευματινό σφαίρα 102,2. Εμείς η Ελίνα Παπίλα κάνουμε πολύ ωραία παρέα καθημερινά 5 με 8. Να περάσετε όσο πιο ωραία γίνεται με τους αγαπημένους σας, με τις αγαπημένες σας, με τους ανθρώπους σας. Να επιλέγετε ανθρώπους που σας βγάζουν το πιο καθαρό χαμόγελο και την πιο καλή διάθεση. Θα έχει πολύ ωραίο καιρό, σύμμαχος μας ο καιρός για το τρίμηνο του Αγίου Πνεύματος. Θα μου πεις πότε φτάσαμε Αγίου Πνεύματος. Η αλήθεια είναι ότι αυτό συζητούσα και εγώ σήμερα το πρωί. Πότε κάναμε πρωτοχρονιά, πότε ήρθαν οι απόκριες, Πάσχα και κάνουμε και Αγίου Πνεύματος. Πραγματικά δεν έχουμε καταλάβει τίποτα. Αλλά παρόλα αυτά, να είμαστε καλά, να έχουμε την υγεία μας, να περνάμε ωραία και θα τα πούμε την Τρίτη στις 5 ώρα το απόγευμα στο απογευματινό σφαίρα 102,2. Έρχεται η Ράνια Κωστάκη μέχρι τις 11. Φιλιά πολλά, να προσέχετε.
1: Απογευματινό σφαίρα 102,2.
2: Αφού δεν καταλαβαίνεις πώς είναι να άργο πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Παναγή, έλα, τι λέει μια πατάτα σε δύο πατάτες που ήταν μέσα στη θάλασσα?
2: Ψήθηκα.
1: Όχι.
2: Τι?
1: Πατάτε!
0: Πρωινό Σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Είναι λίγο πριν τις 8 στον Σφαίρα 102.2.
3: Μήνυμα υπεύθυνου παιχνιδιού από την Bet365. Απόλαυσε τις στιγμές χωρίς εμάς για να απολαμβάνεις τις στιγμές με εμάς. Παίξε με ασφάλεια στην Bet365.
4: Υπάρχει μια απίστευτη έκτακτη είδηση από την Bet365.
0: Η Bet365 πληρώνει πριν καν τελειώσει το παιχνίδι.
4: Μπορείς δηλαδή να κερδίσεις πριν το τελικό σφύριγμα.
0: Σωστά. Μπορείτε να στοιχηματίσετε σε μια ομάδα και αν προηγηθεί με 2 γκολ σε οποιοδήποτε σημείο του αγώνα, η επιλογή σας κερδίζει.
4: Με την Bet365 τίποτα δεν είναι συνηθισμένο. Διατίθεται μόνο σε επιλέξιμους πελάτες σε επιλεγμένες διοργανώσεις. Ισχύει για μονά και παρολή στοιχήματα πριν την έναρξη του αγώνα στη βασική αγορά τελικού αποτελέσματος. Περιορισμοί στοιχηματισμού και όροι ισχύουν. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Σφαίρα 102.2.
6: Γεια σου T-Rock, παίξε τη μουσική μου.
0: Νέο T-Rock. Με τη νέα σχεδιαστική φιλοσοφία Volkswagen, κορυφαίες IQ Drive τεχνολογίες, ETSI Hybrid κινητήρες και τώρα με 10 χρόνια εγγύηση με το πρόγραμμα Volkswagen Joy. Νέο Volkswagen T-Rock ETSI Hybrid. Ροκ χαρακτήρας, υβριδική ψυχή για πάντα. Ανακαλύψτε το τώρα στην Καρέντα, Μαρούσι, Αργυρούπολη, Πειραιάς.
7: Ήταν μια συνηθισμένη μέρα στην επιχείρηση του Γιάννη. Θα έφτιαχνε καφέ, θα καθόταν στο γραφείο και θα άνοιγε τον υπολογιστή. Κι αν η οθόνη του άρχιζε να αναβοσβήνει, ανεμφανίζονταν ύποπτα μηνύματα, αναπηλούνταν τα δεδομένα και οι συσκευές της επιχείρησης, τίποτα από αυτά δεν ανησυχεί το Γιάννη. Γιατί έχει Vodafone Business, που του δίνει τις υπηρεσίες Cyber Security και τη συμβουλευτική υποστήριξη που χρειάζεται για να είναι η επιχείρησή του ασφαλής από hacker και ιούς. Βρες μαζί μας τη λύση online προστασίας που χρειάζεται η επιχείρηση. Στο vodafone.gr/business. Vodafone Business. Together we can. Jumbo.

και σχόλη. Ίδια ιδέα έχουν όλοι. Να αράξουν στη βεράντα που απ' τα τζάμπο είναι τα πάντα. Λέω κι εγώ να την αράξω και αμέσως θα το πράξω. Μα γλιστράω κάνω γέλα σαν να έπεσα από σέλα. Όλα γύρω φιλαρύπα και τα τζάμπο όλα λίμπα. Και τώρα

0: Jumbo Ιδέα.
1: Σας βάλαμε Jumbo ιδέες. Εξοπλιστείτε και ηλεκτρονικά και στο ijumbo.gr.
2: Ωχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
3: Τι?
2: Βλέπω καλά, τελεφερίκ.
3: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
4: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Τώρα, το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
5: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
6: Ήρθα!
5: Ένας θείος.
7: Ήρθες.
5: Καμία αλλαγή.
7: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συγχαίνω με τις αλλαγές.
5: Και μια μεγάλη ανατροπή.
6: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
7: Τι έκανες?
6: Έβαλα προτέργεια.
7: Καλά έκανες. Μπράβο.
5: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
7: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Προτέργεια Club?
6: Έτσι.
7: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
6: Να, εδώ.
7: Πώς μπαίνω στο Προτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
6: Ναι, ναι.
5: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις. Και στην Προτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτης στο Προτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Προτέργεια, η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
8: Γαλαξίας, 55 χρόνια αξίας. Βερίκοκα εγχώρια, μόνο 2,85 το κιλό. Μπριζόλες χοιρινές, μόνο 5,49 το κιλό. Και ελιά, ισπάλα βοΐου, μόνο 12,98 το κιλό. Φίξ 330 ml εξάδα, μόνο 4,15. Και Τούμπορκ, αναψυκτικά, σε χρυσές τιμές. Γαλαξίας.
9: Τρεις κορυφαίες μάρκες, ένας προορισμός. Η Automotive Group υποδέχεται Honda, Mitsubishi και Maxus ως επίσημος αντιπρόσωπος με σύγχρονες κάθετες μονάδες και υπηρεσίες after sales. Το νέο Honda HR-V, το Mitsubishi ASX, το Maxus T60 και πολλά ακόμα σε περιμένουν να τα οδηγήσεις. Έλα να διαλέξεις το επόμενο αυτοκίνητό σου στον Γέρακα. Automotive Group, τώρα ακόμα πιο δυνατή.
10: Η διαφήμιση που ακολουθεί δεν χρειάστηκε άλλες ιδέες. Γιατί έχει 1,15% επιτόκιο, που είναι η ιδέα. Λογαριασμός ταμιευτηρίου Credia Bank Prime Savings με 1,15% επιτόκιο. Ίσως η καλύτερη ιδέα που είχαμε ποτέ. Άνοιξε το λογαριασμό σου σήμερα σε ένα κατάστημα χωρίς ραντεβού. Credia Bank. Η τράπεζά σου. Το επιτόκιο ισχύει για νέα κεφάλαια έως 50.000 ευρώ. Οι τόκοι υποκίνονται σε φορολόγηση σήμερα 15%. Ελάχιστο ποσό αρχικής κατάθεσης 5.000 ευρώ. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
11: Σπέρα 102.2.
12: Καλώς μου ήρθατε, καλώς σας βρήκα. Παρασκευούλα σήμερα, 29 Μαΐου. Την αγάπη μου και την αγκαλιά μου και τα φιλιά μου από το υπέροχο νησί της Νάξου. Αχ, σήμερα πρωί-πρωί να ξέρετε, πάτησα το πόδι μου. Η αλήθεια είναι ότι χτες που ήμουν στο Ηράκλειο και πήρα το καράβι νωρίς το πρωί. Καλά, μη φανταστείς, δεν κατάφερα να κοιμηθώ όσο θα έπρεπε. Αλλά η διαδικασία, ρε παιδιά, αυτό το διάστημα που ξεκινάει το καλοκαίρι του καραβιού μυρίζει πολύ, πολύ καλοκαίρι. Αυτό εννοώ, ότι είναι ό,τι καλύτερο. Χωρίς να θέλω να σνομπάρω τα αεροπλάνα, αλλά τα αεροπλάνα τα χρησιμοποιούμε όλο τον υπόλοιπο χρόνο. Οπότε το καλοκαίρι καλό είναι να παίζει λίγο καράβι περισσότερο. Αν και γινόταν χαμός εννοώ από την Κρήτη, από το Ηράκλειο προς την Άξο, που κάναμε μια στάση στη Σαντορίνη και μετά το καράβι συνέχιζε και για την Πάρο, ήταν, θεωρώ, υπήρχε 100% πληρότητα. Εντάξει. Λοιπόν, να μου είστε οργανωμένοι γενικά με τα καράβια, όσον αφορά τώρα τα πράγματα και όλο τον εξοπλισμό, τα παπούτσια αυτά, για να μην γλιστράμε, για να μην χρειαστεί να ανέβουμε πολλά σκαλιά, μην είμαστε αρματωμένοι. Εγώ σήμερα τι έπαθα με την Εύελιν, με τη φίλη μου, άστο τώρα. Άστο. Το παίξαμε και άνετη στην αρχή, και μετά τρέχαμε και δεν φτάναμε. Όλα καλά όμως, εντάξει. Θέλει λίγη, γενικότερα τα ταξίδια θέλουν λίγη περισσότερη οργάνωση. Επίσης θέλω να ευχηθώ γενικά να μπορούμε να έχουμε τη δυνατότητα να ταξιδέψουμε, και αν τώρα ταλαιπωρηθούμε και καμιά φορά, αυτό είναι πολύ, πολύ μικρό μπροστά σε ένα ταξίδι. Όταν έχεις τη δυνατότητα να το κάνεις και την πολυτέλεια, έτσι, γιατί δεν είναι απλά τα συγκεκριμένα. Εδώ δεν έχουμε χρόνο για βασικά πράγματα. Και λέει ο άλλος, πού βρε Ράνια να πάω διακοπές, πού να πάω να κάνω ταξίδι. Με τίποτα, μόνο δουλειά και δουλειά. Ναι, όμως που δεν είναι αυτό η ζωή μόνο. Η ζωή είναι και ταξίδια και απόλαυση και να περάσεις αυτό το τριήμερο μαγικά, θα σου πω εγώ. Εγώ αύριο επιστρέφω από την Άξο και η αλήθεια είναι ότι θα είμαι κάτω εκεί στο διακοφτούλι μου και το Σάββατο και την Κυριακή και τη Δευτέρα και από ό,τι φαίνεται και την επόμενη όλη εβδομάδα, ετοιμασίες καλοκαιρινές, πάρα πολλοί κόσμος και μαγαζιά, ξενοδοχεία. Άντε βρε παιδιά, καλό μας κουράγιο, καλή δύναμη, γιατί θέλει δύναμη πάρα πολύ, και όλα θα πάνε καλά. Και να θυμάστε κάτι, σαν τη δική σας την άβρα και σαν τη δική σας την ενέργεια, αλλά και τη δική σας τη ματιά, κανένας άλλος. Εντάξει. Και στο μαγαζί του ο καθένας καπετάνιος πρέπει να είναι ο ίδιος. Σε περίπτωση που θέλεις τώρα να δώσεις κάπου αλλού το τιμόνι, δεν θα σου πω να είσαι 100% σίγουρη ή σίγουρος, αλλά θέλει πάλι προσοχή και πάλι τσεκάρισμα από ποιον, από εσένα φυσικά. Γιατί εσύ είσαι ο βασικός καπετάνιος. Εντάξει. Την αγάπη μου και καλή διασκέδαση. Πάμε, πάμε να περάσουμε όμορφα.

λέει ξεκάθαρα. Είναι το καλύτερο σημείο του τραγουδιού. Δηλαδή να φεύγεις πριν σε βαρεθεί ο άλλος. Και πριν το βαρεθείς και εσύ βασικά. Γιατί είναι πολύ σημαντικό και από τη μία την πλευρά και από την άλλη. Γι' αυτό το τραγούδι αυτό το έχω τόσο ψηλά, κατάλαβες, γιατί έχει πιάσει το νόημα, την ουσία. Λοιπόν, όχι μόνο για να μην σας βαρεθούν και για να μην τους βαρεθείτε, το έχω ρίξει στο διάβασμα από χτες, γενικά και για την Πανσέλινο που έρχεται στις 31 Μαΐου, που είναι η Ισπάνια Μπλε Πανσέλινος. Και τι κάνει αυτή η Ισπάνια Μπλε Πανσέλινος? Φέρνει ξεκαθαρίσματα. Ποια ζώδια αλλάζουν πορεία ζωής? Γενικά αυτή η Πανσέλινος φέρνει ανάγκη για αλλαγές, μια νέα πορεία ζωής. Γενικά αυτή η Πανσέλινος φέρνει ανάγκη για αλλαγές, μια νέα, πώς να το πω τώρα, μια

άλλοι στεναχωριούνται. Εγώ θα πω πώς επηρεάζονται και τα 12 ζώδια. Αλλά επειδή με ρώτησε τώρα μία φίλη, με το που είπα εγώ για την μπλε πανσέλινο, το φαινόμενο αυτό της μπλε πανσελίνου είναι το εξής, ότι είναι, λέει, η δεύτερη πανσέλινος μέσα στον ίδιο μήνα, κάτι που στην αστρολογία κατά τη λαϊκή παράδοση χαρακτηρίζεται ως μπλε φεγγάρι. Οπότε είναι πολύ σπάνιο και αρκετοί αστρολόγοι το συνδέουν με περιόδους αλλαγών, ολοκλήρωσης κύκλων και γενικά νέα ξεκινήματα. Οι επόμενες ημέρες λοιπόν θεωρούνται ιδανικές για αποφάσεις που είχαν καθυστερήσει, αλλά και για απομάκρυνση από καταστάσεις που δεν εκφράζουν πλέον τις πραγματικές σας ανάγκες. Τι δεν καταλαβαίνεις, θα φύγεις μακριά από αυτά που σε πνίγουνε. Ετοιμάσου. Λοιπόν, Κριός, ριζικές αναθεωρήσεις σε προσωπικές αξίες και επιλογές. Ιδανική στιγμή για να σχεδιάσετε ένα ταξίδι ή γενικά να ξεκινήσετε κάτι, μια νέα εκπαίδευση, γιατί σας έχει πιάσει αυτό το φευγιό και το καινούργιο, θέλεις να μπεις σε ένα τέτοιο mood, κατάλαβες? Δηλαδή μη σου πω ότι σου έρχεται να τα παρατήσεις όλα και να πας να ζεις κάπου αλλού εκτός, να μην έχεις καμία επαφή και να κάνεις κάτι τελείως διαφορετικό. Ταύρος, προσοχή λίγο στις οικονομικές εκκρεμότητες και γενικά όπου υπάρχουν κοινά περιουσιακά στοιχεία θέλει λίγο να το τσεκάρετε, γιατί υπάρχουν εκεί κάτι ψηλά γράμματα. Και πάμε στους διδύμους. Το φαινόμενο που συμβαίνει, γιατί εσείς επηρεάζεστε πάρα πολύ και γενικά οι διαπροσωπικές σχέσεις και οι συνεργασίες περνούν από αυστηρό κόσκινο και αυτό σας αναγκάζει να δείτε τους ανθρώπους που έχετε δίπλα σας με απόλυτο ρεαλισμό, αφήνοντας στην άκρη αυτό το κομμάτι που σας αρέσει να κάνετε, να εξειδανικεύετε. Εντάξει, αν τώρα κάποιες ισορροπίες, να το πω πιο σωστά, είναι πλασματικές, θα αποκαλυφθεί αυτό και θα γίνει χαμός. Πάμε για ένα δίδυμο γνωστό και αγαπημένο, ο οποίος είχε τα γενέθλιά του και τη γιορτή του πριν από λίγες μέρες, την ίδια μέρα εννοώ δηλαδή. Κωνσταντίνος Αργυρός, μιλώ για σένα, αυτό το τραγούδι πάντα, πάντα όμως μου φτιάχνει τη διάθεση. Γιατί συνδυάζει την παράδοση με έναν τρόπο πολύ ιδιαίτερο. Στο σήμερα, αν και αυτό το τραγούδι υπόθηκε αρκετά χρόνια πριν. Λοιπόν, θα συνεχίσω, δεν θα σας αφήσω έτσι, δεν θα μείνω στους διδύμους, θα επιστρέψω με καρκίνους, λιοντάρια, παρθένους, ζυγούς, σκορπιούς, τοξότες, εγώκερους, συντροχούς και ψαράκια αμέσως με το που τελειώσει το τραγούδι αυτό και με μια δωρεπιταγή από Γκαλερί Ντε Ποτέ, το νου σας.

Άμυρη ψυχή, μην ξεγελαστείς. Αυτός ο φόβος, ο φόβος της αυταπάτης, για το πως όταν αγαπάμε πολύ μπορεί να βλέπουμε τον άλλον μέσα από τα μάτια της καρδιάς και όχι πάντα της πραγματικότητας. Εντάξει, αυτή η αμφιβολία που μπορεί να συνοδεύει τις σχέσεις μας. Αχ, αυτό το τραγούδι, παιδιά, το αγαπώ πάρα πολύ, το είπα και πριν, το είπε πρώτη φορά. Είναι ένα από τα πιο γνωστά βασικά τραγούδια του Θανάση Παπακοσταντίνου και την πρώτη ερμηνεία την έκανε η Μελίνα Κανά το 1998. Εντάξει. Λοιπόν, πάμε λίγο στη συνέχεια, γιατί σας άφησα έτσι λίγο στα κρύα του λουτρού. Συνεχίζω με τα ζώδια. Με τα ζώδια και με όλα αυτά τα οποία θα συμβούν τις επόμενες ημέρες λόγω Πανσελίνου. Καρκίνε, εσύ που μ' ακούς, ναι, ενδιαφέροντα. Θα λειτουργήσουν σαν διέξοδο για να μπορέσεις να ξεφύγεις λίγο από μια ρουτίνα και μια κούραση που έχεις συσσωρεύσει πάρα πολύ το τελευταίο διάστημα και ουσιαστικά πλέον δεν την παλεύεις. Θες να κάνεις αλλαγές έντονες στην καθημερινότητά σου. Από εβδομάδα θα έχεις τη δυνατότητα να τις κάνεις όλες αυτές. Τώρα κάνε λίγο ακόμα υπομονή. Όσο για τα λιοντάρια, δοκιμάζονται και οι δικές σας αντοχές πάρα πολύ και σε προσωπικό επίπεδο και σε επαγγελματικό και να ξέρετε ότι οτιδήποτε σας δίνει χαρά κυνηγήστε το με πάρα πολύ πάθος. Παρθένη, η περίοδος αυτή στρέφει την προσοχή στο σπίτι, στην οικογένεια, ουσιαστικά σας βοηθάει να επανασυνδεθείτε με όλα αυτά τα κομμάτια τα δικά σας τα οποία είχατε μελήσει για κάποιο λόγο. Και πάμε στους ζυγούς. Οι ζυγοί θέλουν ιδιαίτερη προσοχή όσον αφορά τώρα το χρόνο, γιατί έχετε πολύ ανεπτυγμένο αυτό το κομμάτι της ενσυναίσθησης, οι περισσότεροι από εσάς, και προκειμένου να βοηθήσετε και να κάνετε χαρούμενους τους άλλους, το δικό σας το κομμάτι και το χρόνο που πρέπει να αφιερώσετε σε εσάς δεν τον υπολογίζετε. Θέλω λίγο να ικανοποιήσετε τις δικές σας ανάγκες και όχι των γύρων. Εντάξει. Σκορπιός. Όχι, εδώ ο Σκορπιός είναι σε φάση οριμότητας, θα έλεγα. Πολλές ευκαιρίες στα οικονομικά. Και αυτές οι ευκαιρίες θα φέρουν έσοδα, εντάξει, και ενδεχομένως περισσότερα από αυτά που υπολογίζατε. Το Ξώτης, η Πανσέληνος κορυφώνεται στο δικό σας ζώδιο, οπότε είστε στην πρώτη γραμμή των εξελίξεων και όλα τα φώτα είναι στραμμένα πάνω σας. Άρα, αλλαγές στην εμφάνιση και στην κατεύθυνση και θέλω λίγο περισσότερο χρόνο πάλι στο κομμάτι της φροντίδας των συναισθημάτων σας, πέρα από την εικόνα. Η εικόνα μια χαρά θα είναι, αλλά αυτό που συμβαίνει μέσα σας θέλω λίγο να το φροντίσετε περισσότερο. Και πάμε στους εγώ καιρούς. Εδώ έχουμε ένα βαθύ, μιλάμε τώρα για ένα ξεκαθάρισμα εσωτερικό το οποίο θα έχετε να κάνετε, θα θέλετε να κάνετε μακριά από τα βλέμματα των πολλών. Και η διέστηση αυτές τις ημέρες γίνεται πολύ δυνατή και ουσιαστικά σας καλεί να κλείσετε οριστικά κάποια βάρη και κάποιες εκκρεμότητες που έχετε από το παρελθόν, ώστε να έρθει ένα καινούριο κεφάλαιο εντελώς. Υδροχόοι τώρα αποκτούν πρωταγωνιστικό ρόλο οι φίλοι αυτό το διάστημα και ουσιαστικά μαζί με αυτούς κάτι ετοιμάζεται ωραίο και ένα μεγάλο σχέδιο το οποίο το είχατε στο μυαλό σας αλλά λέγατε όλο έλα μωρί, εντάξει, λίγο πιο μετά. Τώρα ενδεχομένως να κληθείτε να πάρετε μέρος και να είστε και ο πρωταγωνιστής σε αυτό μαζί με τους φίλους σας, δηλαδή κάτι παρεΐστικο. Και κλείνουμε τα ψαράκια. Σημαντικές επαγγελματικές προτάσεις, μια ξαφνική εξέλιξη στην καριέρα έρχεται να τροποποιήσει τα μέχρι τώρα δεδομένα. Τα ψαράκια κυριεύονται πάρα πολύ από αμφιβολίες και ανασφάλειες, αλλά να ξέρετε ότι οι συνθήκες από εδώ και πέρα θα είναι πολύ ευνοϊκές και πολύ μεγαλύτερες από όσο νομίζαμε. Αντί τα λέω, μπας και τα πιστέψω, όχι τίποτα άλλο. Λοιπόν, αυτά με τα ζώδια και τις προβλέψεις για την μπλε Πανσέληνο. Και είναι μπλε, είπαμε, η Πανσέληνος, γιατί συνέβη δύο φορές. Είχαμε φεγγάρι ολόγιο μου μέσα στο Μάιο και αυτό είναι ένα φαινόμενο σχετικά σπάνιο. Εντάξει. Λοιπόν,
Μία δωρεπιταγή καλερίτε ποτέ. Αξίας 50 ευρώ για κάποιον κάποιο από εσάς. Αμέσως τώρα αρκεί να μου στείλετε μήνυμα στο Viber, γράφετε τη λέξη δωρεπιταγή και το ονοματεπώνυμό σας 6936101022. Τώρα έρχεται η κούνια μου με το Θοδωρή μου να του στείλω τα φιλιά μου και την αγάπη μου εκεί στη Θεσσαλονίκη, που αν δεν κάνω λάθος είναι ακόμα 2 Σαββατοκύριακα. Τριήμερα. Έχω χάσει και την μπάλα, ρε παιδιά. Νομίζω θα είναι αυτό και το επόμενο το τελευταίο. Εντάξει, αν τώρα κάτι αλλάξει θα σας τα πω, μην αγχώνεστε. Έρχεται μετά καλοκαίρι στην Ελλάδα από τη Δευτέρα που μπαίνει ο Ιούλιος. Αν και εγώ εδώ από την Νάξο, εδώ από την υπέροχη παραλία της Αγίας Άννας, θέλω να σας πω ότι σήμερα κατέβηκα από το καράβι το οποίο ήρθε από το Ηράκλειο της Κρήτης, το οποίο ήταν γεμάτο, άδειασε στην Άξο, ξαναγέμισε από την Άξο. Δεν ξέρω τώρα, ο επόμενος προορισμός ήταν η Πάρος, αλλά γενικά είδα κινητικότητα και χαίρομαι πάρα πολύ, έτσι για να αρχίσει λίγο να κινείται η κατάσταση, γιατί νιώθω ότι ο περισσότερος κόσμος που ουσιαστικά ασχολείται με τα ξενοδοχεία, με την εστίαση, είναι λίγο αγχωμένοι περισσότεροι. Να πάνε όλα καλά και να έχουμε ένα καλοκαιράκι χωρίς απρόοπτα. Και όσον αφορά τώρα όλες αυτές τις υπηρεσίες που τρέχουν να ελέγξουν, να κάνουν, παιδιά, νομίζω ότι πρέπει λίγο κάπως να το χαλαρώσουμε, γιατί πάρα πολύ άγχος. Δηλαδή νιώθω ότι υπάρχει έτσι μια πίεση χωρίς λόγο. Δηλαδή από ένα σημείο και μετά έχει γίνει όλο αυτό λίγο πιο υπερβολικό από ότι είναι το φυσιολογικό. Εγώ είμαι υπέρ των ελέγχων, εντάξει, αλλά μέσα σε φυσιολογικά πάντα πλαίσια. Και να είμαστε λίγο και ήρεμοι, γιατί με αυτά που ακούμε και με αυτά που συμβαίνουν και προκύπτουν, βλέπω τον κόσμο να ταράζεται. Και εγώ δεν θέλω ταραχή, θέλω ηρεμία, τάξη και ασφάλεια. Και να περάσει αυτό το τρίμερο του Αγίου Πνεύματος έτσι όπως πρέπει, όχι με απρόοπτα και στεναχώριες, εντάξει, άντε.

0: Πρωινό Σφαίρα. Πρωινό Σφαίρα. Moments.
1: Μία ακόμη ερώτηση, Παναγή. Πώς λέγεται το ψωμί που τρώνε οι αστυνομικοί?
2: Πολύ. Πολύ σπορό!
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα. 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
0: Εσύ ξέρεις το Σφαίρα Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
4: 1881
5: 1961
4: 5050
5: 1471.
2: Ναι!
5: 12-12.
6: Μπράβο!
4: 19-40.
2: Ναι!
0: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Ακούς Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
7: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
8: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
9: Και νιώθω.
10: Vistabet. Και καλή διασκέδαση.
11: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξει υπεύθυνα. Ορική προϋποθέσει στο vistabet.gr.
12: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
13: Σφαίρα 102.2.
14: Γερμανός ολέ ολέ.
15: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
14: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
15: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
14: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το διπλό.
16: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός.

0: Καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
1: Hey κύριοι, θέλω αυτοκίνητο που να έχει τα πάντα καλυμμένα.
2: Hertz Leasing.
1: Και σέρβις και τέλη κυκλοφορίας και ασφάλεια.
2: Hertz Leasing.
1: Να εξυπηρετούμε όμως και σε ένα κατάστημα δίπλα μου.
2: Hertz Leasing.
1: Δηλαδή εγώ απλά να οδηγώ και τα υπόλοιπα...
3: Hertz Leasing. Με πλήρες πακέτο υπηρεσιών, miles and bonus μίλια από την Aegean, bonus πόντους με τις κάρτες Alpha Bank Bonus και περισσότερα από 70 σημεία στην Ελλάδα. Hertz Leasing. Πάντα η καλύτερη απόφαση.
4: Στο Mediterranean College προετοιμάζεσαι για έναν κόσμο που αλλάζει διαρκώς. Αποκτάς βρετανικό πτυχίο από το University of Derby, σπουδάζοντας στην Ελλάδα. Με 10 ακαδημαϊκές σχολές σε σύγχρονους τομείς, συνδέεσαι με τη διεθνή αγορά εργασίας και ανήκεις σε μια κοινότητα που σε στηρίζει. Εδώ η καριέρα σου ξεκινάει πριν το πτυχίο. Mediterranean College. Από εδώ, παντού. Αθήνα, Θεσσαλονίκη. medcollege.edu.gr.
5: Το καλοκαίρι φέτος ξεκινάει από τη Ραφίνα. Δύο νέα δρομολόγια σας ταξιδεύουν απευθείας στην Τίνο και την Πάρο. Καθημερινές πρωινές αναχωρήσεις με τα αγαπημένα σας πλοία Super Ferry και η Κατερίνη Π. Από Ραφίνα για Τίνο στις 8:05 και για Πάρο στις 8:35. Καθώς επίσης και καθημερινές αναχωρήσεις απευθείας για Ραφίνα. Από Τίνο στις 5 το απόγευμα τις καθημερινές και στις 6 τα Σαββατοκύριακα και από Πάρο στις 3:10 το μεσημέρι. Και αν επιστρέψεις αυθημερών, θα έχεις έκπτωση 30%. Golden Star Ferries και Fast Ferries. Μαζί σας ταξιδεύουμε εκεί που χτυπά η καρδιά του καλοκαιριού.
6: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
7: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
8: Clear as the sky. Μια ιστορία αγάπης για δύο μάτια που ήθελαν να δουν πολλά. Μα η κούραση και η ξηρότητα έκαναν τα πάντα πιο δύσκολα. Και τότε οι οφθαλμικές σταγόνες Bepanthen με αλουρονικό ήρθαν για να καθαρίσουν το τοπίο. Bepanthen Eye Drops. Ενυδατώνουν και ανακουφίζουν τα μάτια σας από κόπωση, ερεθισμό και ξηρότητα. Από την Bayer.
9: Επειδή η έμπνευση πάντα επιστρέφει, τώρα στην IKEA και μέχρι τις 14 Σεπτέμβρη, με αγορές από 80 ευρώ και πάνω, κερδίζετε 15% επιστροφή στην αξία της αποδειξής σας για την επόμενη αγορά σας. Όροι και προϋποθέσεις στο IKEA.gr.
10: Προετοιμάσου για το αύριο, από σήμερα, με Skills, που μαζί μας γίνονται Upskills, σχολές ανώτερης επαγγελματικής κατάρτισης Αλφα. Η Αλφα σου επιλογή, με 80 και πλέον σημεία εργαστηριακής εκπαίδευσης. Οι εγγραφές ξεκίνησαν. Αθήνα, Θεσσαλονίκη, Πειραιάς, Γλυφάδα. Κλείσε επίσκεψη σήμερα και εξασφάλισε προνομιακά δίδακτρα στο ekalfa.gr. Σπούδασε και από απόσταση. Αλφα, ο κυρίαρχος της ανώτερης εκπαίδευσης.
11: Για πρώτη φορά στην Ελλάδα, Σουάν, το φαντασμαγορικό υπερθέαμα από την Κίνα που μαγεύει εκατομμύρια θεατές σε όλο τον κόσμο. Μια ανεπανάληπτη εμπειρία γεμάτη εκρηκτικά ακροβατικά, μαγευτική μουσική, εκθαμβωτικές εικόνες και χορογραφίες που κόβουν την ανάσα. Σουάν, ένα θέαμα πέρα από κάθε φαντασία. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Κλείστε τώρα τα εισιτήριά σας στη more.com.
12: Διαβάζεις ένα βιβλίο και κάτι αλλάζει.
13: Το προτείνεις, το μοιράζεσαι και ξαφνικά η ιστορία ταξιδεύει.
12: Στα βραβεία βιβλίου Public, εσύ αποφασίζεις ποια βιβλία θα φτάσουν πιο μακριά.
13: Μπες στο publicbookawards.gr και ψήφισε τώρα τους τελικούς νικητές έως 7 Ιουνίου. Βραβεία βιβλίου Public 2026. Η ψήφος σου δίνει συνέχεια στις ιστορίες.
14: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και ανακάλυψε τη μουσική που θέλεις να ακούσεις στα Σφαίρα Web Radios.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Αυτή η κυβωτός λειτουργεί σαν καταφύγιο, σαν σωτηρία απέναντι σε όλους τους φόβους και σε όλες τις δυσκολίες που έχει η ζωή μας. Κατάλαβες τώρα τι έχει γίνει εδώ? Λοιπόν, Σφαίρα 102,2, παρεούλα είμαστε εδώ και θα είμαστε μέχρι και τις 11. Πρέπει να σας υπενθυμίσω κάπου εδώ αυτά τα πολύ ωραία τα οποία διαδραματίζονται στην Αθήνα μας και συγκεκριμένα 31 Μαΐου This is Athens City Festival Closing Party Athens Disco στην Οδό Αθηνάς. Φυσικά αναφέρομαι στην One and True Paloma που αγαπώ να απολαμβάνω με 3 cents pink grapefruit soda και όλα αυτά τα 3 cents intense parties στα πιο hot bars αλλά και σε street events της πόλης σε συνεργασία με το This is Athens City Festival. Αναφέρθηκα στο closing party γιατί είναι πάρα πολύ μεγάλο event και εγώ εκεί που θα πάτε θέλω να απολαύσετε την Παλώμα, αλλά και εκεί να μην πάτε, να απολαμβάνετε όλο το καλοκαιράκι που θα υποδεχτούμε τώρα την αγαπημένη Παλώμα, εννοείται με 3 cents pink grapefruit soda. Αυτά λοιπόν τα ωραία όσον αφορά τώρα τις δικές σας εξορμήσεις, τους δικούς σας προορισμούς, όπου και να πάτε. Εγώ σας στέλνω την αγάπη μου και τα φιλιά μου από την Άξο που θα είμαι σήμερα εδώ και αύριο επιστροφή στην Αθήνα, στη Ραφίνα συγκεκριμένα, και μετά με το αυτοκινητάκι, το οποίο παρεπτόντως έχω αφήσει στο αεροδρόμιο. Κάτσε να τα σκεφτώ αυτά σωστά, μην μπερδευτώ πάλι. Άρα πρέπει να πάρω το καράβι από τη Ραφίνα, να πάω στο αεροδρόμιο και από εκεί να κατέβω στο διακοπτό. Και εκεί φυσικά να έχουμε και το opening του Κουσάρου την Κυριακή, ένα πολύ ωραίο πάρτι. Σας περιμένουμε με το καλό. Να είναι και ο καιρός καλός, να είναι όλες οι συνθήκες. Αλλά να σας πω κάτι, είναι το πρώτο Σαββατοκύριακο, το πρώτο τριήμερο του καλοκαιριού. Μην το χάσετε αυτό. Γενικά προσπαθήστε να πάτε κάπου, έστω και κοντά. Εντάξει, δεν θα σας πω εγώ πού, εσείς ξέρετε καλύτερα, αλλά βγείτε. Πηγαίνετε στη θάλασσα, ακόμη και αν δεν έχει τόσο καλό καιρό, αράξτε, χαλαρώστε εκεί δίπλα να ακούτε τη θαλασσίτσα. Ξέρετε πόσο σημαντικό αυτό είναι και τι καλό που θα σας κάνει. Εντάξει, αυτά προς το παρόν. Όσο για τη συνέχεια, αγαπούλα μου, έχω μια καρδιά που χτυπάει για σένα. Για σένα μοναχά, τι δεν καταλαβαίνεις.

0: σφαίρα.
1: Σκέφτηκα τι θα πω στον Αναστάση για να τον σοκάρω.
2: Και τι του είπες?
1: Του λέω: εγώ Αναστάση παλιά πήγαινα 7 χιλιόμετρα με τα πόδια για να βρω WiFi. Του λέω: για να καταλάβεις τι έχει περάσει ο πατέρας.
0: 6 με 10. Πρωινό σφαίρα. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
3: Ηρωνία της τύχης, να βρεθούμε και πάλι.
4: Δευτέρα, 8 Ιουνίου, στις 9 το βράδυ, παρέα στον Σφαίρα, με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
0: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
4: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102.2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
0: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Θέλεις μοναδικά προϊόντα τεχνολογίας? Vodafone Flex, χωρίς πολλά-πολλά και ακόμα πιο ευέλικτα. Κάνε δικά σου κορυφαία smartphones, tablets, smart TVs και αξεσουάρ τώρα με έως 36 άτοκες δόσεις στο Vodafone λογαριασμό, χωρίς κάρτα, χωρίς τραπεζική προέγκριση, χωρίς αναμονή. Και για εγγυημένη ασφάλεια στο νέο σου smartphone ή tablet, συνδύασε τη νέα υπηρεσία Vodafone Tech Insurance μόνο από 2,49 ευρώ το μήνα. Επισκέψου σήμερα ένα κατάστημα Vodafone ή το Vodafone eShop. Vodafone. Together we can. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις. Μάθε περισσότερα στο vodafone.gr.
6: Θανάση, φέτος δεν θα κάτσουμε σπίτι με τον ανεμιστήρα. Θέλω διακοπές.
7: Ξέρω τι γουστάρεις, μωρό, και τα κανόνισα όλα.
6: Αλήθεια, μωρό? Έλα, πες μου, τι έκλεισες?
7: Φέτος σε πάω Ιταλία να γουστάρεις. Παίρνεις τις 20 βαλίτσες σου, το αμάξι μας. Θα κάνεις το ντουζάκι σου στην καμπίνα σου και φτάνεις κυρία.
6: Θανάση, πες μου κι άλλα.
7: Βεντούρις Φέρις. Πήγαινε Ιταλία το μωρό με άνεση από 39 ευρώ. Κλείσε τώρα στο venturisferis.com.
8: Ναι, έλα, Γιώργο.
9: Έλα, λέ.
8: Μ' ακούς?
9: Σ' ακούω.
8: Ο μικρός.
9: Τι?
8: Είπε την πρώτη του λέξη.
9: Σοβαρά, τι είπε? Είπε μαμά?
8: Όχι, όχι, δεν θα το πιστέψεις. Είπε μπα.
9: Είπε μπαμπά.
8: Όχι.
9: Είπε μπαμπά το καμάρι μου.
8: Βρε, Γιώργο, είπε μπάλα.
9: Μπάλα?
8: Ναι.
9: Είπε μπάλα.
8: Είπε μπάλα.
9: Το παιδί μου είπε μπάλα. Μπάλα, είπε το παιδί.
10: Παίχτης από κούνια. Μπάλα από νουνού. Τώρα όλοι κερδίζουν τη συλλεκτική μπάλα νουνού από την Πούμα στα Zagreb Sports.
11: Ρε εσύ, έβγαλα χθες ένα πιστοποιητικό το κτηματολόγιο και τελείωσα σε 5 λεπτά.
12: Online.
11: Ναι, ούτε ουρές ούτε τίποτα. Ψηφιοποίηση.
12: Εντάξει, αυτό είναι πρόοδος. Εγώ πάλι πήγα για τρέξιμο στο ΟΑΚΑ και είδα ότι γίνεται συντήρηση.
11: Και εγώ που πήγα για πεζοπορία στο δάσος, είδα να κάνουν καθαρισμούς και αντιπυρικές ζώνες, χάρη στο πρόγραμμα Αντινέρο.
12: Τώρα που είπες πρόγραμμα, στο σπίτι άλλαξα σύστημα θέρμανσης και πλέον έχω λιγότερα έξοδα.
11: Τελικά το Ταμείο Ανάκαμψης δεν είναι μόνο αριθμοί, είναι αλλαγές που τη ζει στην καθημερινότητα.
13: Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0 με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.
14: Είμαι ο Big One και αφιερώνω αυτό το τραγούδι σε σένα που κάθε Κυριακή λες...

0: σε κάθε πω. Νέο Ariel The Big One. Πόντ και καθάρισε. Πάντα να φυλάσσετε μακριά από παιδιά.
1: Γερμανός ολέ ολέ.
2: Προκόπη, τολμάς να πανηγυρίζεις για άλλη ομάδα?
1: Ναι, Στεφανή, τολμώ.
2: Και θα προδώσεις το θρυλικό καρκαλέτσι?
1: Αφού με το καρκαλέτσι δεν κερδίζουμε ποτέ, Στεφανή. Ενώ με το γερμανό, να το το διπλό.
3: Τώρα θα πανηγυρίσεις και εσύ το διπλό όφελος σε τηλεοράσεις. Γιατί μόνο στον Γερμανό κερδίζεις και 20% Paisy Cashback με κάρτα Paisy, αλλά και κουπόνι αξίας 100 ευρώ για παραγγελίες μέσω Box. Γερμανός. Στην καρδιά της τεχνολογίας. Η ενέργεια Paisy Cashback ισχύει έως 24 Μαΐου για τηλεοράσεις συνολικής αξίας 349 ευρώ και άνω, με μέγιστο ποσό επιστροφής 400 ευρώ. Αναλυτική όρη στα germanos.gr και paisy.gr. Η προσφορά Box ισχύει έως 21 Ιουνίου. Όροι και προϋποθέσεις στο germanos.gr.
4: Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
5: Μετά από ώρες στον ήλιο, επιστρέφεις από την παραλία νιώθοντας τουρίστας στην ίδια σου την πόλη. Και εκεί που πας να βγάλεις την μπλούζα, το δέρμα σου κάνει αυτό το οπ, φίλε, λίγο πιο απαλά. Εκεί χρειάζεσαι την Bepanthol κρέμα, που ανακουφίζει, ενυδατώνει και βοηθά στην ανάπλαση του δέρματος με προβιταμίνη Β5. Bepanthol κρέμα. Η δροσιά που αποζητά το δέρμα σου.
6: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
7: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
6: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χορό.
7: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
8: Μα τι θα φάω σήμερα! Πλάκα κάνω! Ξέρω ήδη! Προφανώς το 50 Chicken Menu από τα Goodies Burger House μόνο με 5,70. Με smoky mayo burger, πατάτες και αναψυκτικό. Άντε παιδί μου, τι κάθεσαι! Τρέχα να το δοκιμάσεις σε ένα κατάστημα Goodies Burger House!
9: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
10: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp

όταν παίρνω τηλέφωνο κάποιον και ξέρω ότι το βλέπει και δεν το σηκώνει, αλλά πρόσεξε, εννοώ να τον θέλω και να ξέρει ότι τον ψάχνω και τον έχω ανάγκη τη δεδομένη χρονική στιγμή, δεν καταλαβαίνεις τι παθαίνω. Από την άλλη, εγώ ας πούμε, αν δεν θέλω ρε παιδάκι μου να με ενοχλήσουν, θα το βάλω στο αθόρυβο ή θα το βάλω σε λειτουργία πτήσης ή να σου πω κάτι, θα το γυρίσω ανάποδα. Εννοείται στο αθόρυβο το κινητό, ούτως ή άλλως είναι πάντα το δικό μου, πολύ σπάνια να είναι, να χτυπάει κανονικά. Και αυτό το πράγμα, το ότι να βλέπω ας πούμε κάποιος ότι με έχει πάρει 2 και 3 φορές, λέω κάτι έχει γίνει, σωστά. Ή ας πούμε το άλλο, πολλές φορές όντως μπορεί να με το σηκώσω κι εγώ, γιατί όντως το έχω στο αθόρυβο γυρισμένο ή γενικά σε πτήση. Αλλά άμα θα ανοίξω το τηλέφωνο και θα δω ότι υπάρχουν πάρα πολλές κλήσεις, εκεί τώρα κάτι υποψιάζομαι, ότι κάτι δεν πάει καλά. Ή τέλος πάντων, αυτό

Αυτό που λέω πολλές φορές, ότι στείλε μου μήνυμα. Βλέπεις, δηλαδή είναι πιο πολύ πιθανό το μήνυμα να το δω από την κλήση. Καταλαβαίνεις. Τέλος πάντων, γενικά αυτό το πράγμα με το τηλέφωνο, ρε παιδιά, έχει αρχίσει και με εκνευρίζει πάρα πολύ. Αναπολώ τις στιγμές του σταθερού. Ναι, ναι, και τώρα που έχω μάθει και αυτό με τη ΔΕΗ, για το ΔΕΗ Fiber, με το ίντερνετ, που ούτως ή άλλως πληρώναμε για υψηλή ταχύτητα, εγγυημένη υψηλή ταχύτητα, 1 Gbps, 19,90 το μήνα, τώρα ήρθε να προσθεθεί και η υπηρεσία της σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ, με απεριόριστες κλήσεις προς εθνικά σταθερά και κινητά. Εντάξει, ρε παιδάκι μου, το σταθερό, λες ότι και να σε πάρω, δηλαδή πιο εύκολο δεν το σηκώσεις από το κινητό. Το σταθερό, ιδίως άμα έχεις καμιά παλιά συσκευή, τότε δηλαδή άμα θυμάσαι, έχω κρατημένη μια τέτοια, όχι να μπει στο αθόρυβο, το μόνο το οποίο κάναμε τότε είναι κατεβάζαμε το ακουστικό. Αυτό το έχω ζήσει πάρα πολύ και συνήθως ξέρεις πότε το έκανα, όταν φεύγαν οι γονείς μου κάπου να πάνε, ας πούμε, καμιά βόλτα και έπρεπε να βγω κι εγώ κρυφά και το άφηνα ανοιχτό για να μην καταλαβαίνω, γιατί αν χτυπούσε και δεν το σήκωνα θα σήμαινε ότι κάπου έχω πάει, κάπου έχω βγει, ενώ το να το αφήσει ανοιχτό, α, ξέρεις τι, δεν το κλείσα καλά όταν μιλούσα πριν στο τηλέφωνο. Πω πω, τι ψέματα λέγαμε, πού τα σκεφτόμασταν όλα αυτά, ε? Και τώρα η αλήθεια είναι ότι πάω να πω ένα ψέμα και κοκκινίζω ολόκληρη. Τότε δεν το είχα, το είχα πολύ ευκολάκι. Τώρα όσο μεγαλώνω δεν ξέρω, μου κακοφαίνεται, νιώθω και ενοχές. Δεν ξέρω τι παθαίνω. Τέλος πάντων. Λοιπόν, πρέπει να μείνουμε φίλοι. Θα ανάψω καπνογόνα μέχρι το τέλος του κόσμου, αχ καρδιά μου. Και θα σε συναντήσω σε ένα τραγούδι που αγαπώ πάρα πολύ, του Νίκου Μακρόπουλου, που ουσιαστικά εσείς που έχετε πολύ, πολύ καψούρα και πολύ έρωτα, νομίζω ότι αν κάνετε λίγο υπομονή θα κάνετε την πιο ωραία αφιέρωση σε αυτό το τραγούδι.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνει στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

0: Πρωινό Σφαίρα.
1: Moments. Μήνυμα η Σοφία και μου λέει: Γρηγόρη, επιτέλους μου λέει ο δικός μου μίλησε για γάμο. Σε απάντησα: Γρηγόρη, τι σου είπε? Μου είπε ότι είναι παντρεμένος με τρία παιδιά.
2: Ο πόνος είναι ανυπόφορος.
0: We'll be back. Πρωινό Σφαίρα, 6 με 10. Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2.
3: Θα ήθελα να σας ευχαριστήσω έναν έναν προσωπικά για αυτά τα 10 χρόνια που μετράει Love and Rose από την εποχή της κατσαρόλας από όπου ξεκίνησα, γιατί όλοι εσείς με σηκώσατε από το πάτωμά μου και με φτάσατε στο σήμερα, ώστε να μπορώ να δημιουργώ στολίδια αλλά και να προσφέρω σε όσους έχουν πραγματική ανάγκη. Σας περιμένουν πάρα πολλά πακέτα προσφορών και ένα δώρο που είναι η απόλυτη έκπληξη.
4: Χριστάρα, το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
5: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
6: Και νιώθω. Vistabet.
5: Και καλή διασκέδαση. Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
6: Και νιώθω.

0: από κοντά την εξέλιξη της οδηγικής απόλαυσης και να ανακαλύψετε τα ετοιμοπαράδοτα μοντέλα BMW σειρά 1 και X2 για να αποκτήσετε χωρίς αναμονή το μοντέλο που ονειρεύεστε. Κλείστε το test drive σας σήμερα και οδηγήστε την BMW των ονείρων σας. Λεωφόρος Κηφισίας 53 Μαρούσι, Λεωφόρος Κηφισού 36 Γέφυρα Ρωσινιόλ, Λεωφόρος Μαραθώνος 167 Γέρακας.
1: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
2: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
1: Και από communication skills?
2: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
1: Ηγετικά προσόντα?
2: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
1: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
3: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
4: Αυτή την άνοιξη, μια συναρπαστική ιστορία. Ένας ανιψιός.
5: Ήρθα!
4: Ένας θείος.
6: Ήρθες.
4: Καμία αλλαγή.
6: Δεν πειράζεις τίποτα γιατί συχαίνω με τις αλλαγές.
4: Και μια μεγάλη ανατροπή.
5: Άλλαξα πάροχο ρεύματος.
6: Τι έκανες?
5: Έβαλα προτέργεια.
6: Καλά έκανες. Μπράβο.
4: Αυτή είναι η Συγκάτοικη. Μια ιστορία που μας μαθαίνει.
6: Πώς βλέπω τις προσφορές στο Πρωτέργεια Club?
5: Έτσι.
6: Πώς βλέπω την κατανάλωσή μου?
5: Να, εδώ.
6: Πώς μπαίνω στο Πρωτέργεια App? Α, τόσο εύκολο είναι.
5: Ναι, ναι.
4: Που μας μαθαίνει πως όταν βρίσκεις αυτό που σου ταιριάζει, δεν το αλλάζεις και στην Πρωτέργεια θα βρεις σίγουρα το ιδανικό πρόγραμμα ρεύματος και φυσικού αερίου για σένα. Γίνε πελάτη στο Πρωτέργεια.gr, σε ένα από τα 85 καταστήματά μας ή στο 1831. Πρωτέργεια. Η ενέργεια της Metlen Energy and Metals. Αρμόδιος ρυθμιστής ΡΑΕ.
7: Πού είναι, τώρα εδώ ήτανε. Μια φορά έγραψα αριθμό σε χαρτάκι και δεν το βρίσκω. Εσύ, πού είναι τώρα αυτό το πράγμα?
8: Γύρισε στον κόσμο ανάποδα μέχρι να βρεις νοσηλευτή κατοίκων. instahealth.gr και βρήκες την ειδικότητα που ψάχνεις άμεσα, εύκολα και οικονομικά στη νούμερο 1 πλατφόρμα πιστοποιημένων επαγγελματιών υγείας στην Ελλάδα για κατοίκον νοσηλεία. instahealth.gr. Η ευκολία στην κατοίκον φροντίδα.
9: Του αγοριού απέναντι τον ρέπα Παπαθανασίου με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
10: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
11: Αχα.
10: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
11: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδος παιχνίδι είναι αυτό?
10: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
12: Ανακάλυψε το καλοκαίρι στην Κροατία. Ταξίδεψε με την Croatia Airlines από την Αθήνα προς το Ντουμπρόβνικ από 124 ευρώ και προς το Ζάγκρεπ κάθε Τρίτη, Πέμπτη και Κυριακή έως τις 22 Οκτωβρίου. Ή στο Split από 128 ευρώ κάθε Σάββατο από τις 9 Μαΐου έως τις 17 Οκτωβρίου. Η Κροατία σε περιμένει. Μάθε περισσότερα στο croatiaairlines.com.
13: Ο καφές σου δεν είναι απλά μια συνήθεια. Είναι κομμάτι του τρόπου που ζεις. Επιλέγεις ποιότητα γιατί ξέρεις τη διαφορά. Αναζητάς καινοτομία γιατί δεν μένεις στάσιμος. Φροντίζεις τον εαυτό σου γιατί η ενέργειά σου μετράει. Σέβεσαι το περιβάλλον γιατί σκέφτεσαι μπροστά. Σε έναν κόσμο που προχωρά, οι επιλογές σου λένε ποιος είσαι. Nickel Coffee Company. Γιατί σε εκφράζει.
14: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
15: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν. Στο Viber
16: 6936 10122.

Πες μου τώρα, είχα ή δεν είχα δίκιο για αυτό το τραγούδι του Νίκου Μακρόπουλου, το οποίο πρόσεξε να δεις, ενώ είναι και γρηγοράκι, γρήγορο δηλαδή, έχει αυτή τη γλυκά. Και πώς τα καταφέρνει ο Νίκος Ζεπεδάκη, με εκτός ότι είναι τραγουδισταράς, δεν το συζητάω, παρεμπιπτόντος, αν μ' ακούει, τον ενημερώνω ότι δεν υπάρχει περίπτωση του χρόνου να μην κάνουμε παρέα, γιατί κάναμε πολύ ωραία πράγματα και θέλω να τα επαναλάβουμε καινούργια πράγματα, να επαναλάβουμε την παρέα μας, έτσι να μην παρεξηγηθώ. Όσο για αυτή την παρέα με το Θοδωρή που και το χαλάκι του αυτό, τι έχει γίνει, εγώ αν με ρωτάς προσωπικά στο χαλάκι, επειδή είχαν συμβεί κάποια πράγματα τα οποία δεν ήταν και τόσο καλά από την άλλη πλευρά, εννοείται ότι έμεινε έξω από το σπίτι και εννοείται ότι κοιμήθηκε στο χαλάκι. Δηλαδή, τώρα τι να κοροϊδευόμαστε μεταξύ μας, το έχω κάνει αυτό 3 φορές. Δεν μου το έχουν κάνει, όχι γιατί δεν έχω κάνει κι εγώ τις δικές μου ατασταλίες, αλλά γιατί θεωρώ ότι υπήρχε ένα σεβασμό, ο παιδάκι μου, από την άλλη πλευρά. Ενώ θα μου πεις τώρα εσύ δεν σεβόσουν τον άλλον. Όχι, δεν έχει να κάνει. Νομίζω ότι και ο ίδιος, ο οποίος το έπαθε, παραδέχτηκε ότι Ράνια, καλά μου έκανες. Δηλαδή, σαν να το έχει ανάγκη. Καταλαβαίνεις πότε το τραβάει ο οργανισμός ενός ανθρώπου για να τον εντός εισαγωγικών τιμωρήσεις. Κατάλαβες. Τώρα, αν ξεροσταλιάζεις το χαλάκι γιατί απλά σε θέλει και εσύ τον αγνοείς, εκεί τώρα είναι άλλη περίπτωση. Αλλά να ξέρεις ότι αυτός που επιμένει, αν μένει εκεί σταθερά και δεν φεύγει σταθερά, μπορεί και να καταφέρει κάτι.

Ακολουθεί διαφημιστικό μήνυμα. Στη VistaBet μπαίνεις στο παιχνίδι σαν άρχοντας με 1615 δώρα από την Epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση. VistaBet και καλή διασκέδαση. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.

Από τη μία ο Παναθηναϊκός και από την άλλη ο Ολυμπιακός. Και εγώ κάπου στη μέση τώρα. Δηλαδή πρέπει να κάνω μία δήλωση γι' αυτό? Καμία, απολύτως. Πάντα υπάρχουν τραγούδια τα οποία τα αγαπάει το κοινό, είτε ανήκει στη μία πλευρά είτε ανήκει στην άλλη. Εντάξει, δεν έχει να κάνει. Η αλήθεια είναι ότι στην τελική όλοι φτιαγμένοι από το ίδιο υλικό είμαστε. Και όσοι είμαστε στη μία πλευρά μπορεί να πάμε και στην άλλη πλευρά. Και όταν αυτοί οι παίκτες εκπροσωπούν την Ελλάδα μας, εκεί είτε είναι στη μία είτε στην άλλη, είτε στην παράλληλη την ομάδα, δεν έχει καμία σημασία. Εντάξει, και στα λέω εγώ που εγώ το πατρικό μου το σπίτι, το έχω πει πολλές φορές, είναι στην Κάτω Τούμπα στη Θεσσαλονίκη. Κάτι το οποίο σημαίνει ότι μεγάλωσα στην Τούμπα και δεν είμαι ΠΑΟΚ. Εντάξει, αλλά το έχω ζήσει πάρα πολύ στο πετσί μου αυτό. Και το να πορώνονται κάποιοι υπερβολικά και να γίνονται πράγματα τα οποία για μένα είναι ανόητα στο τέλος της ημέρας. Λοιπόν, πάμε για το σπίτι μας. Για να μην πέσει να μας πλακώσει, κατάλαβες, για κανένα λόγο.

0: Φτουξελευθερία, αφιερωμένο εξαιρετικά σε αυτούς που πρόσφατα χώρισαν και που μπορεί να μην αισθάνονται καλά και να τους πιάνουν έτσι αυτά τα... αυτά που σε πιάνουν όταν συνειδητοποιείς ότι δεν είσαι με τον άλλον μαζί, ενώ στην αρχή και κατά τη διάρκεια της ημέρας έχεις ασχολίες, τρέχεις και όσο νυχτώνει λες τώρα τι έγινε εδώ, τι έχει γίνει. Και άμα δεν έχεις και την παρέα τη σωστή για να περάσεις τα βράδια, ενώ φίλους που μπορεί να τους είχες παρατήσει το τελευταίο διάστημα λόγω αυτής της σχέσης, καταλαβαίνω ότι είναι δύσκολο. Αλλά να σου πω κάτι, σαν την ελευθερία δεν έχει. Στο λέω και απόλαυσέ την τώρα όσο μπορείς, γιατί αυτοί λέει που χωρίσανε λίγες μέρες πριν το φεγγάρι, αυτό το μπλε φεγγάρι, ετοιμάζονται για νέα ξεκινήματα το πολύ μέχρι τον Αύγουστο. Ρε τι πάθαμε. Δηλαδή να μην μείνουμε μόνοι μας καθόλου. Σόνι και ντένετα να ξανακάνουμε σχέση. Βρε, αν έχεις βγει κιόλας από μια μεγάλη σχέση, απόλαυσε αυτό το διάστημα. Μη σε πιάνει τρέλα ότι θα μείνεις μόνος, ότι αυτό δεν θα βρεις κανέναν άνθρωπο. Θα βρεις και θα παραβρεις. Όπως βρήκες μία φορά και δύο και τρεις θα ξαναβρεις και άλλη μία. Και μπορεί να είναι και καλύτερος αυτός ο άνθρωπος. Αυτό να σκέφτεσαι. Λοιπόν, την αγάπη μου, τα φιλιά μου προς το παρόν. Δεν θέλω να ξεχνάτε εσείς που μπορεί να ετοιμάζετε σιγά σιγά. Λέω εγώ, υπάρχει κόσμος που είναι κουρασμένος. Δεν είναι όλοι σαν και εμάς που έχουμε ξενύχτη μπροστά μας. Εγώ σε λίγο θα ετοιμαστώ εκεί γύρω στις 11.30-12 εδώ στην Άξο να κάνουμε χαμούλη. Μιας και αύριο ξεκινάει επίσημα. Σήμερα δηλαδή ξεκίνησε, αλλά λέμε τώρα το τριήμερο. Και εδώ στην Άξο έχει κόσμο. Από ό,τι τουλάχιστον είδα και στο λιμάνι και λίγο που περπάτησα, μια χαρά όλα. Και τα νησάκια μας και τα παραθαλάσσια και να βγούμε όλοι έτσι να περάσουμε καλά, να χαλάσουμε και χρήματα, δεν κατάλαβα, μαζί μας θα τα πάρουμε, Αναγιά σου. Και όλα καλά και όλα ωραία, να είμαστε χαρούμενοι βασικά θέλω. Αυτό. Λοιπόν, εσείς που μπορεί να ετοιμάζετε λίγο για ξεκούραση σιγά σιγά και δεν έχετε σκοπό να βγείτε, να κάνετε τη ρουτίνα σας, αυτό που κάνουμε κάθε μέρα, το skin care. Έχουμε και La Vie en Rose, αγαπάμε La Vie en Rose και όλα τα προϊόντα. Και το πιο σημαντικό εγώ που το έχω βάλει στην καθημερινότητά μου και δεν καταλαβαίνεις, ξυπνάω με άλλη διάθεση. Εντελώς. Και ο λόγος γιατί το αγαπημένο Εξαλέν, αν το χρησιμοποιήσετε και σαν στοματικό διάλειμμα, κάνει τρομερή δουλίτσα, δεν χρωματίζει τα δόντια, μην τρομάζετε με το κόκκινο χρώμα του. Και εννοείται ότι έχει τρομερή ισχυρή αντιμικροβιακή δράση, αντισηπτική, όλα τα πάντα όλα για να είναι το στοματάκι όπως πρέπει, γιατί η υγεία ξεκινά από το στόμα. Και αν μου αγχώνεστε λίγο παραπάνω και μπορεί να βγάζετε καμιά άφθα, να ξέρετε ότι βοηθάει πάρα πολύ. Την αγάπη μου, τα φιλιά μου προς το παρόν. Έρχονται τραγούδια της παρέας, μείνετε εδώ και καλή δύναμη και καλό δρόμο, με το καλό να φτάσετε εσείς που είστε ήδη στη διαδικασία ταξιδιού, εξόρμησης, όπου κι αν είναι να πάτε.
1: Πρωινό σφαίρα.
2: Το ανεκδότο της ημέρας.
3: Σας αλλού να ράζουν οι καμπόιδες, να πούμε άγρια δύση και τα λοιπά, και που έχετε ένα άλλο. Ακούγεται κάποιος να στέλνεται, ανοίγει την πόρτα του σαλούν, τη χτυπάει, μπαίνει μέσα ματωμένος, σκισμένος στα ρούχα του, έτοιμο θάνατος.
4: Λέει, παιδιά, ίσα ίσα προλαβαίνετε. Έρχεται ο μαύρος Πιτ.
3: Πέφτει κάτω. Ω, μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Αναστατώνονται όλοι, ακούνε ένα άλογο. Αμάν, ο μαύρος Πιτ, τι θα κάνουμε. Κατεβαίνει ένας τύπος από το άλογο, πολύ άγριος να πούμε, με μουστάκες εκεί, ιστορίες, πιστόλια, ζωσμένος. Μπαμ! Σκάει την πόρτα του σαλούν. Ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ, ο μαύρος Πιτ. Λοιπόν, λέει, παιδί, έχω ρεξούλες σήμερα, λέει. Δεν θα σας σκοτώσω, θα παίξουμε. Εδώ στη μέση χωρίς με το σαλούν, ομάδα Α από εδώ, ομάδα Β από εκεί. Η ομάδα Α λέει να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Β. Ω, σκοτώ, πού, πού. Η ομάδα Β να φτύσει τα μούτρα την ομάδα Α. Α, πού, πού, πού. Η ομάδα Α τώρα πλακώ στις κλωτσιές την ομάδα Β. Τρέχουν, ρίχνουν κλωτσιές. Η ομάδα Β να ρίξει κλωτσιές. Στο... Ωραία, η ομάδα Α να πηδήξει την ομάδα Β. Oh. Κατεβάσου, πατέρα. Η ομάδα Β να πηδήξει την ομάδα. Κατεβάσου και άλλο το πατέρα. Λοιπόν, εγώ φεύγω τώρα γιατί έρχεται ο μαύρο σπίτ.
1: Έξι με 7,
5: 8,
6: 9,
1: 10. 6 με 10.
7: Πρωινό σφαίρα.
8: Άκουσε τις καλύτερες στιγμές των αγαπημένων σου εκπομπών. Κατέβασε την εφαρμογή Σφαίρα 102.2. Παρέα στο Σφαίρα. Το μεγαλύτερο μουσικό γεγονός είναι στον Σφαίρα 102.2 με την ενέργεια της ΔΕΗ.
9: Ηρωνία της
0: 8 Ιουνίου στις 9 το βράδυ, παρέα στον Σφαίρα, με καλεσμένη τη Μαριάννα Παπαμακαρίου. Με την υποστήριξη της Vistabet και καλή μας διασκέδαση.
8: Παρουσιάζει η Ράνια Κωστάκη.
0: Συντονιστείτε στον Σφαίρα 102,2 και στο επίσημο κανάλι του Σφαίρα στο YouTube για να απολαύσετε πρώτοι ολόκληρο το επεισόδιο.
8: Παρέα στον Σφαίρα με την ενέργεια της ΔΕΗ.
5: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
8: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν. Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Σουάν. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτος συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Σουάν. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
6: Η μάρκα αναψυκτικών Green θα ήθελε να ενημερώσει τους καταναλωτές ότι δεν βγάζει μόνο τη διάσημη Green Cola χωρίς θερμίδες, χωρίς ζάχαρη και χωρίς ασπαρτάμι. Βγάζει επίσης και τη λιγότερο διάσημη Green Cola χωρίς καφέινη, Green Πορτοκαλάδα, Green Λεμονάδα, Green Βυσσινάδα, Green Γκαζόζα, Green Mojito, Green Pink Grapefruit, Green Lodi Ginger Lime, Green Passion Fruit, Green Bitter Orange Spritz, Green Soda και Green Tonic. Ξεκόλα, η Green δεν είναι μόνο κόλλα. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες.
9: Ο Ερημίτης Κάδουρας, μέλος της οικογένειας των θαλάσσιων αρθρόποδων. Ένα από τα ελάχιστα είδη στη φύση που έρχεται στον κόσμο δίχως όστρακο, δίχως σπίτι. Και αφιερώνει μεγάλο μέρος της ζωής του αναζητώντας τη στέγη του. Γιατί ξέρει πως είναι μοναδικό το να έχεις το δικό σου σπίτι.
10: Το ξέρουμε και εμείς αυτό, στην Πειραιώς. Γι' αυτό σας προσφέρουμε το στεγαστικό δάνειο Πειραιώς Σπίτι 25. Αποκτήστε το με μηνιαία δόση από 454 ευρώ ανά 100.000 ευρώ δανείο. Κάντε την αίτησή σας online, μέσω Πειραιώς e-banking ή σε ένα κατάστημα. Πειραιώς. Στηρίζει κάθε αύριο. Ενδεικτική δόση για τα 4 πρώτα χρόνια με ποσοστό χρηματοδότησης 60% και συνολική διάρκεια 25 έτη. Αφορά μη συγχρηματοδοτούμενα δάνεια. Όροι και προϋποθέσεις στο pireusbank.gr / Σπίτι 25.
11: Πώς θα είναι η Δήμη του αύριο? Πιο πράσινη, πιο έξυπνη, πιο κοντά στον πολίτη? Η απάντηση στην ΟΤΑ Expo 2026. Η μεγαλύτερη έκθεση για την τοπική αυτοδιοίκηση. Έργα, χρηματοδοτήσεις και έξυπνες λύσεις για τις πόλεις του αύριο. ΟΤΑ Expo 2026. 8 και 9 Ιουνίου, Οδείων Αθηνών. Είσοδος ελεύθερη.
12: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
13: Αχα.
12: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
13: Κατάλαβα, κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
12: Παιχνίδι? Εγώ για το box σου λέω. Στο box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο happy hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
14: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.
15: Πάρος Palace Suites. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Palace Suites σας περιμένει μια πολυτελής διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά, με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Palace Suites. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
16: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr. Όμα Sushi Bar. Νέο μενού με την υπογραφή του νικητή του MasterChef 2025, Νέστορας Νέστορας. Sushi Rolls, σασίμι και μάκι από εκλεκτά, φρέσκα υλικά σε έναν χώρο με ατμόσφαιρα και μοναδικά κοκτέιλς. Όμα Sushi Bar. Το sushi spot της Αθήνας. omasushibar.gr.
17: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι, να ξέρεις, ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου, σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
18: Αχ, μια φορά, πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
17: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18-μιλί χώρο.
18: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες, αρχαίο θέατρο Επιδαύρου, 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
19: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
20: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
19: Και από communication skills?
20: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
19: Ηγετικά προσόντα?
20: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
19: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
21: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix, pavla beer.gr.

0: Παρακαλώ, πληκτρολογήστε το password.
1: Εσύ ξέρεις το Sfera Password που σου χαρίζει ένα ολοκένουργιο αυτοκίνητο.
2: 1881
3: 1961
2: 5050
3: 1471
4: Ναι!
3: 1212
4: Μπράβο!
2: 1940
1: Το νέο MG3 Hybrid Plus στην exclusive έκδοση αξίας 22.550 ευρώ. Σε περιμένει στην MG Omega Ελλάς στην Αγία Παρασκευή. Κέρδισε το. Άκου Σφαίρα καθημερινά στις 8.30 το πρωί, στις 11.30 το πρωί, στις 2.30 το μεσημέρι και στις 5.30 το απόγευμα. Μάθε το κωδικό που ανοίγει την πόρτα του γκαράζ και μπες στο παιχνίδι. Με την υποστήριξη της MG Omega Ελλάς. Σφαίρα 102.2. Ένα password μακριά από το νέο σου αυτοκίνητο.
5: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
6: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
5: Και από communication skills?
6: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
5: Ηγετικά προσόντα?
6: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
5: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
7: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο antoptepanigiri.fix/beer.gr.
8: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
9: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
8: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
10: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
11: Φεστιβάλ Αθηνών Επιδαύρου. Τόσοι άνθρωποι να ξέρεις ποτέ δεν χάθηκαν σε μία και μόνο μέρα. Πέρσες του Εσχύλου. Σκηνοθεσία Χρήστος Θεοδωρίδης.
12: Αχ, μια φορά πόσο μεγάλη και γλυκιά ήταν στα αλήθεια η ζωή μας.
11: Πρωταγωνιστούν η Μαρία Ναυπλιώτου, Δημήτρης Καταληφός, Αναστάσης Ροηλός και Σταύρος Βίγκος, πλαισιωμένοι από έναν δυναμικό 18μιλί χορό.
12: Μια βαθιά αντιπολεμική κραυγή. Πέρσες. Αρχαίο θέατρο Επιδαύρου. 3 και 4 Ιουλίου. Εισιτήρια more.com.
13: Πάρος Παλά Σουίτς. Παραδώστε τις αισθήσεις σας στην άνεση, την φροντίδα και τη μοναδική θέα στο Αιγαίο που χαρίζει το ξενοδοχείο. Στο Πάρος Παλά Σουίτς σας περιμένει μια πόλη τελείς διαμονή. Ένα με την κυκλαδίτικη ομορφιά. Με όλες τις σύγχρονες ανέσεις και σουίτες με ιδιωτική πισίνα. Ζήστε την τέλεια αίσθηση ηρεμίας, χαλάρωσης και πολυτέλειας και απολαύστε μια αξέχαστη εμπειρία διακοπών. Πάρος Παλά Σουίτς. Η αληθινή αίσθηση του κυκλαδίτικου καλοκαιριού.
14: Για πληροφορίες και κρατήσεις επισκεφτείτε το parospalas.gr.
15: Τα σπάει η μουσική εδώ. Οπ,
16: τσιγαράκι. Δεν το έχεις κόψει?
17: Όχι ρε, σιγά, κομμένο το έχω. Πού και πού κάνω κανένα όταν το σηκώνει φάση?
18: Ξέρεις πως πρέπει να κόψεις το κάπνισμα, απλά δεν το παραδέχεσαι. Το Resigar είναι ο νέος σου σύμμαχος στην προσπάθεια να απαλλαγείς από το κάπνισμα και το άτμισμα. Χάρη στη δραστική ουσία και τη συνικλίνη, μειώνει την επιθυμία για κάπνισμα, θεραπεύοντας τον εθισμό στη νικοτίνη μέσα σε 25 μέρες. Κόψε τα, όχι Resigar. Ξεκίνα Resigar. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε άτομα κάτω των 18 ετών. Το Υπουργείο Υγείας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν. Διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες χρήσης. Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας.
19: Του αγοριού απέναντι, τον ρέπα Παπαθανασίου, με τις επιτυχίες του Μίμη Πλέσα, με τους Γιωργούλη, Δραγούμη, Τσιμιτσέλη, Γερονικολού, Ελευθερίου, Ζαρίφη, Λάμη, Κλονάρη, Φραγκαλιώτη. Μαζί τους Ουρτίδου, Φιλίππου, Τσάφου. Στο τραγούδι ο Γιώργος Λιβάνης. Από 5 Ιουνίου στο θέατρο Άλσος ΔΕΗ. Προπόληση more.com.

0: πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας? Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
1: Μία παράσταση φαινόμενο καταφθάνει στην Ελλάδα. Swan. Η εντυπωσιακή ακροβατική παραγωγή από την Κίνα που ενώνει θέατρο, χορό και ανθρώπινες δυνατότητες πέρα από τα όρια. Απίστευτες εναέριες φιγούρες, συγκλονιστικά visual effects, απόλυτο συγχρονισμός και στιγμές που θα σας αφήσουν άφωνους. Swan. Εκεί όπου η τέχνη συναντά το θαύμα. Τον Σεπτέμβριο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. Αποκτήστε τώρα τα εισιτήριά σας στην more.com.
2: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία και ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Και ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
3: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
4: Κατέβασε το app Σφαίρα 102.2 και άκουσε το πρόγραμμα του Σφαίρα χωρίς διαφημίσεις. Σφαίρα 102.2. Όλα είναι μου.

δίπλα σου κάθισα, δειλά σε φίλησα και εσύ μ' αγκάλιασες

αυτό ήταν, φτάσαμε στο τέλος για σήμερα, Παρασκευούλα 29 του μήνα, αύριο 30, την Κυριακή, συγγνώμη, 31, πρώτο μηνιά έρχεται το καλοκαιράκι μας, άντε να κάνει κι άλλη ζεστούλα θέλω, δηλαδή ιδίως αύριο και την Κυριακή. Θέλω να έχει ζέστη, ρε παιδιά, να απολαύσουμε τον μπάνιο, να απολαύσουμε έτσι την ξαπλώστρα μας, να πασαλιφτούμε με τα αντιλιακά μας. Love and Rose, Δημητρούλα, μ' ακούς? Θα κάνω special αφιέρωμα στα αντιλιακά της Love and Rose, και για πρόσωπο και για σώμα, την επόμενη εβδομάδα. Βασικά την Τρίτη που θα είμαστε εδώ. Τα φιλιά μου, την αγάπη μου, στην ξαπλώστρα να ξέρετε. Τώρα δηλαδή, άμα δεν έχετε φύγει και είναι να φύγετε αύριο, σας έχω πολύ ωραία ιδέα πέρα από τον αντιλιακό. Σας έχω το βιβλίο του Χάρη Πολίτη, τον Καθρέφτη, να το πάρετε, να το ξεφυλίσετε, έτσι να πάρετε τα πάνω σας. Και ξέρεις γιατί θα πάρεις τα πάνω σου? Γιατί είναι ένας άνθρωπος ο οποίος έχετε αντιμέτωπος με τον ίδιο τον εαυτό και με την αλήθεια, χωρίς φίλτρα. Πίστεψε μου ότι εκείνη την ώρα μπορεί να νιώθει κάπως, αλλά μετά η ανακούφιση είναι υπέροχη που νιώθεις όταν ασχολείσαι με την πραγματικότητα. Εντάξει. Σε φιλώ, σε ευχαριστώ. Ράνια Κωστάκη στο μικρόφωνο του Σφαίρα 102,2. Την αγάπη μου σας στέλνω μέσα από την καρδιά μου. Να είστε καλά. Την αγάπη μου στην Άξο, στην Πάρο. Βασικά σε όλα τα νησάκια μας. Και στην Κρήτη που βρέθηκα χτες. Σε όλους τους προορισμούς παραθαλάσσιους. Βασικά σε όλα αυτά τα μέρη που έχουν προετοιμαστεί για να υποδεχτούν κόσμο, να πάνε όλα καλά, να γεμίσουν οι τσέπες, να αδειάσουν από εμάς που θα πάμε να περάσουμε καλά. Ξαναλέω, τα λεφτά θα τα πάρουμε μαζί μας και έχουμε πληρωθεί κιόλας, οπότε είμαστε κομπλέ, όπως πρέπει. Φιλάκια πολλά, να είστε καλά.

0: Ο Σφαίρα 102.2 παρουσιάζει Σφαίρα Park Concert Παρασκευή 29 Μαΐου από τις 9 το βράδυ. Στο πλαίσιο του φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων δίνουμε μουσικό ραντεβού με τον Σφαίρα στο Άλσος Παγκρατίου και αποχαιρετούμε την Άνοιξη με ένα μοναδικό πάρτι μέσα στο πάρκο. Φέρε τη φωτιά, φέρε το βυσσινό. DJ set με τον Πέτρο Καρά, opening act από τον Deep Pants και ένα ξεσηκωτικό live performance με τη Μαρσό. Μην το χάσεις, Παρασκευή 29 Μαΐου στις 9 το βράδυ στο Άλσος Παγκρατίου. Είσοδος ελεύθερη. Τον Μάιο η Αθήνα γιορτάζει. Φεστιβάλ του Δήμου Αθηναίων. Η πόλη σου, το φεστιβάλ σου.
1: Λένε για μας ότι τα θέλουμε όλα δικά μας. Φήμη, δόξα, μεγαλεία, ρομαντική αλητεία. Μια πρώτη, δεύτερη ευκαιρία. Θέλουμε σπίτια χωρίς υγρασία. Ψυχοθεραπεία κι ας μην παίζει μία. Να πιάσουν τόπο τα πτυχία. Κι ας μην κάτσουμε ποτέ μας σε γραφεία. Θέλουμε μωρά σε συναυλίες, γιαγιάδες σε πορείες. Παιδιά με παιδιά, παιδιά με σκυλιά, με γατιά, με φυτά. Ίσως τελικά και να τα θέλουμε όλα αυτά.
2: Είμαστε η γενιά που τα θέλει όλα. Γι' αυτό το WhatsApp αλλάζει. Για να χωράει σε κάθε φάση της ζωής μας για πολύ περισσότερο. WhatsApp. Όλα παίζουν.
3: Μόνος του. Κάντου. Μόνος σου είσαι. Μόνος σου.
4: Κανείς δεν πρέπει να παίζει μόνος του. Τι. Πάντα θέλαμε ένα συμπαίκτη στο παιχνίδι μας. Και τώρα παίζουμε με τη Superbet.
3: Παίζουμε.
4: Και βλέπουμε και προβλέπουμε. Με live betting και streaming. Συζητάμε και αναλύουμε στο Super Social. Μοιραζόμαστε. Μαθαίνουμε.
3: Μα...
4: σοπαίνουμε. Μαζί φωνάζουμε. Γελάμε. Πανηγυρίζουμε. Superbet. Τώρα παίζουμε μαζί. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις στο superbet.gr, κάθετος blog, κάθετος όροι.
5: Neon Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Για πρώτη φορά, ένα αντιλιακό της Fresiderm ενσωματώνει φυτικά εξωσώματα για ισχυρή μείωση ρητίδων και σύσφυξη, όπως ένας αντιγυραντικός ορός. Υπερανάλαφρη, υγρή υφή και ασύλληπτα αέρινη αίσθηση σαν φτερό. Με φωτοσταθερά φίλτρα νέας γενιάς. Anti-Aging Liquid Sunscreen. Πλάντα Exosomes SPF 50+. Το απόλυτο ντερμοτέκ αντιλιακό. Fresiderm. Μεγάλος χορηγός της εκστρατείας ενημέρωσης για τον καρκίνο του δέρματος της Ελληνικής Δερματολογικής και Αυροδυσιολογικής Εταιρείας.
6: Πίσω από τα φώτα, στηρίζοντας τους δικούς σου να πάνε μπροστά. Αυτή δεν είναι η πιο παλιά και ανθρώπινη ιστορία ενέργειας. Στο Φυσικό Αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας είμαστε κοντά σας εδώ και 168 χρόνια. Ανάψαμε τα πρώτα φώτα της χώρας και από τότε δεν σταματήσαμε ποτέ να δίνουμε ενέργεια σε όλα όσα καθορίζουν την ιστορία μας και διαμορφώνουν το μέλλον. Με ρεύμα, φυσικό αέριο και έξυπνες λύσεις ενέργειας καλύπτουμε καθημερινά τις ανάγκες του σπιτιού και της επιχείρησης με συνέπεια, εμπιστοσύνη και την πιο ζεστή ανθρώπινη σχέση. Εδώ και 168 χρόνια δίνουμε την ενέργειά μας για εσάς. Φυσικό αέριο Ελληνική Εταιρεία Ενέργειας. Μπείτε στο φυσικοαεριοελλάδος.gr και μάθετε περισσότερα για την ενέργειά μας.
7: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
8: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
7: Και από communication skills?
8: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
7: Ηγετικά προσόντα?
8: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
7: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
9: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο adoptepanigiri.fix/beer.gr.
10: Αν και μόνο στο άκουσμα της λέξης ταξίδι σου έρχεται ναυτία, τότε χρειάζεσαι το Travel Fix. Το Travel Fix, εμπλουτισμένο με βοτανικό εκχύλισμα ginger, σε δισκία ή ταινίες διασπυρώμενες στο στόμα, βοηθά στην ανακούφιση της ναυτίας των ταξιδιωτών χωρίς να προκαλεί πνηλία. Είναι από τη Unipharma. Προϊόν γνωστοποιημένο στο ΝΕΟΦ. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Συμβουλευτείτε το γιατρό ή το φαρμακοποιό σας.
11: Οχ, αγάπη μου, τι είναι αυτό που κατεβαίνει μέσα στην πόλη?
12: Τι?
11: Βλέπω καλά. Τελεφερίκ.
12: Μια χαρά βλέπεις. Γιατί το Regency Casino κατεβαίνει παντού.
13: Για πρώτη φορά, το αληθινό Regency Casino κατεβαίνει. Το Τώρα το θρηλυκό Regency Casino είναι και online. Κατεβαίνει σε κάθε οθόνη, όπου και αν βρίσκεσαι, και σε βάζει στην πραγματική ατμόσφαιρα και αίσθηση. Με χιλιάδες επιλογές, αποκλειστικότητες και live casino με Έλληνες dealers. Με τη μοναδική εμπειρία και αξιοπιστία του Regency, που τώρα φέρνει το αληθινό παιχνίδι παντού. Κατεβάζεις την εφαρμογή Regency Casino ή μπαίνεις στο regencycasino.gr για μια μοναδική προσφορά καλωσορίσματος. Ρυθμιστή σε ΕΕΠ. Συμμετοχή σε άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις διαθέσιμοι στο regencycasino.gr.
14: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
15: κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
14: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι! Η ΔΕΗ!
16: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr/fiber.
17: Η μάρκα αναψυκτικών Green ενημερώνει τους καταναλωτές ότι ενδέχεται σε κάποια σημεία να μην είναι διαθέσιμα και τα 14 προϊόντα της. Όχι ότι θα τα αναζητούσατε όλα, να τα λέμε και αυτά. Green. Με αλήθειες και φυσαλίδες. Green.
18: Σφαίρα 102-2.
19: 11 με 12. Σφαίρα Mix με τον Πέτρο Καρά.
20: Σφαίρα Mix. Πέτρος Καράς in the mix.

0: Περιμένεις το πλυντήριο να τελειώσει και το κοιτάς κάθε 10 δευτερόλεπτα. Περιμένεις να φτάσει το νούμερο 46 στο κρεοπωλείο για να πάρεις τις μπριζόλες σου. Περιμένεις να σου στείλει, περιμένεις τις διακοπές, τον έρωτα, την άνοιξη, το πακέτο σου. Την οπτική είναι να έρθει στην περιοχή σου. Αυτό που δεν χρειάζεται να περιμένεις είναι το γρήγορο ίντερνετ στο σπίτι. Γιατί τώρα έχεις Nova 5G Home Internet. Χωρίς οπτική ίνα. Υπεριψηλές ταχύτητες ίντερνετ έως 300 Mbps και απεριόριστη επικοινωνία. Nova 5G Home Internet. Τα προγράμματα 5G Home Internet παρέχουν ταχύτητες έως 300 Mbps και διατίθενται μέσω του δικτύου κινητής Nova όπου είναι τεχνικά εφικτό. Χάρτης ταχυτήτων και πληροφορίες nova.gr.
1: Χριστάρα! Το βράδυ που θα έρθεις πρώτη φορά στο σπίτι μας, τι να σου ετοιμάσουμε?
2: Τίποτα. Σερβίρι Vistabet, μια epic προσφορά γνωριμίας χωρίς κατάθεση.
3: Και νιώθω. Vistabet.
4: Και κάνει διασκέδαση.
5: Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Όροι και προϋποθέσεις στο vistabet.gr.
6: Το καλοκαίρι σας περιμένει μία ανάσα από την Αθήνα. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Η πιο μαγευτική θέα στο Αιγαίο. Βρίσκεται στον Πόρο. Βουτήξτε στα καταγάλανα νερά στην παραλία. Μπροστά από το ξενοδοχείο. Απολαύστε φρεσκομαγειρεμένα πιάτα σε ένα από τα τρία του εστιατόρια. Κάντε ένα δώρο στον εαυτό σας στο σπα. Με θεραπείες εμπνευσμένες από την ιτέρα φύση. Και ατενίστε το απέραντο γαλάζιο. Από το πιο όμορφο roof garden του Αιγαίου. Με ένα δροσερό κοκτέιλ στο χέρι. Sirene Blue Luxury Beach Resort. Κάθε επίσκεψη και μια διαφορετική εμπειρία. Περισσότερα με ένα κλικ στο sirenebluresort.gr.
7: Λοιπόν, πριν ξεκινήσεις, να σου εξηγήσω τους κανόνες. Είναι πολύ απλό. Βλέπεις μπεργεράκι, τρως μπεργεράκι, κερδίζεις ευρώ.
8: Αχα.
7: Μετά πέφτεις πάνω σε πίτσα, τρως πίτσα, κερδίζεις ευρώ. Και όταν δεις παγωτό.
8: Κατάλαβα. Τρως παγωτό, κερδίζεις ευρώ. Μα καλά, τι είδους παιχνίδι είναι αυτό?
7: Παιχνίδι, εγώ για το box σου λέω. Στο Box, όσο τρως, κερδίζεις ευρώ. Γιατί με κάθε παραγγελία σου, μαζεύεις πόντους που γίνονται ευρώ. Και αν κάνεις repeat τις παραγγελίες σου, explore νέα καταστήματα ή παραγγέλνεις στο Happy Hour, κερδίζεις ακόμα περισσότερα ευρώ. Box, το delivery που πάντα κερδίζεις.
9: Πόσο κάνει 50 επί 200?
10: Το θες σε ώρες ή σε παιχνίδια?
11: Τώρα στο Noviverse ακόμα και το μέτρημα παίρνει άλλη διάσταση. Με τον μεγάλο PaySafe Card διαγωνισμό που δίνει τη δυνατότητα σε 200 τυχερούς να κερδίσουν από ένα voucher PaySafe Card των 50 ευρώ για μοναδικά διαγαλαξιακά παιχνίδια. Και αν έχεις ήδη PaySafe Card λογαριασμό, η συμμετοχή σου μετράει διπλή. Noviverse by Novibet. Ένα νέο σύμπαν αποκλειστικών ανταμοιβών. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα. Ισχύουν όροι και προϋποθέσεις.
12: Ακούστε! Vikings! Οι μάχες μας είναι ο τρόπος μας για να κατακτάμε. Είναι και ο τρόπος μας για να πάμε στη Βαλχάλα. Η νίκη είναι η ανταμοιβή μας. Αλλά...
13: Κάπου όπα. Ας είναι αυτή η επιδρομή. Αυτό το επεισόδιο. Ή αυτή η σεζόν που θα τελειώσουν όλα.
12: Γιόρν! Τι! Τηλέφωνο για σένα! Ποιος είναι? Η ΔΕΗ!
14: Τώρα, εκτός από στριμάρισμα, meetings και gaming, το ΔΕΗ Fiber με την εγγυημένα μεγάλη ταχύτητα φέρνει και σταθερό τηλέφωνο. ΔΕΗ Fiber, 1 Gbps με 19,90 ευρώ το μήνα και πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας με 4 ευρώ το μήνα για απεριόριστα εθνικά κινητά και σταθερά. ΔΕΗ Fiber. Άφθονο, απλό, προσιτό ίντερνετ και με σταθερό. Η τιμή αφορά το ΔΕΗ Fiber 1 Gbps για 24 μήνες και την πρόσθετη υπηρεσία σταθερής τηλεφωνίας. Περισσότερα στο dei.gr / Fiber.
15: Το βιογραφικό σας εξαιρετικό, όμως με το multitasking πώς τα πάτε?
16: Στο πανηγύρι του χωριού μου χορεύω, πίνω μπύρα και ανεβάζω story ταυτόχρονα.
15: Και από communication skills?
16: Μέχρι το γλυκό έχω μάθει τίνος είναι ποιος.
15: Ηγετικά προσόντα?
16: Σηκώνω για χορό ολόκληρο τραπέζι ενώ ακόμα τρώει.
15: Βλέπω έχετε έφεση στα πανηγύρια.
17: Αν είσαι και εσύ για τα πανηγύρια, αντόπτε πανηγύρι με το μεγάλο διαγωνισμό της Fix. Δήλωσε το πανηγύρι που σε δένει με τον τόπο σου και μπες στην κλήρωση. Η Fix θα στηρίξει 9 πανηγύρια σε όλη την Ελλάδα και εσύ μπορεί να κερδίσεις μοναδικά δώρα. Πάρε μέρος τώρα στο αντόπτε πανηγύρι.fix.

αδειάζει. Δεν πέφτει πολύ ή λίγο σκοτάδι. Σε μια στιγμή ο κόσμος αδειάζει. Τώρα για μας. Μα αν έχει σταθεί στη τσέπη σου κάτι, δυο ώρα στα ζωή, δυο ψίχουλα

0: Όλα είναι μουσική.
1: Αφού δεν καταλαβαίνεις πως είναι να αργό πεθαίνεις, έλα να το διαπιστώσεις και να δεις τις

Θέλεις να ξεπλέξεις. Είναι όλα φρικτά. Βασανίστηκα. Αγανάκτησα. Πώς είναι να αργοπεθαίνεις.